Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

τα πάντα και δε με βλέπε κανείς στο παράθυρο της μοίρας γεννημένος θεατής. Νόμιζα όταν θα σ' αγγίξω θα είσαι μόνη που θα δεις και με ένα κρυφό σινιάλο μαζί μου θα εξαφανιστεί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στη Βόρεια Εύβοια συνεχίζονται από τα ειδικά κλιμάκια οι αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Μετασεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:10 χθες βράδυ, 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Εύβοιας. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολυοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αφαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστές κρίθηκαν 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορουμένων. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Ιράν-ΗΠΑ μέσω Πακιστάν για το τελικό κείμενο συμφωνίας. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες 2 εβδομάδες, ισχυρίστηκε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, αν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο πρόεδρος του Λιβάνου απίθυνε χθες σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βορείου Ισραήλ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ρωσία και Λευκορωσία είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών, για να εξασφαλίσουν ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών στην εφημερίδα Ισβέστια. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασίμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεόφιλου. Στη Ρόδο, ένας 60χρονος έχασε χθες τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από το χθεσινό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές. Στη Βολιβία, ο συντηρητικός πρόεδρος ΠΑΣ, μετά την υπογραφή νόμου που το επιτρέπει σκληρότερη καταστολή, διαμηνύει ότι οι μέρες των ναρκοτρομοκρατών είναι μετρημένες, αναφερόμενος στις μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις που έχουν παραλύσει τη χώρα για πάνω από ένα μήνα, με φόντο τη σοβαρότερη οικονομική κρίση από τη δεκαετία του 1980.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Ανεμοιβόρειο στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, την κλειδίσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Γιάννη. κάνεις ψυχοπαίδεις. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας. Καλημέρα.
1: Γεια.
0: Πες καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γιατί τα λες όσο μιλά.
1: Πώς τα λέω.
0: Μίλα κανονικά να σε ακούσει ο κόσμος.
1: Κανονικά μιλά, παιδάκι μου.
0: Είμαστε κανονικά. Καλημέρα. Λοιπόν, στο Earth News Radio και εκτός μικροφώνου.
1: Όλο ηρωνία είναι, ρε παιδί μου.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θέμα σε συντροφιά έως τις 8 είναι 6 και 10 ακριβώς, να ξέρετε. Και είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 9.
1: Α, το λέγανε παλιά. Ο μήνας έχει 9. Ναι,
0: ναι.
1: Ραχάτι,
0: ωραία. Τότε που ζούσαμε.
1: Ωραία.
0: Τέλος πάντων.
1: Ο μήνας
0: τι να κάνεις, ναι. Εντάξει, και για μας ο μήνας έχει 9 σήμερα. Και ο Γιάννης ο Πρίντερης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και η Μαρία η Κόντουρη στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Και η Κατερίνα Σερέτη.
0: Και ο Διονύσης ο Χατζημιχάλης, παιδιά.
1: Με το όνομα.
0: Βέβαια, με το όνομα το συζητάμε τώρα, ναι.
1: Σήμερα που είναι Τρίτη.
0: Ναι, ναι.
1: 9 Ιουνίου. Να το πω σωστά. Σχεδόν έθριος καιρός θα επικρατήσει, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρώτες ώρες στην κεντρική Μακεδονία, την Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Mm-hmm. Με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Συννεφάκια έχει από εδώ απ' έξω. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σε όλα τα επιρροτικά θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Έχετε το νου σας, η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, 25 βαθμούς έχει ήδη εδώ πέρα. 25. Θα φτάσει 32, λέει, στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λέει έμι, έτσι. Και αυτά είναι υπό σκιάν, υπενθυμίζουμε.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά στον Κύριλλο.
0: Χρόνια πολλά, Κύριλλε. Και εμείς γιορτάζουμε σε λίγες μέρες. Έχουμε το διήμερο εορταστικών εκδηλώσεων. Τρεις μέρες, νομίζω.
1: Όχι. Ναι. Αφού λες το διήμερο εορταστικών εκδηλώσεων και μετά λες τρεις μέρες.
0: Σε τρεις μέρες, λέω.
1: Α, σε πω.
0: Διονύση.
1: Α, εντάξει. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια ημέρα αρχείων. Χρόνια της πολλά.
0: Τι
1: είναι
0: αρχεία.
1: Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης.
0: Ναι.
1: Αρχεία.
0: Γενικότερα.
1: Files.
0: Files.
1: Πώς το λένε. Πώς το λέτε
0: εσείς
1: οι Αγγλοσάξονες. Είναι επίσης γιορτή,
0: ναι,
1: του Αγίου Κολούμπα. Αλλά του Περιστέρη. Του Αγίου Κολούμπα του Περιστέρη.
0: Κολούμπα είναι το Περιστέρη.
1: Είναι προστάτης της Ιρλανδίας και της Σκωτίας.
0: Νομίζω.
1: Είναι επίσης προστάτης των ποιητών και των βιβλιοδετών. Άλλη μια τέχνη η οποία τίνει να εκλείψει βιβλιοδετών.
0: Βέβαια. Είχα θείο τέτοιο παππού, ναι. Παππού τέτοιο.
1: Είναι επίσης των Αγίων Πρίμου και Φιλικιανού.
0: Τι μου λες.
1: Καλέ, ναι, σου λέω.
0: Ωραία.
1: Χρόνια πολλά στον Φιλικιανό.
0: Να ζήσει.
1: Άγιος, ναι. Ο Φιλικιανός, όχι. Επεξεγέλασε. Δεν ήταν όσιος.
0: Όχι, Άγιος.
1: Άγιος, κανονικός. Ναι.
0: Άγιο. Και εγώ Άγιο είχα σήμερα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Το 411 π.Χ. πραξικόπημα ολιγαρχικών εκδηλώνεται στην Αθήνα. Πέρασαν χρόνια από τότε. Το 1815, ναι, ολοκληρώνονται οι εργασίες του Συνεδρίου της Βιέννης.
1: Μπράβο.
0: Υπό την προεδρία αυτού του Μέτερνιχ. Που προσπάθησε να διατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα.
1: Το 1898, σαν σήμερα, η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια.
0: Ήταν σε καλή τιμή.
1: Ναι.
0: Το 1930 γίνεται συνωστισμός στην Οδό Ερμού και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. Ήταν πολύ όμορφη.
1: Η Αλίκη Διπλαράκου.
0: Μισ Ευρώπη, βέβαια.
1: Το 1976, στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι.
0: Πεχτούρα.
1: Ο κανονικός αγώνας και η παράταξη έληξαν 4-4. Για τον Βασίλη Χατζηπαναγή, το παράπονο του, από ό,τι έχει εκμυστηρευθεί μια φορά, αλλά και πολλών άλλων ποδοσφαιρόφιλων, είναι ότι δεν τον αφήσανε να παίξει στην εθνική.
0: Έμα τώρα.
1: Ελλάδος.
0: Έμα τώρα.
1: Το 2010.
0: Ναι.
1: Ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζει αρνητική.
0: Ή το αρνητική.
1: Ή το αρνητική.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Τώρα οι διάφοροι βουλευτές ορκίζονται και με το που ορκίζονται υπό τη σημαία ενός κόμματος αμέσως ανακηρύσσονται, αυτοανακηρύσσονται ανεξάρτητοι.
0: Ναι, γεια σου.
1: Έχουμε περάσει άλλα ήθη.
0: Μιλάμε, είναι φοβερό πράγμα αυτό τώρα.
1: Είναι του ηθικού πλέον εκτίματος του ευρύτερου.
0: Ναι. Λοιπόν, γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, γιατί γεννήθηκε σε σήμερα το 1781, ο Τζορτζ Στέφενσον, ο εφευρέτης της πρώτης ατομομηχανίας, βέβαια.
1: Επίσης ο Έρικ Χόμπσμπαουμ.
0: Πώς?
1: Χόμπσμπαουμ. Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος, από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα.
0: Βέβαια, όπως είπε ο Χόμπσμπαουμ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ο Τζόνι Οντέπ.
1: Ο Τζόνι Οντέπ.
0: Βέβαια.
1: Συνομήλικος.
0: Ναι. Έχει κακή σχέση με το νερό. Κατά τα άλλα, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Ποιος το λέει αυτό? Ποιος το λέει?
0: Όλοι οι άνθρωποι που το ξέρουν.
1: Καλά, εντάξει. Ναι. Κακίες. Το 1847 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Βάσος Μαυροβουνιώτης, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης. Από πού λέτε εσείς?
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Άσε να σκεφτώ. Από το Μαυροβούνιο.
1: Το πραγματικό του όνομα ήταν Βάσο Μπράγιοβιτς.
0: Χάσαμε σαν σήμερα το Charles Dickens το 1870.
1: Και το 2012 τη Ζορζ Σαρή.
0: Υπέροχη. Υπέροχη.
1: Υπάρχει ένας τρόπος επικοινωνίας σας μαζί μας. Να το πούμε αυτό. Δεν
0: Όχι,
1: υπάρχουν δύο.
0: Α,
1: έχουμε.
0: Θα προσπαθώ εδώ να το φτιάξω.
1: Α, έχουμε και το δεύτερο. Έχουμε και Viber.
0: Βέβαια.
1: Έλα, εσύ, πες
0: το. Με τι?
1: Earth News Radio, άρα. Γιατί εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Earth News Radio στο Viber. Ας θέλετε να βλέπουμε τα μηνύματα να χαιρόμαστε.
0: Καλημέρα στη Μόρφο.
1: Πες,
0: έστειλε.
1: Μπράβο.
0: Ο Σολομών επίσης έστειλε 17 βαθμοί στη Ξάνθη. Ξάνθη Αλεξανδρούπολη.
1: Είναι στη διαδρομή κάθε μέρα.
0: Ναι,
1: τέτοια
0: ναι,
1: ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο φίλος μας, ο Σολομών.
0: Βέβαια. Προσπαθώ να ανοίξω και το μήνυμα να δούμε πώς έχει στείλει καμιά φωτογραφία, αλλά δεν. Και η κάρβουνο αυτό το. Αλλά δεν πειράζει.
1: Λοιπόν,
0: το λότελα σου λέει.
1: Υπάρχει και ο άλλος τρόπος, έτσι.
0: Ναι.
1: Το Messenger.
0: Βέβαια.
1: Πρωινή παρέα επασφαλισμένη μας βρίσκεται είτε στο Facebook είτε στο Messenger. Μας στέλνετε το μηνυματάκι σας. Το έχει κάνει η Φωτεινή με 17 βαθμούς ήδη στην Ξάνθη. Κόκκινος ουρανός βλέπω απέναντι. Έχει τα συννεφάκια του. Αυτά τα σύννεφα, άμα πέφτει έτσι πως πέφτει ο ήλιος, τους δίνει αυτό το κόκκινο ωραίο. Άλλες φορές το χρυσό, άλλες φορές αυτό το πορτοκαλί, άλλες αυτό το κόκκινο.
0: Είσαι ποιητής,
1: και είναι ωραίο, ρε παιδί μου, είναι ωραίο. Είδες τι καλό κάνουν τα σύννεφα. Βγάζουν ωραίες φωτογραφίες. Ενώ άμα ήταν κατά γάλανος ουρανός, πώς το λένε, έθριος, ανέφελος κτλ. Τι να βγάλεις. Εντάξει, μπλε. Okay. Το έχουμε συνηθίσει. Κάτσε ρε παιδί μου να πω στην κυρία αποθητή στη Σαντορίνη. Στην Κυριακή στην Καλαμάτα, 22 στην Καλαμάτα. Στο κύριο Τρίφωνα επίσης τα Κορέστια. Τι έγινε και έπεσε στους 9. Χθες είχαν 15, σήμερα τι έγινε και έπεσε στα 9.
0: Εντάξει, υδρώσισε.
1: Πολύ καλός ιστορικός ο Χόμπσμπαουμ.
0: Πολύ καλός.
1: Θα ήθελα να ήξερα πώς θα κατέγραφε τις γελιότητες του κυρίου Τσίπρα και της παρέας του.
0: Μην
1: τι
0: μιλάτε έτσι.
1: Κυρία Φωτεινή, σας παρακαλούμε πολύ.
0: Μην μιλάτε έτσι, σας παρακαλώ.
1: Όχι, εγώ πρέπει να το πω. Αλλά...
0: Καλημέρα, Βασιλική. Ναι. Λοιπόν, εγώ έπαθα χθες το βράδυ το εξής πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Κύριε Παύλο.
1: Ναι. Θα σε καταλάβει ο κύριος Παύλος.
0: Ναι, θα με καταλάβει. Λοιπόν, χαλάρος, ας πούμε, έφαγα κάτι και λέω ας κάτσω να κάνω ζάπινγκ.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι έφαγα, μοσχαράκι κοκκινιστό.
1: Βραδιάτικα, ναι. Μοσχαράκι
0: δεν ήταν αργά
1: κοκκινιστό.
0: Το βράδυ, δεν ήταν αργά.
1: Μα, το μεσημέρι τρώγεται αυτό.
0: Όχι με μακαρόνι, με μελιτζάνες.
1: Το βράδυ, μ' αρέσουν οι μελιτζάνες.
0: Ναι, παιδιά, το έκανα όπως το κάνει η γιαγιά.
1: Τρελαίνομαι για μελιτζάνες.
0: Εγώ δεν το λάτρευα αυτό το φαγητό, αλλά δεν ξέρω πώς μου ήρθε αυτές.
1: Αλλά είναι για μεσημέρι.
0: Όχι, την είχα κάνει πολύ ελαφριά τη μελιτζάνα. Λοιπόν.
1: Τι ελαφριά, τη μελιτζάνα, άμα δεν την τσιγαρίσει, να την κάνει ωραία πλούσια.
0: Δεν τσιγαρίσει, παιδάκι μου. Δεν την τσιγάρισα.
1: Την περνά, θα την κάνει.
0: Δεν έψησα.
1: Αυτά τα υγιεινά τώρα.
0: Εντάξει, τι θα κάνω, πεθάνω από το στομάχι μου γιατί θες εσύ να φας εσύ μελιτζάνα.
1: Αλλοιώνουν τις γεύσεις μας.
0: Καμία αλλοίωση δεν υπήρχε.
1: Καλά τώρα, εντάξει. Πείτε, λοιπόν, αγάπητοι φίλοι και φίλες.
0: Ναι. Πείτε στον.
1: Συνέχισε τώρα τι θες να πεις εσύ.
0: Στον Διονύση Μπαρμπαρίγου. Λοιπόν. Τι έλεγα. Α, λοιπόν. Και λέω, ας κάτσω να κάνω λίγο ζάπινγκ. Βάζω, είχε τον αγώνα. Πίκρα.
1: Τι να δεις.
0: Άστο, λέω, άστο ρε παιδί μου, τώρα κάθισα τσιτώσει τώρα με τον αγώνα.
1: Ήταν σε καλή μέρα που ναι.
0: Είχε πολλές πολιτικές συζητήσεις στα κανάλια. Βαριόμουν, δεν ήθελα άλλο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όλη μέρα τώρα ανασχηματισμοί αυτά και τα λοιπά. Και λέω, μωρέ, όπως προχωρούσε το ζάπινγκ, πέφτω στο χιλιοστό.
1: Ναι.
0: Γιατί? Και λέω, τώρα γιατί θες να χαλάσεις τη διάθεσή σου. Άντε, λέω, ας δω λίγο.
1: Και?
0: Δεν μπορούσα, δεν υπήρχε επιλογή. Δηλαδή, αν δεν έχεις, ας πούμε. Δεν σκέφτηκα να βάλω Netflix, ρε παιδί μου. Να βάλω, να δω μια ταινία.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Αν δεν το σκεφτείς εκείνη την ώρα, εγκλωβίζεσαι.
1: Όχι, παιδί μου, αλλάζεις και βλέπεις rom-com. Μπαίνεις στο Netflix που
0: αυτό
1: έχει.
0: Αυτό σου λέω, δεν το σκέφτηκα.
1: 188.000 ταινίες.
0: 800 εκατομμύρια
1: έχει. Ναι, 800 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις μια ταινία rom-com ή μια ταινία σκέτο-com ή μια σκέτη.
0: Έπαθα αυτό. Έπαθα αυτό που παθαίνουμε καμιά φορά, ρε Διονύση, που είναι, ας πούμε. Που πέφτεις πάνω σε μια ταινία που λες δεν είναι του γούστου μου. Για όνομα του Θεού. Και κολλάς όμως. Και, και λες, κάτσε να δω και την επόμενη σκηνή. Κάτσε να δω. Έτσι τριμπάτησα.
1: Εγώ πάντως αντί να κάθομαι να βλέπω τέτοια πράγματα και να. Έτσι αυτό. Προτιμώ τους original μάγους, τους original ήρωες και τα λοιπά. Έβλεπα Batman.
0: Εντάξει, δεν το σκέφτηκα.
1: Ναι, αυτό.
0: Τέλος πάντων, έπεσα λοιπόν πάνω σε μια σκηνή που λέει ο κύριος Τσίπρας στον Πολ Μέισον.
1: Ναι.
0: Το ρωτάει ο Μέισον τι θα μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Τι θα έπρεπε να κάνω διαφορετικά. Και του λέει, στο τέλος ξεμείναμε από χρήματα και αντοχές. Αν το ξέραμε αυτό, θα μπορούσαμε να πάρουμε πιο γενναίες αποφάσεις στην αρχή.
1: Ναι, να κλείσουν την αρχή της τράπεζας. Το έχει πει, το έχει παραδεχθεί σε συνέντευξη. Το περίμενες τον Πολ Μέισον ή τον ντοκιμαντέρ να το δεις. Το έχει πει ο άνθρωπος. Τα κλείναμε νωρίτερα τις τράπεζες. Εκεί αυτό. Εκεί έχει.
0: Έχει κολλήσει αυτό.
1: Ναι, το απόσταγμα.
0: Τώρα που τον έχει σημαδέψει αυτό.
1: Το απόσταγμα.
0: Θα τις έκλεινε ούτως ή άλλως. Κατάλαβες δηλαδή.
1: Η σοφία τον έχει οδηγήσει εκεί. Σε να τις πειράζει.
0: Γιατί το ζήσα φιλαράκι γι' αυτό.
1: Α, το ζήσες.
0: Αυτό.
1: Καλημέρα. Στις 19 την Παρασκευή βγαίνουν τα αποτελέσματα για τις αποσπάσεις. Μας λέει η κυρία Μαρία.
0: Άντε με το καλό.
1: Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 18 βαθμούς στην Ελασσόνα μου.
0: 22 βαθμοί στη Νέα Πολύ Λακωνίας. 19 στα Χανιά Κρήτης. Καλημέρα στον Παναγιώτη και στη Βασιλική.
1: Γιατί με τέτοιες θερμοκρασίες τα κορέστια έχει 9, θα μου λύσει κάποιος.
0: Γιατί τα κορέστια είναι ψηλά, ρε Διονύση. Πάντα έχουν χαμηλές. Δεν μου πει.
1: Να μα χθες και 15. Σήμερα γιατί έπεσε 6 βαθμούς.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Γιατί δεν πέφτει και 12 εκεί.
0: Επίσης, θέλω να πω το εξής. Είδες, βγήκανε και πλάνα από εκεί που έμενε ο Δαλαμάγκας.
1: Όχι, δεν είδα.
0: Α, τέλος πάντων, έδειξε ειδήσει αυτά την έπαφλη που ζούσε. Ο Καλφρούριο σου λέει.
1: Μπράβο, ναι.
0: Τον είδες πως έχει γίνει.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, πρόσεξε τώρα. Τον έχεις και τον καταζητείς. Καταζητείτε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και έχουν φωτογραφία του.
1: Ναι.
0: Πριν 30 χρόνια.
1: Ωραία.
0: Το ίδιο ήμασταν. Εντάξει, εμείς είμαστε.
1: Εμείς φράπα. Φραπαδούρα, ναι.
0: Αυτός, παιδιά, ήταν γνωστός. Δηλαδή, και αν τον έβλεπες.
1: Ναι.
0: Δεν θα καταλαβαίνεις την Δαλαμάγκα.
1: Ρε καμό που είχες από χθες για τον Δαλαμάγκα.
0: Ρε, με είχε εντυπωσιάσει γιατί έχει γίνει. Το μαλλί του Μπουκλέ.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει.
1: Ευκολάκι, περμανά.
0: Έχει πάρει καμιά τριανταριά κιλά.
1: Και αυτό ευκολάκι.
0: Ευκολάκι.
1: Τρως μελιτζάνες βραδιάτικα με αυτό.
0: Δεν το φάγα βραδιάτικα, σου λέω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν το λέω για σένα, για τον Δαλαμάγκα το λέω.
0: Όχι, από μένα πιάστηκες.
1: Ναι.
0: Εντάξει τώρα. Εμένα και τον Δαλαμάγκα, ας πούμε. Τέλος πάντων.
1: Σας έχω συσχετίσει για κάποιο λόγο. Γιατί μόνο εσένα ακούω για τον Δαλαμάγκα.
0: Όχι μόνο εμένα, κι άλλοι μιλάνε για τον
1: Δαλαμάγκα. Μιλάνε για τον Δαλαμάγκα.
0: Ναι, ρε, εσύ. Τώρα ένα άνθρωπο 30. Κάτσε, ρε, εσύ. 30 χρόνια δεν τον είχαν πάρει χαμπάρι.
1: Ναι.
0: Κάτσε. Αυτό θα γίνει ταινία.
1: Μεγάλο κακό.
0: Αυτό θα γίνει ταινία. Και προτείνω να την αναλάβουμε εδώ, εμείς στην ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Για το Netflix. Ε?
1: Φωτεινή, το Harry Potter πάνω απ' όλα.
0: Harry
1: δηλαδή,
0: Potter,
1: ούτε Batman και Superman. Rules. Εντάξει, καλός ο Batman, καλός και ο Superman για μένα. Για την Κατερίνα, ο Superman είναι Uber άλλες. Αλλά
0: ο Batman δεν είναι περίεργο.
1: Ο Harry Potter, όλα και όλα. Κάθε χρόνο δύο φορές λούπα όλες τις ταινίες.
0: Ο Batman είναι ένα ποντίκι με φτερά. Στην Πτολεμαϊδά έχει 12 βαθμούς, μας λέει ο Πέτρος, ορίστε.
1: Ναι,
0: να.
1: Να, αυτά δεν μ' αρέσουν.
0: Γιατί
1: όχι,
0: δεν
1: γιατί
0: αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσουν. Ωραία, μια χαρά θερμοκρασία.
0: Για καλό το είπα.
1: Τα ζηλεύω.
0: Μα κοίτα τον Δαλαμάγκα τώρα, δεν μπορείτε να τον δείτε εσείς. Ο Δαλαμάγκας δεξιά στην οθόνη σου, το βλέπεις. Σαν τα κρύα τα νερά, ένα παλικάρι.
1: Βρε
0: ήταν,
1: κακό πράγμα.
0: Μελαχρινό, ωραίο κτλ.
1: Είχαμε ένα
0: κόλλημα. Έτσι.
1: Είχαμε ένα κόλλημα με την Ελισάβετ μέχρι τώρα, τώρα θα έχουμε με τον Δαλαμάγκα.
0: Όχι, εκεί και η μάνα του.
1: Μάλιστα. Και συστηθήκατε.
0: Αμετανόητη και η μάνα του.
1: Τι αμετανόητη.
0: Έχει σκοτώσει δύο. Ο Δαλαμάγκας.
1: Ωραία, η δικαιοσύνη να κάνει δουλειά της.
0: Όχι, και λέει. Λυπάμαι για τη μάνα αυτού που σκότωσε το παιδί μου, αλλά ήταν κακοποιός.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Να μην τα πω.
1: Και,
0: που τα ξέρω. Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στον Χρήστο. Η κυρία Μαρία σου λέει να δεις στο Netflix το παιδί. Το παιδί.
0: Ποιο παιδί?
1: Φοβερό σύριαλ. Ένα σύριαλ.
0: Α, το παιδί το βλέπω στην Earth, παιδιά.
1: Αλήθεια, έχει το έχεις δει.
0: Βέβαια, πολύ καλό, πολύ καλό.
1: Μάλιστα. Ελληνικό είναι.
0: Ελληνικό παιδί. Ελληνικό σύριαλ.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι πολύ προχωρημένο. Πολύ, πολύ μπροστά από την εποχή του. Λοιπόν.
1: James Bond Εγώ, Φωτεινή μας, εγώ James Bond βλέπω με το Sean Connery. Και όταν σταματάει ο Sean Connery, ξαναρχίζω μετά με τον Brosnan. Δηλαδή το ενδιάμεσο με τον Roger Moore δεν μ' άρεσε.
0: Εμένα ό,τι Bond και να μου τύχει τον βλέπω.
1: Βρε, θα το δω, αλλά θέλω να πω ότι εκεί είναι ένα διάλειμμα. Αλλά ο Sean Connery πρώτος και μετά από Brosnan και μετά.
0: Δεν έχει παίξει κανένα Sean Connery το Bond.
1: Ναι,
0: μόνο εσύ το ξέρεις.
1: Ο Σον, ναι.
0: Σον είναι η προφορά, τι να κάνουμε.
1: Συν εγώ το
0: μέσα. Το λέγαμε λάθος εμείς.
1: Συν, έτσι μεγάλωσα. Ναι. Συν τον ήξερα τώρα θα αλλάξω.
0: Και τον Μπεν Συν τον λες.
1: Τον ποιον?
0: Το Σον Πεν.
1: Όχι, αυτόν τον έμαθα Σον Πεν.
0: Όχι, Συν τον λέγανε και παλιά.
1: Ποτέ εγώ δεν τον λέγανε.
0: Ναι,
1: Συν
0: καλά, εντάξει.
1: Συν Φέιν, λέγανε, αλλά είναι άλλο, είναι κόμμα.
0: Αν θέλετε να ταξιδέψετε Τεχεράνη, να ξέρετε ότι αποκαταστάθηκαν οι πτήσεις προς το αεροδρόμιο η Μάμη Χομέινη.
1: Ναι. Γιατί το κοροϊδεύεις? Κάποιοι μπορεί να θέλουν να πάνε.
0: Τεχεράνη.
1: Ναι,
0: αυτή τη φάση.
1: Να πάει μια μπριγάδα, κάτι.
0: Έχει φτηνά εισιτήρια.
1: Εδώ υπήρχαν, δεν υπήρχαν διαδηλωτές με τη φάτσα του Χομεϊνί? Μπορεί να θέλουν να πάνε να δουν τι ωραία που είναι.
0: Έχει προσφορές.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν έχω μπει σε τέτοιες λεπτομέρειες. Αλλά που ξέρω.
0: Μπορεί να είναι φτηνά τώρα.
1: Ναι, θα έχουν πέσει τιμές. Δεν θα έχουν πέσει για τον Ντουμπάι, δεν θα έχουν πέσει για την Τεχεράνη.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Ντουμπάι γιατί δεν πάμε.
0: Ναι.
1: Θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Λοιπόν. Είναι μια ήσυχη νύχτα που δεν είχε κανένα μπαμπούμ. Δηλαδή κάτι, μια ρουκέτα έφυγε από τους Χούθη. Αλλά εξουδετερώθηκε.
0: Τα Χούθια είναι.
1: Τα λιμά είναι αυτά τώρα. Δηλαδή τίποτα. Είναι... Τα λιμά είναι στην ορολογία της Πρέφας. Δεν είναι τίποτα. Έτσι. Δεν έχει καμία σημασία, κανένα νόημα κτλ. Εν τω μεταξύ, βλέπω τώρα ένα site που έχω μπροστά μου ανοιχτό. Κακώς έχω αυτό το site. Το οποίο μου βγάζει απόσπασμα από εκείνο το ντοκιμαντέρ που πανηγυρίζανε. Μετά το δημοψήφισμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Καλά, έκανε λέει ένα αστείο ο Ραχμή Κότς. Ο Ραχμή Κότς είναι ένας από τους πιο πλούσιους Τούρκους.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Τι αστείο έκανε?
0: Δικό του αυτό. Κάνανε κάτι εγκαίνια ενός νοσοκομείου στη Σμύρνη.
1: Ναι.
0: Και κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Κότς είπε έναν. Σαν ανέκδοτο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και έναν υποθετικό διάλογο μεταξύ μιας γυναίκας. Από τους Κούρδους όμως, με καταγωγή.
1: Ναι.
0: Και ενός γιατρού κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ήταν πολύ σεξιστικό μάλλον αυτό που είπε. Και άρχισε έρευνα εναντίον του, γιατί αντέδρασαν πολιτικά κόμματα και γυναικείες οργανώσεις. Υπάρχουν τέτοιες στην Τουρκία? Κόμματα και οργανώσεις.
1: Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν.
0: Α, υπάρχουν, ναι.
1: Τύπης, άμα δεν τα κλείνει το δικαστήριο, είδε αυτό.
0: Α.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ότι στοχοποίησε γυναίκες και πολίτες που ανήκουν σε συγκεκριμένη εθνοτική ταυτότητα. Αυτό πες μου εμένα.
1: Εξαρτάται τι είπε, δεν ξέρω τι είπε.
0: Όχι.
1: Δεν μπορώ να το κρίνω γιατί δεν ξέρω τι είπε.
0: Όχι, ούτε εγώ.
1: Μπορεί
0: να
1: πει καμιά πολύ μεγάλη χοντράδα, ρε παιδί μου.
0: Βρε, χοντράδα, ζήτησε και συγγνώμη μετά.
1: Ναι.
0: Ειλικρινά λυπάμαι και ειλικρινά συγγνώμη και δεν είχα θέλει να στοχοποιήσω κανέναν και αυτά και τα λοιπά.
1: Το άλλο με τον Τραμπ το είδες?
0: Δεν τον βλέπω καλά.
1: Με τον Τραμπ
0: έκανε πάλι.
1: Πήγε σε έναν αγώνα μπάσκετ,
0: ναι,
1: που έχουν εκεί τα play-off, δεν ξέρω πώς τα λένε, στο τελικού σε μας περιπτώσει. Ναι, τελικού στο NBA. Και τον γιούχαραν πολύ άγρια.
0: Αποκλείεται.
1: Και τον γιούχαραν και μέσα από το γήπεδο και έξω από το γήπεδο.
0: Αποκλείεται.
1: Πολύ γιούχα όμως.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι, σου λέω αλήθεια.
0: Το CNN φταίει. Πάμε για να πάμε στην τίτλη σε λίγο και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραμένει τεταμένη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ιράν και Ισραήλ ανέστειλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση εάν επαναληφθούν τα πλήγματα. Το Τελ Αβίβ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, επικαλούμενο το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, θέση την οποία επανέλαβε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες δύο εβδομάδες, ισχυρίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Στη Βόρεια Εύβοια συνεχίζονται από τα ειδικά κλιμάκια οι αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής. Προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ρωσία και Λευκορωσία έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: είμαστε και πάλι δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Να σου πω.
1: Ναι.
0: Ήξερες ότι με η δήμαρχος Γενέβης είναι ελληνικής καταγωγής?
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ. Είναι και βγήκε δεύτερη φορά.
1: Μπράβο της.
0: Χριστίνα Κίτσος.
1: Χριστίνα Κίτσος.
0: Ναι.
1: Ναι. Μπράβο της.
0: Κίτσου, φαντάζομαι.
1: Στη Γενέβη, ε.
0: Στη Γενέβη.
1: Ωραία, πολύ.
0: Ναι, είναι ωραία.
1: Πρέπει να είναι αυτή.
0: Ωραία, πρέπει να είναι. Ναι, δεν έχω πάει.
1: Αλλά... Ούτε εγώ. Γενέβη, όχι, δεν έχω πάει.
0: Ναι.
1: Ναι, ωραία, πρέπει να είναι.
0: Έχει πάει στη Ρήχη?
1: Ναι, έχω περάσει μια φορά.
0: Και εγώ έχω περάσει το αεροδρόμιο.
1: Ένα πέρασμα. Όχι, έχει λίγο πιο μέσα. Αλλά ένα πέρασμα, δεν είναι. Όχι, τίποτα φοβερό.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Ωραία είναι. Γενικώ χώρα με αυτοκίνητα τα οποία είναι. Μου λέγει ένας γνωστός,
0: ναι,
1: που πηγαίνω,
0: ναι,
1: έρχεται,
0: ναι,
1: εκεί σε αυτή τη χώρα,
0: ναι,
1: που μου έλεγε ότι είναι όλοι, ρε παιδί μου, έχουν κάτι σπιταρώνες καταρχήν. Βέβαια μου την περιέγραφε ότι είναι ο απόλυτος πλούτος, που δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί ακόμα και στην Ελβετία, ας πούμε, υπάρχουν άστεγοι. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, όπου λέει ο καθέ εκεί που έχει μια σπιταρώνα από αυτές που βλέπει στις ταινίες και τα λοιπά, τεράστιες, έχει απ' έξω 2-3 αυτοκίνητα του Πανακρίβου και έχει και ένα ποδήλατο να κυκλοφορεί.
0: Α.
1: Τα αυτοκίνητα τα έχουν περισσότερο για εφέ ή για κάποιες διαδρομές, σε πάση περιπτώσει που δεν μπορείς να τις κάνεις με ποδήλατο, γιατί μπορεί να χρειαστεί να ανέβεις κανένα ύψωμα. Αλλά τέτοια πράγματα. Και λες άλλοι. Βέβαια δεν είναι αυτή η πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης, από ό,τι διάβασα κάτι στοιχεία πρόσφατα. Μπορεί να έχουν αλλάξει βέβαια. Αλλά πιο πλούσια είναι το Λιχνεστάιν και το Λουξεμβούργο.
0: Το Λουξεμβούργο, ναι.
1: Αυτές οι δύο.
0: Πολύ χρήμα εκεί.
1: Ναι, πολύ, πολύ ρε χρήμα, παιδί.
0: Ναι.
1: Ο Παναγιώτης σου λέει, ναι, καταρχήν ποιος είναι ο Δαλαμάγκας.
0: Ο Τζέιμς ο Δαλαμάγκας ήταν ένας, ναι, Ελληνοαμερικάνος. Ελληνοαυστραλός, συγγνώμη.
1: Διότι εσείς το ρωτήσατε.
0: Ναι. Ναι. Ο οποίος πριν 30 χρόνια περίπου, περίπου 30 χρόνια, είχε σκοτώσει έναν στην Αυστραλία και μετά έφυγε και ήρθε και ζούσε εδώ στην Ελλάδα. Και δεν τον είχε πάρει χαμπάρι κανείς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και σου λέει ότι εγώ το βράδυ, λέει, για να ηρεμήσω, οπότε γυρνάω, βάζω ξανά στο Earthflix το Studio 4 και χαλαρώνω. Λέει.
0: Ναι, ωραίο είναι.
1: Είναι ωραία. Ωραία. Χαλαρώνω, ωραία, και μια χαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία που μας στέλνει από τον Άγιο Νικόλαο μια φωτογραφία Ανατολής, η οποία, ρε παιδί μου, βλέπεις... Κοίτα πόσα χρώματα βλέπεις σε ένα κάδρο, σε μια φωτογραφία.
0: Πολλά, πολλά.
1: Ξεκινάει από το βαθύ πορτοκαλοκόκκινο, ας,
0: ναι,
1: πούμε,
0: ναι,
1: και ανοίγει σιγά σιγά, έτσι, ναι, μέχρι να φτάσει στο μπλε του ουρανού. Καταλαβαίνετε όλη τη διαδρομή αυτή στο φάσμα, ας πούμε, το χρωματικό. Είναι υπέροχη φωτογραφία. Την έστειλε από τα ορεινά μια φίλη της, τη Μαρία, και τη μοιράζεται μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας στέλνει και ένα έργο τέχνης, φαντάζομαι, από το λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Κάτι που μοιάζει με φτερό καρχαρία, με πριόνι ή με μαχαίρι, ανάλογα πώς θα το δει κανείς. Αλλά μπορεί να είναι κάτι άλλο που δεν το καταλαβαίνουμε εμείς, γιατί δεν είμαι τη μοντέρνα τέχνη. Καλημέρα στη. Όχι, τη φωνή το είπα. Το είδα σε μια εκπομπή πολύ καλή. Η Δήμαρχος Γενέβης την έχει δει σε μια εκπομπή.
0: Ναι,
1: είναι πολύ καλή.
0: Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Για να ξαναβγαίνει κιόλα.
1: Ναι, ρε παιδιά, αυτό είναι.
0: Εντάξει, την ξαναβγάζουν τώρα.
1: Το
0: εντάξει.
1: Ξέρετε ότι ο Ιπποκράτης καταγόταν από την Κέφαλο? Όχι. Εγώ δεν το ξέρα. Προσωπικώς. Μας ρωτάει η κυρία Μαρία.
0: Ήτανε.
1: Ναι, εγώ δεν ήξερα ότι ήταν από την Κέφαλο.
0: Από την Κέφαλο, όχι, δεν το ξέρα.
1: Ναι, αυτό δεν το ξέραμε.
0: Ναι.
1: Τώρα που είπα για το. Για τον Ιπποκράτη, τον Κέφαλο. Τι μου ήρθε στο μυαλό?
0: Τι σου ήρθε?
1: Έχουν βάλει κάπου μια επιτίδια στήλη, κάτι, ένα, κάπως τα λένε, ανάθημα,
0: τα
1: δεν ξέρω
0: αυτά,
1: τι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, έχουν βάλει μια στήλη όπου έχει ένα ρητό του Στράβωνα.
0: Ναι.
1: Ο Στράβωνας, γνωστός, ας πούμε, ιστορικός, γεωγράφος κτλ. Όπου έλεγε όνουν γη ελληνική Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Και έγινε ερώτηση στη Βουλή ότι αυτό παραβιάζει την συμφωνία των Πρεσπών.
0: Όχι, ρε, εσύ,
1: και να βγει το ρητό του Στράβωνα. Δηλαδή θα λογοκρίνουμε το Στράβωνα τώρα που έλεγε ότι η Μακεδονία είναι και αυτή και η ελληνική. Και αυτό δεν έχω κανένα θέμα εγώ τώρα. Δεν με όλο αυτό το σαματά που είχε γίνει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν είναι φοβερό για ένα ρητό? Δηλαδή είναι σαν να λέμε, ξέρω εγώ, τα πάντα ρη, να το αλλάξουμε γιατί κάποιον ενοχλεί.
0: Ξέρω,
1: ναι.
0: Το πάντα.
1: Το μόνο λαβέ.
0: Παρεξηγούνται
1: να τα αλλάξουν,
0: τα πάντα.
1: Γιατί παρεξηγούνται, ναι, οι Πέρσες. Ή δεν ξέρω εγώ τι διάφορα τέτοια.
0: Όχι, δεν
1: να
0: τα αλλάξουν. Οι Πέρσες με τα κλιμπά μαζί μα. Δεν θέλουμε.
1: Ναι, δεν θέλουμε. Αλλά τέλο πάντων, είδαμε με κάποιου.
0: Who posed the question?
1: Τι?
0: Who?
1: Mrs. Δούρου. Και άλλοι 7-8. Όχι, δεν είναι μόνο η κυρία Δούρου, είναι και άλλοι 7-8. Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Που παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω.
0: Ακόμα.
1: Ναι, ακόμα.
0: Δηλαδή,
1: αυτό ναι.
0: Δεν έγιναν βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και μετά ανεξαρτοποιήθηκαν.
1: Όχι, αυτό όχι. Το έκανε ο κύριος Δραγασάκης. Ο οποίος ο κύριος Δραγασάκης.
0: Ναι.
1: Κάποτε θεωρούνταν κιόλας από τους. Τον λέγανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, Νέστορα του ΣΥΡΙΖΑ ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή από τους σοφούς, ας πούμε.
0: Ακόμα.
1: Δηλαδή. Α, τους λένε ακόμα. Ναι. Αυτό δεν το ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, με το που. Με το που ορίστηκε. Αυτός μπήκε αναπληρωτής της. Αναπληρωτής. Ήταν κάτω από την κυρία Χτσιόγλου που ανεξαρτητοποιήθηκε. Mm. Που παραιτήθηκε. Με το παραιτήθηκε μπήκε αντικαταστάτης της αυτός.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Δραγασάκης δηλαδή. Mm. Και ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, με το που ορίστηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο εξελέγει, αμέσως ανεξαρτητοποιήθηκε. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά.
0: Και εγώ δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα, Διονύση μου, αλλά τι να κάνω.
1: Τι να κάνει.
0: Δηλαδή, διαβάζω. Προκάλεση Μαντόνα. Είναι δυνατόν να το λέτε αυτό το πράγμα, το προκάλεση Μαντόνα. Η Μαντόνα είναι η Μαντόνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το κανονικό είναι της Μαντόνα, ό,τι κάνει.
1: Ναι.
0: Προκάλεση. Τώρα λέμε το 2026 ότι προκάλεσε Μαντόνα. Πώς μπορεί να προκαλέσει Μαντόνα.
1: Ποιον προκάλεσε.
0: Όχι, έκανε ένα 13 λεπτό βίντεο κλιπ για το νέο της άλμπουμ.
1: Και ποιον προκάλεσε.
0: Έχει ερωτικές σκηνές.
1: Και
0: προκάλεσε. Μα είστε με τα καλά σας, μωρέ.
1: Ναι. Θα ποινικοποιήσουμε και τον έρωτα τώρα.
0: Όχι, αυτό δεν είναι. Δεν το λέω γι' αυτό. Αλλά είναι η Μαντόνα, είναι γιατί η Μαντόνα είναι κανονικό όλο αυτό το πράγμα.
1: Η Μαντόνα έβγαινε και έκανε στις συναυλίες της πάνω στο κρεβάτι αυτό. Ναι. Το 80 φεύγα. 80 φεύγα κάτι.
0: Ναι, και το 70. Λοιπόν.
1: Έκανε τέτοια πράγματα.
0: 11 βαθμοί, πολύ βροχή χθες, λέει ο Γιάννης.
1: Ναι. Ο Παναγιώτης μας είπε ότι χθες έριξε μια μπόρα στην, εκεί που είναι, στις Σέρες. Έβρεξε μια μπόρα, αλλά δεν έπεσε θερμοκρασία.
0: Αυτό ο το Δημήτρης πράγμα. Λέει.
1: Μπόρα και θερμοκρασία και υψηλή κάνουν πάρτι τα κουνούπια. Που ούτως ή άλλως έχουν αρχίσει παιδιά με τα κουνούπια. Εγώ έχω θέμα. Μεγάλο. Mm. Το λέω. Δηλαδή δεν τα βλέπεις. Είσαι στο σκοτάδι και περνάνε δίπλα τα θέατα. Βαρά μια σφαλιάρα, βρίσκει τα αυτή. Κουφαίνεσαι για 10 λεπτά. Κατάλαβες. Πάμε παρακάτω.
0: Το έχω πάθει και εγώ αυτό.
1: Αυτό το μας έστειλε είναι το κέρας. Στην κυτροπλατεία του Αγίου Νικολάου. Αυτό το έργο τέχνης.
0: Πολύ
1: που
0: μας
1: έστειλε η κυρία Μαρία. Που έλεγα εγώ ότι είναι σαν φτερό του Καρχαρία.
0: Ναι.
1: Το κέρας λέγεται.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο Δημήτρης λέει.
1: Ναι.
0: Καλημέρα σας. Μια υπέροχη συννεφιασμένη ημέρα στο Διόνυσο με 20 βαθμούς. Είναι πολύ ωραία να μπορείς να πεις ότι οδηγείς και μυρίζεις φύση.
1: Ναι.
0: Παιδιά, κατεβαίνω τη λεωφόρο Διονύσου για να φύγω να πάω στη δουλειά μου. Μυρίζω τη φύση. Είναι κάτι το εξαιρετικό. Μήπως αρχίσετε να δουλεύετε από εδώ πάνω. Θα έχει σίγουρα πιο χαμηλή θερμοκρασία από ό,τι έχει εκεί που είστε εσείς.
1: Ο Διόνυσος πάντως είναι η. Όποτε κατεβαίνουν τα χιόνια λίγο πιο χαμηλά, είναι η πρώτη περιοχή της Αθήνας όπου πιάνουν χιόνια, πάγος κτλ.
0: Υψηλά.
1: Όχι, θέλω να πω ότι όντως έχει χαμηλότερη θερμοκρασία από ό,τι έχουμε εδώ, ας πούμε. Πρέπει να έχει 4-5 βαθμούς διαφορά από ό,τι είναι εδώ. Εννοείται.
0: Η Νίνα λέει: καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
0: Η Ρένα Δούρου το έκανε, το είπαμε. Είμαστε για γέλια. Έχετε υπόψη ότι έχουν γεμίσει όλα τα Σκόπια και το Κόσοβο με αγάλματα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Τώρα και οι Αλβανοί διεκδικούν τον Αλέξανδρο. Μόνο εμείς οι Έλληνες δεν πρέπει να λέμε για τον Αλέξανδρο που ζούμε στη γενέτειρά του. Είμαστε για γέλια.
1: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Παύλο μας, ο οποίος παίρνει αφορμή για το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Λέει, επειδή είπατε για την αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ των τεσσάρων, τότε που φτιάξαν τον κύριο Κουβέλη, τον κύριο Τσούκαλη κλπ.
0: Ναι.
1: Λέει ότι και με αφορμή και το χιλιοστό να θυμίσω ότι ο Μακαρίτης ο Νίκος Τσούκαλης ανέλαβε πρωτοβουλία τον Δεκέμβριο του 2014 για συνενετική εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας με δέσμευση για εκλογές τον Ιούνιο του 2015, όταν θα είχε γίνει η αξιολόγηση και θα είχε ολοκληρωθεί το μνημόνιο. Πρωτοβουλία που στηρίχθηκε από βουλευτές και άλλων κομμάτων δυστυχώς δεν ευωδόθηκε, διότι ο Τσίπρας κατηγορούσε τότε όσους ψήφισαν Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να μην γίνουν εκλογές ότι ήταν αργυρώνητοι. Και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εξαιρετική προσωπικότητα και υπόδειγμα ήθους, ο Μακαρίτης ο Νίκος. Συγγνώμη για το συντόνι, αλίμονο κύριε Παύλο μας,
0: προς
1: Θεού, γιατί και εμάς και τους φίλους ακροατές και εμάς ανοίγετε ορίζοντες και θυμόμαστε πράγματα, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Θυμόμαστε πράγματα, είπατε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θυμήθηκαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που υπήρχε τότε. Είδα τι είπε, δεν ήταν το ντοκιμαντέρ, αλλά είδα τι είπε στο ντοκιμαντέρ χθες, ότι είχα πατήσει το πόδι κάτω. Είχε πατήσει το πόδι κάτω. Εάν δεν βρεθεί μία, αν δεν εξηγήσεις ότι το όχι στο δημοψήφισμα δεν σημαίνει όχι στο ευρώ, εγώ θα φύγω. Καλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, πρέπει να ξαναρχίσουν διαπραγματεύσεις, σου λέει.
1: Πολύ ωραία.
0: Πούμε.
1: Πάρα
0: ναι.
1: πολύ ωραία. Καλημέρα στο φίλο μας, στο Γιάννη. Αυτά. Τι άλλα.
0: Έβλεπα εντωμεταξύ. Ναι. Γιατί αυτό είναι πολύ κακό πράγμα.
1: Ποιο.
0: Επειδή μου κάποια πράγματα τα σβήνεις από το μυαλό σου. Δεν θες να τα θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Μένουνε κάπου μέσα.
0: Υπάρχουνε, ναι. Και έβλεπα χθες τα πλάνα μέσα από το μαξί μου. Εκείνη τα πλάνα, αν τα
1: δείτε. Από όταν αυτή η δημοσιογραφία, αίθουσα είναι, ο κύριος Μέισον και λοιπά,
0: είναι η αίθουσα συνεδριάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου. Ναι. Εκεί συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Λοιπόν, κοίτα.
1: Εσύ που το ξέρεις.
0: Έχω πάει.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Στο μαξί μου.
0: Ναι.
1: Έλα,
0: έχω πάει μια φορά.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, και έχει μια ωραία βεράντα έξω. Βλέπει το πλάι.
1: Και το προεδρικό μέγαρο έχει με ωραία βεράντα.
0: Καλά, το προεδρικό μέγαρο έχει κυπάρα.
1: Κυπάρα, ναι.
0: Τώρα μιλάω για το εκεί.
1: Με ωραίες ζαρτινιέρες, με αυτό, ναι, με θάμνους, ναι, με ναι. χλωκοπτικά, με μπορτορουψάλιδα, όλα.
0: Χαμός γίνεται. Αλλά τέλος πάντων, έχει λοιπόν και μια ωραία βεράντα. Αλλά τέλος πάντων, ήταν λοιπόν εκεί και βλέπανε τα αποτελέσματα το βράδυ του δημοψηφίσματος. Και περιμένανε τα αποτελέσματα. Και πανηγυρίζαν όταν είπε το 60%, 61% πώ ήταν το όχι. Και μετά το όχι έγινε νέο. Τι πανηγυρίζανε.
1: Έτερον εκάτερον. Άλλο. Γιατί.
0: Αυτοί όλοι πω, μετά ήταν στενοχωρημένοι.
1: Γι' αυτό φταίει ο Πούτιν.
0: Α.
1: Καταλάβεις. Γιατί πόνταραν ότι θα τους βοηθήσει ο Πούτιν, αλλά ο Πούτιν τους έδωσε στη Μέρκελ. Τι είπα, άμα θέλετε να μεσολαβήσω για να μιλήσετε με τη Μέρκελ. Καταλαβαίνεις.
0: Δεν ξέραν ότι ποτέ δεν μας έχει βοηθήσει η Ρωσία, έτσι.
1: Όχι, δεν το ξέρω. Εδώ δεν το έχουν καταλάβει ακόμα.
0: Όλοι αυτοί εδώ μεταξύ. Όλοι αυτοί που ήταν μέσα στην αίθουσα.
1: Μισό. Άκουσα και πολιτικής αρχηγού μία συνέντευξη. Τι κερδίσαμε που τα σπάσαμε με τη Ρωσία, κερδίσαμε κάτι. Όχι. Αυτό. Αυτό, καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής πράγμα.
1: Τι θες να πεις.
0: Ότι όλοι αυτοί που ήταν εκεί και πανηγυρίζανε πλην του αείμνηστου Φλαμπουράρη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μαζί πια.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Είναι σε άλλα κόμματα.
1: Δεν έχει σημασία. Αυτό σημαίνει ότι ήταν σε ευρία γκάμα του πολιτικού φάσματος.
0: Ναι.
1: Το φάσμα το χρησιμοποιώ τρίτη φορά. Σήμερα μου αρέσει ως λόγος.
0: Ναι, σ' αρέσει, ναι. Το έχουμε καταλάβει. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Εσύ έχεις πει 7 φορές την Ταλαμάνκα. Εγώ δεν
0: γιατί
1: πω το φάσμα. Το φάσμα είναι πιο ωραίο από το Ταλαμάνκα.
0: Ναι. Μεγάλη χαρά.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι. Ναι. Πάει, πέρασε αυτό. Το έχουμε ξαναπεί. Απλά θα το πούμε για να το θυμηθούν για κάποιοι φίλοι που ενδεχομένως δεν το έχουν ακούσει ή είναι καινούργιοι στη συχνότητά μας κτλ. Μπορεί να αποθεί στη μνήμη σου διάφορα γεγονότα. Μπορεί να επιλέγεις εσύ να τα αποθήσεις για να μην σε πικραίνουν.
0: Δεν
1: πρόκειται με τίποτα να αφαιρεθεί ή να απαλυνθεί το πώς ένιωσες για κάποια συγκεκριμένα πράγματα και κάποια συγκεκριμένα γεγονότα. Ο καθένας δεν σημαίνει ότι νιώσαμε το ίδιο.
0: Όχι.
1: Άλλο ένιωσε ο ένας, να μην πούμε ονόματα. Τώρα δεν έχει καμία σημασία. Αλλιώς το βίωσε ο καθένας. Αυτό το πώς ένιωσε λοιπόν εκείνες τις ημέρες και αυτά τα γεγονότα, αυτό το πράγμα δεν σβήνεται επουδενή. Και δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ. Ποτέ.
0: Απλά. Όχι, δεν θα σβήσει. Έχεις δίκιο.
1: Λέγεται και πολιτική δήλωση. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Έγινε ένα σχηματισμό. Γιατί βιάστηκε.
0: Καλά, δεν θα τα πούμε.
1: Δεν
0: μετά.
1: Είχαν πει ότι θα το πούμε μετά, ναι. Απλά δεν με το πούμε. Όχι, τώρα που κάνουμε το ρεζουμέ,
0: ναι, γιατί μπορεί κάποιοι
1: να πάνε μετά στη δουλειά τους και να μας ακούσουν.
0: Ναι, κρίμα όμως, να μείνετε. Αλλά τέλος πάντων.
1: Να μην πάτε στη δουλειά σας σήμερα.
0: Κοίταξε να δεις. Είχε φουντώσει, όπως λέγαμε και χτες το πρωί, η ονοματολογία και λέγανε όλοι.
1: Μια φορά να
0: έχω μάθει ότι ο Χατζημιχάλης θα πάει.
1: Άνοιξα κατά τύχη μια εφημερίδα. Δεν το συνηθίζω. Αλλά άνοιξε μια εφημερίδα και είδα μέσα 17 ονόματα. Τα μέτρησα γιατί ήταν όλα μπολταρισμένα και ξεχώριζαν.
0: Ναι.
1: Και λέω για να δω πόσοι θα είναι αυτοί που θα ανασχηματιστούν.
0: Πολύ.
1: Και είχε μέσα 17 ονόματα.
0: Εντάξει.
1: Τίποτα, τρεις.
0: Ναι, γιατί για να τα πιάσει όλα είναι αυτό. Αυτά τα βάζει.
1: Για να σου πούνε μετά ότι το βρήκες.
0: Ήτανε
1: πέντε πληροφορία. Ναι.
0: Μόνο πέντε έπαιζαν για την ίδια θέση, για το περιβάλλοντος. Μου κανείς δεν έπεσε μέσα.
1: Ναι. Καλά, για κυβερνητικός εκπρόσωπος είχα διαβάσει τη 12.
0: Α, καλά εκεί.
1: Ναι,
0: γιατί υπήρχαν και σενάρια ότι μπορεί
1: και
0: να.
1: Και δεν άλλαξε.
0: Να αλλάξει το και το μοντέλο.
1: Και δεν άλλαξε.
0: Κοίτα, εγώ νομίζω ότι είχε περάσει από το μυαλό. Είχε γίνει συζήτηση.
1: Αγία, πες μας τέτοια.
0: Ναι,

0: σε κάποιο κόσμο.
1: Ναι.
0: Πέφτει βαρύ, δηλαδή.
1: Ναι, εμένα μου πέφτει. Εγώ θυμάμαι ηλιά, και ηλιά.
0: Θυμάμαι και φίλους, ναι, οι οποίοι την καθαρά Δευτέρα παίρνουν λαγάνα με ελιά.
1: Ναι.
0: Και μετά λένε ότι όλη την ημέρα τους έκατσε λίγο
1: βαρύ. Καούρα, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα μου πεις, μπορεί να έχουν φάει εντωμεταξύ ένα καρό. Και είναι όλα αυτά που τρώσε εκείνες τις μέρες, τουρσιά.
1: Πολύ ελαφριά.
0: Ναι. Είναι όλα, ναι,
1: πολύ,
0: ναι.
1: Πολύ.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, και το σταφιδό ψωμό μου αρέσει.
0: Το σταφιδό ψωμό
1: μου αρέσει πολύ. Το
0: και εμένα μου αρέσει.
1: Άμα πετύχει, καλό σταφιδό.
0: Και δεν έχει, ποτέ δεν έχει βαρύνει το στομάχι μου σταφιδό ψωμό.
1: Και εμένα.
0: Ποτέ.
1: Πού είσαι, ρε Γιάννη, Γιάννη.
0: Στο φούρναρι, ο φούρναρι. Ναι, ναι.
1: Πού είσαι.
0: Ο Γιάννη, ο φούρναρι, ο φίλο μα.
1: Ναι, δεν έχει τίποτα.
0: Καλημέρα, κύριε Κώστα. Στην Κύπρο έχει 19 βαθμού. Να ξέρει. Στην Κύπρο έγινε αυτό που σα λέγαμε χθε.
1: Τι έγινε.
0: Υπεγράφει η συμφωνία Γαλλίας-Κύπρου για την μόνιμη παρουσία γαλλικών δυνάμεων για ανθρωπιστικούς λόγους, λέει η συμφωνία, κυρίως, πρωτίστως, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει να υπάρχουν γαλλικές δυνάμεις μόνιμα στο νησί.
1: Ναι.
0: Ναι, υπάρχουν οι βρετανικές που υπάρχουν. Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν και κάποιες ελληνικές. Θα υπάρχουν και, υπάρχουν και κάτι τουρκικά. Ας πούμε τα δύο F-16 που σηκώθηκαν προχθές και παρενόχλησαν τους. Παρενόχλησαν, παρακολουθούσαν, δεν έκαναν τίποτα. Παρακολουθούσαν τους υπουργούς άμυνας που πήγαιναν στη Λευκοσία. Ναι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και αυτό παρενόχληση είναι. Λοιπόν, από τα δύο αυτά F-16 τουρκικά ήταν που σταθμεύουν στο νησί. Δεν ήταν τουρκοκυπριακά. Οι Τουρκοκύπροι δεν έχουν αεροπορία.
1: Όχι, τι να έχουν.
0: Τουρκικά ήταν, κατάλαβε.
1: Τι να έχουν, ναι, τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε.
0: Θέλω να πω, τώρα, επειδή το αναφέρω έτσι και μου πέρασε από το μυαλό, απλά να το έχουν, να έχουν μια ιδέα, ναι, έτσι, μια μυρουδιά οι φίλοι ακροατές, ότι η Κύπρος όλο τσούκου τσούκου έχει μπει στο εξοπλιστικό εκεί που δεν έπαιρνε τίποτα και λέγαν όλοι η Κύπρος ούτε στρατό έχει ούτε τίποτα, μια εθνοφρουράκι, ξέρω εγώ τι. Μπαίνει στο εξοπλιστικό. Να και λίγο από το Ισραήλ, να ακούγεται και κάτι από άλλες χώρες, π.χ. από την Ινδία.
1: Άντε, μπράβο.
0: Αρχίζουν και παίζουν πραγματάκια.
1: Καλά κάνουν.
0: Στην Κύπρο. Και εκεί το εξοπλιστικό.
1: Καλά κάνουν.
0: Όλη η Ευρώπη είναι σε μια παράνοια.
1: Εντάξει, ναι.
0: Εξοπλιστική. Σε έναν.
1: Κοίταξε, ναι, ναι, ναι. Μα είναι. Δεν ξέρει κατά πού να κινήσει.
0: Μα άμα φύγει το, η ομπρέλα, ας πούμε, η αμερικάνικη.
1: Μα
0: που
1: ναι,
0: πάνω σε αυτήν βασίζονταν, ναι, δεν πρέπει να υπάρχει ο πυλώνας ο ευρωπαϊκός που λέγαμε. Ναι. Ναι. Και άμα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί το άρθρο 42, παράγραφος 7. Ιδέες, φοβερό.
1: Πω, Διονύση, ναι, αυτό.
0: Της Συνθήκης της Ευρώπης.
1: Το οποίο τύπης.
0: Μια φορά έχει εφαρμοστεί. Ενεργοποιήθηκε τώρα στην Κύπρο.
1: Στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Εν της πράγμας.
1: Βέβαια.
0: Εν της πράγμας.
1: Βέβαια. Θέλω κι εγώ να πω κάτι.
0: Τι
1: πολύ ειδησιογραφικό. Να το καταθέσω εδώ πριν φύγουμε για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
0: Εισαγωγή,
1: διαπιστώνω,
0: ναι,
1: ότι η Αηδός Κατερίνα Λιόλιου.
0: Ναι. Πλατινένιο.
1: Καλά, εκτός ότι έγινε πλατινένιο. Επεκτείνεται και στα ιατρικά, στη βιολογία.
0: Δηλαδή.
1: Επειδή είχαμε και Παρελλήνιες, το λέω αυτό τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ήξερα ότι ο τίτλος του άλμπουμ της που έγινε πλατινένιο λεγόταν Το δικό μου DNA. Εγώ νομίζω ότι επικεντρωνόταν μόνο σε θέματα ακρίβειας και στέγης. Δηλαδή.
0: Δεν είναι ιατρική.
1: Ε?
0: Δεν είναι ιατρική, αυτό είναι βιολογία.
1: Βιολογία, είπα. Ναι, βιολογία, ναι, είπα, ναι, βιολογία, ναι, μετά.
0: Επεκτείνει.
1: Αλλά νόμιζα ήταν μόνο σε θέματα ακρίβειας και στέγης. Δηλαδή έχει κάνει hit το τραγούδι.
0: Σπίτι.
1: Αυτό είναι για τη στέγη. Σε άλλους,
0: ναι,
1: νοικιάστηκε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και ο λογαριασμός. Οπότε τώρα επεκτείνεται και στην βιολογία. Μπράβο στο κορίτσι. Καλή πρόοδο, εύχομαι.
0: Αυτό το
1: δεν
0: λες,
1: το έχω ακούσει αυτό το
0: τώρα, επειδή το συνέδεσες με τις Πανελλήνιες, το λες εν είδη επαγγελματικού προσανατολισμού.
1: Γιατί όχι, ναι.
0: Μπορείτε να γίνετε τραγουδιστές
1: γίνω...
0: ή τραγουδίστριες και να ασχοληθείτε με βιολογία και με οικονομία.
1: Κι εγώ αισθάνομαι τραγουδίστρια. Είμαι τραγουδίστρια.
0: Εξαρτάται.
1: Ας τραγουδήσει καλύτερα η Έλλη Γκούλντινγκ, η συνάδελφος, και θα μας πάει μέχρι το δελτίο ειδήσεων.
0: Α.
1: Καλημέρα και στο Βαγγέλη που στέλνει μήνυμα.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Γεια σου, Βαγγέλη μας. Από τις Σέρρες ο Βαγγέλης. Και επιστρέφουμε μετά.
0: Πολύ ωραία, μας ακούνε από τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Πριν να πάμε μια φορά να κάνουμε μια ωραία εκπομπή. Έχουν και ωραία σοροπιαστά εκεί πάνω.
1: Και κανέδες.
0: Και το. Πώς μου λέγε χθες, το Σκυρ Παρέ.
1: Σεκέρ Παρέ.
0: Σεκέρ. Εγώ το πάω Σκυρ. Σκυρ και αφιόν καραχισάρ. Πάμε.
1: Πάμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Εξαιρετικά τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εν μέσω διαπραγματεύσεων Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών μέσω Πακιστάν για το τελικό κείμενο συμφωνίας. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες 2 εβδομάδες, ισχυρίστηκε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο πρόεδρος του Λιβάνου απίφθινε χθες σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό, αναφέροντας ότι μία στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6χρόνια.gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Νέο σεισμός 4,1 Ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 Ρίχτερ της Κυριακής με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και οι αρχηγοί του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορουμένων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνομιλίες με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ρωσία και Λευκορωσία είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών στην εφημερίδα Ισβέστια. Εκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασίμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεόφιλου. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στη Ρόδο, ένας 60χρονος έχασε χθες τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα, δεν θα πεις.
1: Σας την πω.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Σας χαιρέτησα, δεν σας χαιρέτησα. Ναι. Χαίρετε, τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Μια όμορφη μέρα ελπίζω να έχετε σήμερα. Όμορφη μέρα, ξημέρωσε. 17 λέει το θερμόμετρο, ήδη κάτι παραπάνω από ό,τι βλέπω.
0: 17 λέει σε εμάς,
1: ναι.
0: Και σε κάποιες περιοχές εδώ της βόρειου χώρας.
1: Μια ωραία ατμόσφαιρα βγαίνοντας έξω.
0: 20-21 έχουν τα παραθαλάσσια τμήματα. Κάτι εφτάρια βλέπω, πού είναι αυτό, κάτσε λίγο να δω.
1: Ορεινά
0: τώρα, ναι. Στη Βλάστη Κοζάνης, ας πούμε, έχει 7 βαθμούς τώρα, εντάξει, λογικό. Λογικό είναι, δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Πώς δεν είναι.
1: Σε τι υψόμετρο είναι η Βλάστη Κοζάνης τώρα και δεν θα είναι λογικό.
0: Στην Κέρκυρα τι έχει, 20 βαθμούς έχει στην Κέρκυρα.
1: 24, που βλέπω, 24.
0: Είναι στο Λεωνίδιο κάτω είναι. Και τα λοιπά. Προς...
1: Α, πιο κάτω.
0: Κάτσε
1: 25.
0: Τώρα, θα δεις μια ωραία θερμοκρασία πρωί-πρωί, 28 βαθμούς στην Νότια Κρήτη.
1: Ναι, και μου φάνηκε εμένα πολύ το 25. 28άρια.
0: 28άρια στην Νότια Κρήτη.
1: Ναι.
0: Ωραία. Με την πρόβλεψη να φτάσει σήμερα κοντά στους 32 πάλι βαθμούς Κελσίου.
1: Η αλήθεια είναι, ναι, ότι τα μεσημέρια έχει.
0: Ανεβαίνει εκεί, ανεβαίνει, ναι. Πολύ ζέστη.
1: Έχει ζέστη. Είμαστε στη φάση. Κλείστε τις πόρτες να κρατήσει το σπίτι τη δροσιά του.
0: Κλείστε την πόρτα να μην φύγει. Ποιος το λέει αυτό το τραγούδι?
1: Θα το βρούμε τώρα.
0: Ναι, θα το βρούμε. Κάποιες καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν σήμερα στα ορεινά κυρίως, αλλά και γενικότερα στα υπηρετικά τμήματα της χώρας. Με συγχωρείτε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, τα μεσημέρια πάλι θα υπάρχει μια αστάθεια στα υπηρετικά τμήματα σχεδόν ολόκληρου της χώρας, πλην της Θράκης και της Αττικής και της Εύβοιας, φαίνεται. Τώρα.
1: Α, το απόγευμά μας δηλαδή. Θα
0: μάλλον
1: είναι
0: θα είναι καλό σήμερα, ναι. Κανένα μπουμπουνιτό μπορεί να ακούσουμε έτσι όπως και χθες, μπουμπουμπουμπου γύρω-γύρω, αλλά μέχρι εκεί.
1: Βροχούλα δεν είδαμε. Τώρα δεν ξέρω αν πολύ βόρεια έβρεξε, αλλά εδώ γύρω δεν.
0: Ναι. Το ίδιο και αύριο θα συμβεί. Δεν ξέρω αυτή η αστάθεια μέχρι πότε θα πάει. Την Παρασκευή θα έχουμε καλές βροχούλες από ό,τι φαίνεται. Παντού. Ο παντού. Ναι. Θα δούμε πού θα πάει το πράγμα. Γενικότερα να αυτή η αστάθεια που τον φετινό τον Ιούνιο έτσι ξεκίνησε και από το Μάη ξεκίνησε στην ουσία και δεν λέει να σταματήσει ακόμη. Είδομε. Γι' αυτό και τα χορτάρια κάθε 2 εβδομάδες.
1: Σέρουν κούρεμα.
0: Έμα. Τι θέλει, ναι. Αναγκαστικά. Γιορτάζει λέει η Ροδάνθη ή αλλιώς Ροζάνθη.
1: Προτιμώ το Ροδάνθη. Πιο ωραίο, ναι. Μου ακούγεται.
0: Είναι του Αγίου Ροδίωνος σήμερα. Γιορτάζει λέει και ο Κύριλλος. Δεν γιορτάζει ο Κύριλλος. Εγώ ξέρω τον Κύριλλο να γιορτάζει τον. Πότε είναι? Κυρίλλο και Μεθοδίου. 11 Μαΐου. Ναι, είναι όμως σήμερα Κυρίλλο Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Εντάξει. Όποιος γιορτάζει βάσει αυτού του Αγίου, ναι. Τι άλλο?
1: Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης.
0: Δηλαδή
1: σημερινή. Δηλαδή με πρωτοβουλία του Διεθνούς Φόρουμ Διαπίστευσης και της Διεθνούς Συνεργασίας για τη Διαπίστευση Εργαστηρίων από κοινού, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τη σημασία της διαπίστευσης στον χώρο λοιπόν της πιστοποίησης της ποιότητας, των ελέγχων και των εργαστηριακών δοκιμών και μετρήσεων, διαπίστευση είναι η διαδικασία της επιστήμης αναγνώρισης από αρμόδιο οργανισμό ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με αμεροληψία και τεκμηριωμένη επάρκεια.
0: Πολύ επίσημα που το είπες. Δεν κατάλαβα πολλά πράγματα εδώ που τα λέμε. Και το μήνυμα της φετινής ημέρας.
1: Καινοτομία, εμπιστοσύνη και βιωσιμότητα, η δύναμη της διαπίστευσης.
0: Μάλιστα. Είναι επίσης, λέει, Παγκόσμια ημέρα αρχείων η σημερινή. Όταν λέμε αρχείων, είναι μια
1: αρχείων,
0: σημαντική.
1: Εκείνοι οι φάκελοι και όλα τα έγγραφα που τάδαινες με τα χαρτιά και τα
0: ίδια
1: ήταν σε αμέτρητες στίβες πάνω σε βιβλιοθήκες μεταλλικές. Καλή
0: ακόμα.
1: Ώρα. Ναι.
0: Εντάξει, αυτά τα αρχεία δεν καίγονται.
1: Υπάρχουν, όχι.
0: Φαντάζομαι.
1: Όχι, αλίμονο.
0: Ναι. Και στους δήμους και στις αστυνομίες και παντού.
1: Τα λέει.
0: Έτσι, τα δεν υπάρχουν αυτά. Τα κάψαν, λες.
1: Γιατί να τα κάψουν?
0: Ψηφιοποιήθηκαν
1: και χαιρετήθηκαν.
0: Φαντάζομαι,
1: έτσι. Πιστεύω πως όχι.
0: Είναι πάντως μια σημαντική ευκαιρία για τους αρχαιονόμους σήμερα και όλους τους επιστήμονες της πληροφόρησης να αναδείξουν τη χρησιμότητα των αρχείων στην κοινωνία, να παρακινήσουν τους πολίτες να ανακαλύψουν και να γνωρίσουν τον πλούτο που φυλάσσεται στα αρχεία και να έρθουν σε επαφή με αυτόν τον συναρπαστικό χώρο, τον οποίο απόκειται μοναδικά τεκμήρια πολιτιστικής κληρονομιάς. Τώρα τα αρχεία θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, αυτά που λέγαμε εμείς, αλλά μπορεί να είναι όπως και στις μέρες μας, και τα ψηφιακά αρχεία που είναι πάρα πολλά.
1: Όλα εντάσσονται στα.
0: Ναι, δεν λίγο πολύ. Και μετά από τις κατά κόρον ψηφιοποιήσεις που έχουν γίνει. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία αυτή με τα αρχεία, έτσι. Ξεκίνησε κάπου στο 2000 και συνεχίζει μέχρι τώρα. Εντάξει, δεν τα δούμε τώρα, δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Τι άλλο?
1: Το τραγούδι που ήθελες είναι Χριστίνα Μαραγκόζη. Είναι το
0: Χριστίνα.
1: Ναι, Χριστίνα είναι. Κλείστε τις πόρτες.
0: Να μην φύγει.
1: Ναι, και το είχε γράψει ο Αντώνης Βαρδής σε στίχους του Γιάννη Πάριου.
0: Μάλιστα.
1: Κλείστε τις πόρτες, να μην φύγει.
0: Να μην φύγει. Γιατί
1: αν θέλει
0: φύγει,
1: να φύγει,
0: θα χαθώ. Έτσι.
1: Και, άμα θέλει να φύγει, δηλαδή, για να μην χαθείς εσύ, να τον κρατάς τον άλλον με τον ζόρι.
0: Βέβαια,
1: δεν γίνεται αυτή η δουλειά.
0: Η ουσία της αγάπης και η έννοια αυτό.
1: Αυτό δεν είναι η ουσία της αγάπης. Δηλαδή, εγώ δεν σε αγαπάω. Θέλω να φύγω. Εσύ λες, κλείστε την πόρτα να μην φύγει.
0: Πού θα πας?
1: Και επειδή με αγαπάς εσύ και δεν σε αγαπώ, εγώ δεν θα κάτσω.
0: Δεν κατάλαβες.
1: Δεν κατάλαβες. Άμα κλείσω την πόρτα, να πηδηχθείς από το παράθυρο.
0: Ναι.
1: Ναι, που έλεγε κι άλλος.
0: Τι κοινό μπορεί να έχει ένα δημοτικό πάρκο με μια διαστημική αποστολή? Έδωσε θέλω τώρα.
1: Περίμενε λίγο. Είπες δημοτικό πάρκο,
0: ναι,
1: με διαστημική αποστολή.
0: Ναι.
1: Τίποτα.
0: Πώς δεν έχει τίποτα, και όμως
1: τι
0: έχει.
1: Τι έχει δηλαδή.
0: Εδώ θα δεις τώρα.
1: Κούνιες στην διαστημική
0: θα
1: αποστολή.
0: Θα στείλουν στο διάστημα σπόρους δέντρων, θα επιστρέψουν στη γη και θα έρθουν τα σπείρουν μετά σε πάρκα δήμων της χώρας μας.
1: Περίμενε λίγο.
0: Τι?
1: Θα τα στείλουν, θα
0: με βόλτα να πάνε.
1: Αυτό ήθελα, ναι, να ξέρω. Θα πάνε βόλτα δηλαδή. Θα πάνε εκεί. Θα γυρίσουν
0: πίσω.
1: Και μετά θα σπαρθούν.
0: Θα σπαρθούν.
1: Γιατί?
0: Ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα από Σλοβενία και συνεχίζεται σε δήμους της χώρας μας, αλλά και στην Κροατία και στην Ουγγαρία. Και λέει, τι εξετάζουν οι επιστήμονες αυτό το θέμα? Αν μελετούν πώς η έκθεση στη μικροβαρύτητα, την κοσμική ακτινοβολία και τις ακραίες θερμοκρασίες μπορούν να επηρεάσουν το βιολογικό αυτό υλικό.
1: Δηλαδή θα τα έχουν σε σημείο που έρχονται επαφή με το περιβάλλον. Το εκεί.
0: Με το περιβάλλον
1: δηλαδή
0: όχι τώρα. Πόσο, άμα με το περιβάλλον θα καούν και δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Τι θα κάνουν, θα
0: προφυλάσσονται
1: θα...
0: μέσα σε ειδικό τέτοιο. Να, έχεις και φωτογραφία εδώ, στο δείχνω.
1: Σε ειδικό τέτοιο. Τότε, ποια μικροβαρύτητα.
0: Θα
1: και...
0: υπάρχει. Πώς δεν θα υπάρχει.
1: Ναι.
0: Οπότε ξέρουν οι επιστήμονες τι κάνουν και μετά τσουκ θα έρθουν και θα πούμε, να, έχουμε ας πούμε αυτό το πάρκο εδώ, το οποίο είναι διαστημικό.
1: Αφού μπορούν να δημιουργούν συνθήκες.
0: Βαρύτητα εδώ.
1: Όλα αυτά μπορούν να τα δημιουργούν. Γίνονται,
0: ναι, άλλο είναι άμα πάει στο διάστημα. Εδώ πρόγραμμα σου λέω, συγκεκριμένο τώρα, άσε με εδώ θα. Δεν γίνει. Να ορίστε. Σου έχω και το Genesis, το δοχείο ας πούμε που θα ταξιδέψει με πύρευλο. Πώς θα ταξιδέψει στο διάστημα για να επιστραφεί πίσω και να φυτευτούν μετά αυτοί οι σπόροι σε δημόσιους χώρους, πάρκα και πλατείες της χώρας μας. Εμένα μου αρέσει. Σαν ιδέα.
1: Κοίταξε, αν δεν έχει διαφορά.
0: Α, δείτε τη φάτσα της, έπρεπε να έχετε εικόνα.
1: Όλα τα λεφτά, όντως.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, να έχει διαφορά το εκεί.
0: Πώς δεν έχει,
1: εδώ,
0: για να το κάνουν, τι λες, για πλάκα το κάνουνε.
1: Για να το δοκιμάσουν.
0: Μην,
1: για να δουν
0: είναι
1: αν έχει.
0: Τόσο απλά δεν
1: είναι. Εντάξει,
0: τι
1: να κάνουμε, δεν παίρνει τόσες
0: δεν
1: τροφές.
0: Παίρνει τόσο, ναι.
1: Άμα έκοβε τόσο, δεν θα καθόταν εδώ, θα ήταν. Αχού.
0: Ναι. Η πρόταση μάλιστα λέει προς ελληνικούς δήμους είναι να συμμετάσχουν με σπόρους ελιάς, ενός δέντρου που αποτελεί διαχρονικό σύμβολο της ελληνικής φύσης, ιστορίας και πολιτισμού. Είδες, διαστημικές ελιές θα λέμε αυτές εκεί που σπάρθηκαν.
1: Μόνο
0: τώρα
1: ελιάς, ανάλογα τι ευδοκιμεί σε κάθε περιοχή.
0: Καραγατσίου.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Τότε...
1: Τι νομίζεις, πού το πήγαινε?
0: Τι.
1: Τα καραγάτσια.
0: Να και είπα και Καραγατσίου, θα ακούσουμε και ένα καραγάτσι σε λίγο.
1: Ένα καραγάτσι.
0: Ναι.
1: Ένα καραγάτσι ή ένα καραγάτσι ένα.
0: Μωρέ, θα σου πω. Πες εσύ τα σχετικά τώρα.
1: Μαζί μας αυτή την ώρα είναι τώρα δασκάλος στη ρύθμιση του ήχου. Γιάννης
0: και η Βασιλική Ελένη... δεν θα είναι. Σήμερα και αύριο. Θα λείπει με άδεια.
1: Αν θα λείπει με άδεια. Λέω μήπως μας θύμωσε. Όχι, δεν μας θύμωσε. Γιατί? Αγαπάει, ναι.
0: Γιατί
1: απλά
0: να
1: θέλει να πάει να ξεκουραστεί.
0: Τι μπορτόβιση είναι αυτό. Ναι, για συνέχισε.
1: Τι έλεγα, στα μικρόφωνα Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου. Δεν θα έχουμε τη Βασιλική. Θα έχουμε κανέναν άλλον μαζί μας?
0: Δεν θα έχουμε τους υπόλοιπους.
1: Όχι, από την Κομωτινή εννοώ.
0: Δεν έχουμε
1: όχι προς το παρόν. Ωραία. Θα έχουμε όμως την Τασούλα Κρητικού από Καβάλα, την Χρυσούλα Σαμουρίδο Ποριστιάδα, αλλά και την Δέσποινα Γιαννακίδα από Σέρες. Έτσι, δεν τη χαλάμε τη σειρά με την οποία ακούμαστε.
0: Όχι.
1: Ποτέ. Ποτές.
0: Ναι. Αυτά.
1: Αυτά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, έλεγα για το Καραγκάτσι. Επειδή σήμερα θα γίνει σε πρώτη πανελλήνια μετάδοση αυτή η καινούργια δουλειά, εξαιρετική, που έχει να κάνει με τη Θράκη. Θράκη Μάνα Γη λέγεται, του Ευρυπίδη Νικολίδη.
1: Ναι.
0: Και θα την παρουσιάσουμε εδώ στην ΕΡΤ στις 4 και 10 το απόγευμα. Έχω ένα πρώτο τραγούδι, το Καραγκάτσι, το οποίο ή αλλιώς λέγεται το Ζεμπέικο της Χριστιάδας, σε στίχους 40 Σεραντίδη από τη Βίσα, μουσική του Ευρυπίδη Νικολίδη και ερμηνεία του Γεράσιμου Ανδρεάτου.

0: πρώτη μετάδοση του τραγουδιού δεν κυκλοφόρησε ακόμη. Θα το ακούσετε το απόγευμα και τα υπόλοιπα σε αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ. Θράκη, Μάνα, Γη.
1: Ακούγοντας το τραγούδι, σου έρχονται όλες εκείνες
0: ακριβώς,
1: οι εικόνες
0: ακριβώς.
1: Που τις έχεις σαν φωτογραφίες, βέβαια. Οι νεότεροι, οι γυραιότεροι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άνθρωποι που πλέον μπορούν να θυμηθούν αυτές τις...
0: Από μνήμες, ναι. Από αφηγήσεις και τα λοιπά.
1: Από αφηγήσεις,
0: ωστόσο, ναι, ένα εξαιρετικό πραγματικά άλμπουμ. Υπάρχουν και τα πιο παραδοσιακά στοιχεία μέσα. Βαγγέλης Δημούδης στις ερμηνείες, πέρα από το Γεράσιμο Ανδρεάτο. Κώστας Καραφώτης. Προσπαθώ να θυμηθώ και ποιος άλλος ερμηνεύει. Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή. Εντάξει, δεν έχει σημασία όμως. Θα τα πούμε το απόγευμα όλα. Ευρυπίδης Νικολίδης θα είναι μαζί μας. Λοιπόν, τώρα είπαμε Κομωτινή δεν θα πάμε. Θα πάμε σε λιγάκι όμως
1: στην
0: τα Σουλένια μας, εκεί στην Καβάλα, για να μάθουμε τα νέα από εκείνη την περιοχή. Μέχρι εκεί λέω να πάμε με ένα καλοκαιρινό τραγούδι. Τι σημαίνει καλοκαίρι,
1: Τι σημαίνει για τον καθένα.
0: Είναι διαφορετικό.
1: Ξέρεις τι θα ήθελα τώρα, καλοκαίρι είπες. Ένα κομμάτι, μια φέτα καρπούζι και μια
0: πρωί,
1: φέτα
0: πρωί.
1: Δίπλα. Τι λες,
0: σε πιάσει κανένα τρίλο.
1: Λάβει, γιατί μου το χαλάς.
0: Μα πρωί πρωί τώρα.
1: Πω, καλοκαίρι είπαμε.

0: Ορίστε.
1: Και μπλου και μπλου.
0: Θάλασσα, μπουκιές. Καρπούζι, φέτα.
1: Αυτό πάλι με το καρπούζι πρωί-πρωί, δηλαδή.
0: Δηλαδή. Τι σε πειράζει.
1: Ένα καούν δεν θες. Μόνο καρπούζι.
0: Και εκείνο μου αρέσει. Και εκείνο με το τυρί.
1: Η Τασούρ μας ξέρει τι είναι το καούν. Μπα.
2: Όχι, ιδέα
1: πού να ξέρεις
2: έχω.
1: Τώρα, πού
2: τι
1: να ξέρεις,
2: αυτό τώρα.
0: Το πεπόνι.
2: Α, το πεπονάκι.
0: Το πεπόνι το θρακιώτικο.
1: Ωραίο το
2: πεπόνι.
0: Καούν.
1: Τουρκική λέξη είναι.
2: Καούν.
0: Μόνο εδώ τη χρησιμοποιούμε.
1: Ακριβώς, ναι. Να σου πω, ωραίο το πεπονάκι, παγωμένο.
2: Και τα δύο είναι πολύ ωραία. Και το καρπούζι και το πεπόνι. Κοίτα, νομίζω πιο πολύ μου αρέσει το καρπούζι, βέβαια.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
0: Είναι πιο δροσερό, σου έρχεται αυτή την ώρα.
2: Ναι, πιο δροσερό, έχεις δίκιο. Ποια είναι αυτή η ώρα τώρα, γιατί κάτι άκουγα για πρωί. Πρωί-πρωί δεν το τρώω στο καρπούζι, αλλά
1: αυτό έλεγα.
2: Βράδυ.
1: Αυτό τη έλεγα πριν, μου λέει πρωί-πρωί
2: δηλαδή.
1: Καρπούζι. Θα φας και μετά λέω θα τρέχεις πριν.
2: Ναι, όχι πρωί, ναι. Όχι. Και το βράδυ είναι ζόρικο το καρπούζι, γιατί μετά.
0: Κάνει δρομολόγια. Πολλά δρομολόγια.
2: Ναι. Είναι κουραστικό. Ναι. Την είχα πατήσει μια-δυο φορές. Είναι λάθος. Είναι λάθος.
1: Ναι,
2: εκεί
1: είναι.
2: Νομίζω το μεσημεράκι.
1: Έτσι.
2: Κάποιοι το τρώνε και για κυρίως γεύμα. Καρπουζάκι με τυρί. Βέβαια.
0: Τέλειο είναι.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Καρπουζάκι με τυρί.
2: Ναι, είναι εξαιρετικό. Αυτά. Είναι ωραία τα φρουτάκια μας τα καλοκαιρινά και τα χειμερινά, αλλά εντάξει, ώρα το καλοκαίρι και γυρώταν ο χαμός στους πάγκους της Λαϊκής. Και για τα πεπονάκια, πολλοί αγαπούν πιο πολύ το πεπόνι. Αλήθεια,
1: ναι, εγώ είμαι ανάμεσα.
2: Ναι.
1: Αλλά είναι ακριβό ακόμη, έτσι.
2: Ναι, ίσως θέλει λίγο καιρό.
1: Θέλει
2: ακόμα.
1: Λίγο, για νωρί είναι ακόμη, ρε παιδιά. Εσείς θυμάστε παλιά, ας πούμε, τέτοια εποχή να υπήρχαν πεπόνι και καρπούζια.
2: Όχι, πιο μετά. Πιο μετά.
1: Αρκετά πιο μετά. Στα μέσα Ιουλίου, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, να τρώγαμε τα φυσιολογικά, τα καλά.
2: Και εγώ έτσι θυμάμαι.
1: Τώρα
2: αλλά
1: είναι από Μάιο.
2: Δεν τρώγαμε ποτέ. Περιμέναμε να μας φέρουν από τη Γερμανία.
1: Καλά, αυτό εννοείται, ναι.
0: Μπανάνα δεν υπήρχε, όχι.
1: Όπου και την όστιμη ήταν εκείνη η μπανάνα, τώρα τις χορτάσαμε.
2: Ναι. Και αυτοί οι σοκολάτες, οι γερμανικές. Ναι. Τώρα του δίνει μπανάνα και σου λέει δεν μ' αρέσει η μπανάνα.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Τι κάνετε, πώς είστε, κεφάτι ακούω.
0: Καλά είμαστε.
2: Σιγά σιγά φτάσαμε μέσα Ιουνίου τώρα την Κυριακή. Λοιπόν, δεν θέλω από Σεπτέμβριο να λέμε πάει και εκείνο το καλοκαιράκι.
1: Από τώρα.
0: Μην είμαστε τέτοιοι άνθρωποι.
1: Ακόμη δεν πήγαμε στα μπάνια.
2: Τίποτα.
1: Χαχα, γελάμε βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Α, η Ελένη πήγε. Έκανε ένα μπάνιο, φτάνει.
2: Ναι.
1: Μία φορά βούτυξες.
0: Μία φορά.
1: Βού το 5-6 να πεις ότι έκανα 5-6 μπάνια.
0: Εντάξει.
1: Μα τώρα.
0: Εγώ άργησα να το πάρω απόφαση. Δηλαδή έπρεπε να το χωνέψω. Ήθελε μια ολόκληρη διαδικασία. Δεν ήταν
1: είναι και αυτό.
2: Ναι. Είναι και το
1: εντάξει.
2: Πρώτο.
0: Αυτό είναι το πρώτο.
1: Έχουμε και πολύ μακριά τη θάλασσα εμείς, όπως και να το κάνουμε. Εσείς τώρα είναι δίπλα σας.
2: Ναι, αλλά ο Άρδας είναι ένα βήμα. Μια
1: δεν είναι το ίδιο στον Άρδα, πάμε να μπούμε.
2: Εντάξει.
0: Θέλουμε
2: αλλά
0: και το
2: όταν θα παίρνετε την κατηφοριά για τη θάλασσα, πρέπει να είστε με τη μία. Να βουτάτε για να το απολαμβάνετε.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι, ο Γιάννης, τι τώρα, κατέβηκε τόσο δρόμο για μια βουτιά το μελετούσε. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο να αλλάξει αυτό. Από Δευτέρα να μας λες άλλα δεδομένα.
1: Να αλλάξει.
2: Βγήκα στη θάλασσα και δεν βγήκα ποτέ.
1: Έτσι.
2: Έβγαλα λέπια, τέτοια δεν λένε. Λοιπόν, ένα-δύο πράγματα έτσι από την περιοχή. Το πρώτο έχει να κάνει με το συμπόσιο μαρμαργοληπτικής που ξεκινά στην Δράμα. Αυτό είναι το δεύτερο. Πέρυσι είχε γίνει το πρώτο εκεί στο Πάρκο Γλυπτών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Ξεκινά αύριο. Θα ολοκληρωθεί στις 20 Ιουνίου, 10 μέρες δηλαδή θα διαρκέσει. Καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τη διαδικασία της μαρογλυπτικής, να μιλήσουν με τους δημιουργούς, να γίνουν και αυτοί κοινωνοί μια σύγχρονη εικαστικής εμπειρίας στο δημόσιο χώρο της πόλης. Φέτος θα συμμετέχουν 4 ταλαντούχοι καλλιτέχνες, η Γεωργία Νίκα, ο Γιάννης Μανικάκης, ο Χρήστος Βαγιάτας και ο Φίλιππος Βασιλείου. Αυτοί οι άνθρωποι θα φιλοτεχνούν τα έργα τους ζωντανά μπροστά στο κοινό. Είναι ιδιαίτερα ωραία η στιγμή όταν αρχίζουν και παίρνουν μορφή, δηλαδή τις πρώτες μέρες δεν καταλαβαίνεις πού το πάει ο ποιητής. Αλλά μετά όταν αρχίζει και παίρνει τη μορφή έχει ενδιαφέρον να τους παρακολουθείς τους δημιουργούς από κοντά για το τι θα κάνουν. Και η φετινή διοργάνωση θα δώσει έμφαση και στην εκπαιδευτική της διάσταση και θα έχει και ένα πρόγραμμα καθημερινό βιωματικών εργαστηρίων. Και η αυλαία του φεστιβάλ θα πέσει με ένα εορταστικό γκαλά στο Πάρκο Γλυπτών. Θα υπάρχει ζωντανή μουσική, θα υπάρχει κρασία από τοπικούς παραγωγούς. Θα γιορτάσουν έτσι με τον καλύτερο τρόπο την τέχνη και την δημιουργία. Όλα τώρα τα έργα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του συμποσίου είναι και μια καλλιτεχνική παρακαταθήκη για την περιοχή. Μένουν στην περιοχή και μπορεί ο κόσμος να τα βλέπει και να τα χαίρεται. Εννοείται ότι η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις δράσεις του φεστιβάλ, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της και χρηματοδότηση της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Βέβαια, εντάξει, ανάλογα που φυσάει ο αέρας, να ξέρουμε όταν δημιουργεί ο γλύπτης. Έχει θέμα. Θα κινήσει λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία εμπειρία. Και να μπορείς και να μιλάς με όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται και μένουν στην Δράμα αυτές τις ημέρες. Οπότε το θυμίζουμε αύριο για 10 ημέρες. Εννοείται ότι θα το ξαναπούμε και κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών. Επίσης, να πούμε ότι ο Δήμος Δοξάτου της Δράμας αφορά βέβαια μόνο τους κατοίκους εκεί της περιοχής, αλλά κάποιος μας ακούει, μπορεί να μην το έχει διαβάσει εκεί από τον τόπο, προχωρά σε μαζικές στηρώσεις αδέσποτων και δεσποδόζωμενων ζώων. Αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σύλλογο Προστατεύω που δραστηριοποιείται στην περιοχή. 16 με 27 Ιουνίου θα γίνονται οι στηρώσεις, είναι η τέταρτη χρονιά που γίνονται. Τώρα είναι οι δηλώσεις συμμετοχής και έχουν στηρωθεί με τη συγκεκριμένη δράση μέχρι σήμερα 840 ζώα. Σου λέει ότι φέτος σίγουρα θα ξεπεράσουν τις 1000 στηρώσεις και έχουν οργανώσει και ένα happening για το 1000ο ζώο που θα στηρωθεί. Οπότε, εντάξει, τώρα μετράμε αντίστροφα να ξεκινήσει μία το πρόγραμμα και να δούμε 841-42, να φτάσουμε στο 1000, να δούμε τι θα κάνουν εκεί οι άνθρωποι του Φιλοζωικού Συλλόγου Προστατεύω. Έχουμε και αυτό. Στα βράχια της Ρέντης, στη Νέα Ηρακλήτσα Καβάλας, θα γίνει αναρχητική δράση σε λίγες ημέρες, τώρα 20 Ιουνίου. Θα γίνει το δεύτερο κύπελο αναρρίχησης βράχου 2026 και περιμένουν έτσι κόσμο από ολόκληρη την χώρα. Θα είναι έτσι μια μέρα γεμάτη δράση, αγωνιστικό πνεύμα και αγάπη για την αναρρίχηση σε ένα πολύ όμορφο σημείο δίπλα στην θάλασσα. Εκεί στα βράχια της Ρέμης είναι μια πολύ ωραία περιοχή και αυτό είναι ωραίο, να παρακολουθήσεις τις προσπάθειες των ανθρώπων αυτών, των αναρριχητών, μετά να ρίξεις και μια ωραία βουτιά, να φας και έναν ωραίο λουκουμά εκεί στη Νέα Ηρακλήτσα και να γυρίζεις. Ρε παιδιά, στο λουκουμά δείξατε τόσο ενθουσιασμό. Κάνει την αναρρίχηση. Μόλι είπαμε λουκουμάδε.
1: Βρε, ωραία είναι και αναρρίχηση, αλλά εντάξει, να ξέρει, να μπορεί.
2: Πάσα στο λουκουμάδε, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Μεγάλο κόπο.
2: Λοιπόν, τρως και του λουκουμάδε σου. Εμένα μου αρέσουν οι σκέτοι, οι παραδοσιακοί, οι ωραίοι με την κανελίτσα. Δεν ξέρω εσείς άμα θέλετε όλο αυτό το μπουρδούκλωμα με τις σοκολάτες και τα καρύδια και τα αυτά. Πώς τους τρώτε τους λουκουμάδες σας?
1: Με καρυδάκι και κανέλα και μέλι εννοείται. Πώς αλλιώς?
2: Ναι.
1: Αλλά θα μπορούσε να το φας και με ωραιότατη πραλίνα.
2: Όχι, έχει πάρα πολλούς τρόπους για να τους φας τους λουκουμάδες. Ναι, έχει πολλές.
1: Εγώ βάζω, ας πούμε, πραλίνα και από πάνω και μέλι και καρύδια.
2: Χριστός και
1: από ναι, άμα είναι να φας τα σούλα τώρα, τι παίζουμε?
2: Είμαστε λίγο υπερβολικοί και από δίπλα τρώει ένα καρπουζάκι για το βράδυ.
1: Για να χωνέψεις.
2: Που είπαμε, ναι, το βράδυ κάνεις και αυτά τα δρομολόγια που λέγαμε με την Ελένη και χωνεύεις.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτές είναι οι προτάσεις μας και καλή σας ημέρα και με αγάπη.
1: Άντε, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου το σούλα μας. Τώρα η μέρα μπορεί να αρχίσει. Δεν μπορεί?
0: Εδώ θα ξυπνήσει αυτό ή δεν θα ξυπνήσει?

0: Από τα Loco Kids, τα Locomondo βεβαίως, και η μέρα μπορεί να αρχίσει. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα και στη Χρυσούλα μας, στη Χρυσούλα Ζαμουρίου που
1: καλημέρα,
0: είναι μαζί μας.
1: Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Καλημέρα. Πολύ ευτυχισμένα αυτά τα παιδάκια τώρα.
0: Είναι.
2: Τώρα τα άκουγα.
0: Δεν είναι. Ναι.
2: Ναι. Και έτσι πρέπει να
0: και έτσι
2: είναι.
0: Πρέπει
2: και
0: να.
2: Και ανέμελα πρέπει να είναι.
0: Πώς είμαστε εμείς, καμία σχέση.
2: Έχει φύγει λίγο από εκείνο το ηλικιακό ναι. φάσμα, δεν φταίμε εμείς. Λοιπόν, και με πολλά φρούτα ασχολείστε σήμερα.
0: Σήμερα, ναι, ναι, κάτι σήμερα. Έγινε, δεν ναι. ξέρω.
2: Είναι η μέρα της φρουτοφαγίας, τίποτα, δεν, ναι,
0: όχι,
2: δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Ναι, όχι.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αγρότες, γιατί μέσα σε αυτή την εβδομάδα, τώρα δεν ξέρω συγκεκριμένα αν θα είναι σήμερα, αύριο, αλλά πάση περιπτώσει ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λιπασμάτων. Γιατί αυτό είναι ένα μέτρο που αποφασίστηκε ότι πρέπει να ληφθεί για να στηριχθούν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι πέρα από όλες τις άλλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, είχαν και τις ανατιμήσεις που προκάλεσε ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Αυτή η επιδότηση θα έχει αναδρομική ισχύ από τις 15 Μαρτίου, δηλαδή θα καλύπτει τόσο τις αγορές που έχουν γίνει ήδη από τότε, όσο και αυτές που θα γίνουν μέχρι και τα τέλη του καλοκαιριού. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά τιμολόγια στην πλατφόρμα της ΑΔΕ. Θα γίνεται ο έλεγχος των στοιχείων και θα καταβάλλεται το ποσό απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό που θα έχουν δηλώσει οι αγρότες. Εδώ βλέπω τώρα δίνει ενδεικτικά για αγορά λιπασμάτων, λέει, αξίας 500 ευρώ. Η επιστροφή είναι στα 75 ευρώ. Δεν ξέρω αν είναι ένα ποσοστό αυτό.
0: 75 στα 300, ναι.
2: Ναι, που ικανοποιεί, αλλά μπας περιπτώσει αυτή είναι η είδηση ότι η πλατφόρμα ανοίγει. Mm-hmm. Ακόμα και αν το μέτρο οι αγρότες θεωρούν ότι δεν μπορεί να φτάσει τα παραπανήσια έξοδα που έχουν οι άνθρωποι λόγω των ανατιμήσεων.
0: Και κυρίως πετρέλαιο, ρεύμα και τα λοιπά, έτσι.
2: Σε όλα.
0: Και σε όλα, αφού είναι και επακόλουθο.
2: Τα πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι,
2: δηλαδή, ούτως ή άλλως, το ακούγαμε ότι το κόστος παραγωγής για τα προηγούμενα 1-2 χρόνια τουλάχιστον είχε ανέβει πάρα πολύ, σε σημείο κάποιες φορές οι καλλιεργείς να γίνονται σύμφορες. Δηλαδή, αυτά που ξόδευαν για να φτάσουν να έχουν παραγωγή ήταν περισσότερα από αυτά που έπαιρναν στο τέλος, αν ήταν και η τιμή χαμηλή που δίνονταν στο προϊόν. Εντάξει, οι αγρότες είναι παιδιά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Αλλάζω θέμα. Το καλοκαίρι έφτασε και τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης έχουν πάρει θέση στο αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης.
1: Αχρίαστα να είναι.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Αχρίαστα να είναι. Αλλά επειδή εμείς έχουμε καεί και έχουμε καεί πολύ βαριά.
0: Τι έργα μας.
2: Θα είναι καλό να είναι πάντα αυτά τα μέσα εκεί διαθέσιμα. Το ρεπορτάζ είναι της Δέλτα Τηλεόρασης, πρέπει να πω, που μας λέει ότι έχουν ήδη βρίσκονται στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης 3 πυροσβεστικοί τράκτορες και θα παραμείνουν εκεί μέχρι τα τέλη του Οκτωβρίου και θα επεμβαίνουν προφανώς και θα συνδράμουν επιχειρήσεις πυρόσβεσης που τυχόν θα προκύψουν στον νόμο αλλά και στην υπόλοιπη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Και επίκειται, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, και η έλευση και ενός ακόμα πυροσβεστικού ελικοπτέρου. Αυτό που είπε Σελένη, ευχόμαστε να μείνουν όσο περισσότερο γίνεται καθυλωμένα στο έδαφος.
0: Ακριβώς.
2: Να μην χρειαστεί να σηκωθούν. Τώρα, την ένταξή του στο διεθνές δίκτυο της UNESCO, Learning Cities, δηλαδή πόλεις που μαθαίνουν κάπως να το μεταφράσουμε, θα διεκδικήσει ο Δήμος Δηδημοτήχου μέσω της συνεργασίας του με την έδρα UNESCO Δημιουργικές Πόλεις του Πανεπιστημίου Πειραιός, με το οποίο θυμίζουμε το Σάββατο συνυπέγραψε και μνημόνιο συνεργασίας. Ο Δήμος θέλει να βελτιώσει τις προοπτικές του στα παιδεία, της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της εκπαίδευσης και της πολιτιστικής δικτύωσης. Και όπως επισημάνθηκε στην υπογραφή του μνημονίου, η συνεργασία μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της επισκεψιμότητας, στη διοργάνωση συνεδρίων και εκπαιδευτικών δράσεων, αλλά και στην ευρύτερη προβολή της πόλης σε διεθνές επίπεδο. Την Παρασκευή το απόγευμα, στις 7, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεστιάδας. Ανάμεσα στα 23 θέματα, εγώ ξεχώρισα τώρα για να πούμε μια κουβέντα, αυτό που λέει για τον καθορισμό αντιτίμων εισόδου στην 30η συνάντηση νέων φεστιβάλ Άρδας 2026. Ουσιαστικά δηλαδή τα εισιτήρια κάρτες διαρκείας θα αποφασίσουν σε τι τιμή θα διατίθενται φέτος. Ξέρουμε ότι το φεστιβάλ θα γίνει από 30 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Εγώ για το μουσικό μέρος, να σας πω την αλήθεια, δεν έχει πάρει ταυτή μου κάτι.
0: Όχι, μόνο, το μόνο που ξέρουμε είναι αυτό που ανακοινώθηκε από την ίδια την καλλιτέχνηδα, την Ελεονόρα Ζουγανέλη, ότι θα είναι 30 ή 31 εδώ. Κάπου
1: τώρα
0: εκεί.
1: Αυτό. Ακριβώς,
2: 30 είναι η έναρξη. Στην έναρξη. Συνήθως δεν είναι στην έναρξη.
1: 31 μας 31, λέει τώρα.
2: Μάλλον 31.
0: 31, ναι, ναι. Α, 31 μου λέει τώρα. Ναι, σωστά.
2: Αλλά αυτό τώρα, όπως λες και εσύ, το είναι μέσα από την ανακοίνωση.
0: Αυτό, ναι. Επίσημα όχι.
2: Ναι, επίσημα, και εγώ δεν έχω καταλάβει να έχει δοθεί ακόμα κάποιο όνομα. Εν πάση περιπτώσει, θα περιμένουμε και θα μάθουμε και για τα ονόματα των καλλιτεχνών που θα εμφανιστούν σε αυτή τη φετινή επετειακή διοργάνωση για την τα 30 χρόνια. Και θα κλείσω με μία ανακοίνωση που έχει βγάλει ο Δήμος Δημοτήχου, ο οποίος καλεί τα αεραστεχνικά αθλητικά σωματεία και τους συλλόγους που θέλουν να χρησιμοποιήσουν δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις ή για προπονήσεις ή να τις έχουν ως έδρα για τους αγώνες τους, πρέπει να υποβάλουν αίτηση. Μιλάμε για την αγωνιστική περίοδο την επόμενη, έτσι, 26-27.
0: Ναι, ναι.
2: Οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω του πρωτοκόλλου του Δήμου. Εντάξει, δεν είναι δύσκολη ηλεκτρονική διεύθυνση. Protocol ad, παπάκι δηλαδή, δημότυχο.gr είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουν γίνει σχετικές αναρτήσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου Δημοτήχου, δηλαδή για τα αθλητικά σωματεία και τους συλλόγους που θέλουν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, θα το βρουν πάρα πολύ εύκολα. Αυτά, παιδιά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε
0: για τα νέα
1: μας
2: μέρα.
0: Τώρα, επειδή προηγουμένως μου είπες ότι θες και αυτό να ακούσεις, το αφιερώνω.

0: Θέλετε να συνεχίσουμε?
1: Όχι!
0: Ή προτιμάτε ελεύθερη ώρα?
1: Ναι, αυτό!
2: Ελεύθερη ώρα και εμείς θέλαμε ελεύθερη
3: Όλοι
2: ώρα.
3: Όλοι θέλαμε την ελεύθερη ώρα.
2: Ναι, επειδή το ζήτησε προηγουμένως η Χρυσούλα, δεν γινόταν να μην της χαλάσουμε το χατήρι. Μια και παίξαμε Λοκοκίτς, παίξαμε και το σχολείο των Στρούμφ. Άσχετα, τα σχολεία κλείσαν.
3: Γράφουν ακόμη εξετάσεις, τα δημοτικά λειτουργούν ακόμη.
2: Λειτουργούν τώρα, νομίζω, ναι. Αύριο μεθαύριο.
3: Την Παρασκευή λογικά πρέπει να κλείνουν.
2: Ναι. Άντε με το καλό. 12. Λοιπόν, είμαστε σέρες τώρα και καλημερίζουμε τη Δέσποινα Γιαννακίδου.
1: Καλημέρα,
3: Δέσποινα.
1: Μπορώ να σας πω για τα δημοτικά.
2: Για πες.
1: Ότι είναι μέχρι την Παρασκευή το σχολείο και συνήθως τη Δευτέρα κάνουν την γιορτή αποχαιρετισμού.
2: Μάλιστα. Ωραία, άντε με το καλό.
1: Κάποια σχολεία βέβαια και την Παρασκευή.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Ωραία.
2: Τελείωσαν τα μαθήματα όπως και να είναι, πάει τώρα.
3: Είναι μέσα στην καλή χαρά, ναι.
1: Εντάξει, τώρα τελείωσε. Τώρα μια εβδομάδα, ούτε καν μια εβδομάδα.
2: Ναι.
1: Έχουμε λίγη συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα. Γύρω στις 12 δίνει μια ψηλή βροχούλα. Ελπίζω να την αποφύγουμε, δηλαδή να υπερισχύσει ο ήλιος.
2: Φτάνει πια, φτάνει, εντάξει.
1: Και να είναι μια ωραία ημέρα σήμερα. Όσον αφορά την ειδησιογραφία, σας είπα χθες ότι είχαμε την επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στις Σέρες. Να σας πω ότι την ενίσχυση αστυνομικής δύναμης στην κλειστή δομή Συντικής, στο κλειδί όπως λέμε, προανήγγειλε από τις Σέρες ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Ετούντων Άσκελος, Σπύρος Σταθούλης. Ο κ. Σταθούλης συμμετείχε στο κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέφθηκε τον νομό Σερών και είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τους διοικητές των δομών Σερών και Συντικής, την κυρία Παναγιωτάκη και τον κύριο Νικηφόρου, με τη διευθύντρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών Ευαγγελία Δούμα, αλλά και τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, τον κύριο Γιάννη Κούνιο. Μακάρι, γιατί όπως γνωρίζετε, σας έχω πει, πολλές φορές είχαμε απόπειρες απόδρασης και πολλά άλλα επεισόδια εκεί στη δομή, στην κλειστή δομή Συντικής. Η δομή που υπάρχει, η οποία είναι και ενισχυμένη έξω από την πόλη των Σερών, δεν έχουμε επεισόδια, έχουμε ηρεμία γενικά, από την αρχή ήταν έτσι. Στην κλειστή δομή όμως έχουμε αρκετά επεισόδια και βέβαια βασικό αίτημα των αστυνομικών υπαλλήλων είναι να ενισχυθεί η δύναμη εκεί για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν όπως πρέπει. Υπάρχει αυτή η δέσμευση, έγινε χθες, ελπίζουμε να έχει θετική έκβαση για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Στόχος διαρρηκτών έγινε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Δήμου Σερών. Απίστευτο, όταν το είδα, το διάβασα 2-3 φορές, μου δεν καταλάβαινα κάτι. Οι δράσεις προκάλεσαν φθορές εγκαταστάσεις του, ξυλώνοντας καλώδια από το σύστημα κλιματισμού για να αφαιρέσουν το χαλκό.
2: Άκου τώρα.
1: Ναι, απίστευτο. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι έσπασε το παράθυρο στο πίσω μέρος του κτηρίου και επιχείρησαν να μπουν μέσα στο χώρο του μουσείου, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Στη συνέχεια, ακούστε, προχώρησαν στην παραβίαση κεντρικής εισόδου, σπάζοντας την κλειδαριά. Και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν και μπήκα μέσα. Οι υπηρεσίες του Δήμου προχώρησαν στην καταγραφή των ζημιών και σε απαραίτητες ενέργειες για την άμεση αποκατάσταση των φθορών, ώστε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας να συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία του και να συνεχίζει να προσελκύει πάρα πολλούς επισκέπτες από πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Το περιστατικό εννοείται ότι έχει καταγγελθεί στις αστυνομικές αρχές και διερευνούν την υπόθεση.
2: Ναι.
1: Θα σας πω τώρα μια πληροφορία που είχαμε αργά χθες το βράδυ. Να πω ότι σιγουριά θα σας πω αύριο, αλλά δεν μπορώ και να μην πω αυτή την πληροφορία που είχαμε. Πληροφορίες λοιπόν κάνουν λόγο για λουκέτο στο κατάστημα Ελτά της Νέας Ζύχνης.
2: Άντε πάλι.
1: Ένα ενδεχόμενο που προκάλεσε, όταν για πρώτη φορά το ακούσαμε, πάρα πολλές αντιδράσεις και διαμαρτυρίες.
2: Και λογικό.
1: Γιατί... Κοιτάξτε λίγο, στη Νέα Ζύχνη, όπως σε όλη την επαρχία, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι λιγοστοί που μένουν στο
2: Ακριβώς.
1: Καλής ηλικίας. Οι άνθρωποι εξυπηρετούνται από τα ΕΛΤΑ με τη συντάξη τους, την αλληλογραφία τους και ό,τι άλλο μπορεί να χρειαστεί. Υπάρχει μια πιο προσωπική σχέση με τους ανθρώπους εκεί. Και με το κλείσιμο των ΕΛΤΑ, σε οποιαδήποτε περιοχή, αντιλαμβάνεστε πως νιώθουμε μετέωροι. Εγώ θυμάμαι τα ρεπορτάζ που κάναμε τότε, όταν είχε ανακοινωθεί ότι πρόκειται να κλείσουν 204 υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα και μεταξύ αυτών είναι και τα ΕΛΤΑ Νέας Ζύχνης και Σιδηροκάστρου. Υπήρχε έτσι πολύ μεγάλη αντίδραση και διαμαρτυρία. Οι άνθρωποι πραγματικά ένιωθαν να τους παίρνουν ένα κομμάτι δικό τους και δυσκολεύει η ζωή τους.
2: Διαλογικό είναι.
1: Ναι. Τελικά τότε που είχε ανακοινωθεί υπήρχε, όπως σας είπα, εντονότατη αντίδραση και Σιδηρόκαστρο και Νέα Ζύχνη και ανεστάλλει αυτή η απόφαση.
3: Μια τακτική που εφαρμόζεται συνήθως.
1: Τώρα η πληροφορία εργάστηκε στο βράδυ ήταν ότι μπαίνει η Λουκέτα στο κατάστημα Λιτά Νεαζή. Σας έχω νεότερα.

0: ώρα και 15 λεπτά. Ο λιγότερος χρόνος αναμονής συγκριτικά με άλλα νοσοκομεία της χώρας. Στη μείωση του χρόνου, είπε, συνέβαλε και το ηλεκτρονικό σύστημα, το λεγόμενο βραχιολάκι, εξηγώντας πως υπάρχει στο νοσοκομείο σερό τμήμα διαλογής, δηλαδή ένας γιατρός και μια νοσηλεύτρια, όπου γίνεται μια πρώτη αξιολόγηση για το περιστατικό και εντάσσεται σε συγκεκριμένο χρώμα, η κατηγοριοποίηση δηλαδή, προτεραιότητες, το οποίο παρακολουθεί ο ασθενής, δηλαδή βλέπει σε τι χρώμα είναι και γνωρίζει έτσι με ακρίβεια το χρόνο αναμονής, που όπως είπαμε δεν υπερβαίνει τη 1 ώρα και 15 λεπτά.
1: Ναι.
0: Τώρα, σας είχα πει χθες ότι το Σαββατοκύριακο έγιναν πολλές απόπειρες εξαπάτησης και διηλικιωμένων.
2: Ναι.
0: Σήμερα έχουμε περισσότερα στοιχεία επιβεβαιωμένα από την αστυνομία. Σήμα τηλεφωνικής απάτησης ενός αγνώστου που προσποιήθηκε τον αστυνομικό έπεσε ένας 70χρονος στις Σέρες. Ο άγνωστος τηλεφώνησε το απόγευμα της Κυριακής στον 70χρονο, του είπε ότι είναι αστυνομικός και ότι πρέπει να δώσει τα χρήματα που έχει στο σπίτι του για να τον προστατεύσει από αποατεώνες που δρούσαν εκείνη την ώρα. Ο 70χρονος που νωρίτερα είχε δεχθεί τηλεφώνημα από συνεργό του, από συνεργό του άγνωστο δράση, ο οποίος ενήργησε με τη μέθοδο του τραυματισμού συγγενικού προσώπου, πείθηκε τελικά ότι ο άγνωστος ήταν αστυνομικός και παρέδωσε σε τρίτο πρόσωπο, μέλος της ίδιας ομάδας όμως, ποσό 80.000 ευρώ.
1: Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
0: Το πήρε ένας συνεργός του, το είπε ότι τραυματίστηκε ένας συγγενής, δηλαδή είχε την αίσθηση ότι εδώ κάτι γίνεται, μία πάτη, και μετά το παίρνει κάποιος άλλος, συνεργεί τώρα αυτή,
1: ναι,
0: και του λέει ότι γίνονται πολλές απάτησες, είμαι αστυνομικός, δώσ' μου τα χρήματα για να σε προφυλάξω. Και πίστηκε ο άνθρωπος. Την ίδια ώρα, με παρόμοιο θέμα, αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης εξιχνίαση εγκλημάτων σερών μετά από άμεση κινητοποίηση προχώρησαν στη σύλληψη ενός 27χρονου, μιας 32χρονος που είναι αδερφή του και ενός 17χρονου που είναι νηψιός τους, διότι προσπάθησαν να εξαπατήσουν έναν άνδρα στην περιοχή των σερών. Σύμφωνα με την αστυνομία, 32χρονη τηλεφώνησε τον 65χρονο, εδώ είναι άλλη περίπτωση τώρα, προσποιούμενη τη λογίστρια και ισχυρίστηκε ότι θα μεσολαβούσε δήθεν για την αποπληρωμή χρέους στην εφορία.
1: Πόσα σκαρφίζονται, ρε παιδιά, είναι απίστευτο.
0: Ναι. Η ευρηματικότητα είναι πραγματικά. Ναι. Στη συνέχεια, τηλεφώνησε ο 27χρονος, προσποιούμενος στον εφοριακό, ο οποίος προσπάθησε να τον πείσει να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα, προκειμένου δήθεν να αποπληρωθεί το χρέος του. Με τη μέθοδο αυτή προσπάθησε να το αποσπάσουν το ποσό των 23.500 ευρώ και 5 χρυσές λίρες και κοσμήματα, τα οποία θα παραλάμβαναν οι συλληφθέντες. Από έρευνα προέκυψε ότι στις 3 Ιουνίου αυτού του έτους, με την ίδια μέθοδο, κατάφερε να εξαπατήσουν μια 84χρονη γυναίκα σε άλλη περιοχή των Σερών, από την οποία απέσπασαν 32.000 ευρώ. Μας. Τώρα σας θα είπαμε περισσότερες λεπτομέρειες. Όσοι μας ακούνε να έχουν κατά νου ότι γίνονται πάρα πολλές απάτησεις και πρέπει να τα μάτια μας να είναι 14.
1: Καθημερινά όμως,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Ναι,
0: καθημερινά, και έχουμε και έξαρση αυτού του φαινομένου κάποιες μέρες συγκεκριμένες. Όποτε και οτιδήποτε συμβεί, τα μάτια μας 14.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό κυκλοφόρησε περισσότερες λεπτομέρειες, για να πούμε ότι εφευρίσκουν συνεχώς τρόπους για να εξαπατούν τον κόσμο.
2: Και, δυστυχώς, και τα καταφέρνουν.
0: Μπορείς να καταφέρνουν, μπράβο.
1: Έτσι είναι, έτσι δυστυχώς.
0: Με αυτά λοιπόν σας αφήνω.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.
1: Να σε καλά, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Για να πάμε λίγο πίσω το χρόνο τώρα.
2: Πολύ πίσω, 411 π.Χ. και έχουμε το πραξικόπημα των ολιγαρχών που εκδηλώνεται στην Αθήνα.
1: 1815 και ολοκληρώνουν οι εργασίες του συνεδρίου της Βιέννης υπό την προεδρία του Αυστριακού πολιτικού Κλέμενς φον Μέτερνιχ. Προσπάθησε να αναδιατάξει το πολιτικό χάρτη της χώρας, της Ευρώπης μάλλον, μετά την ήττα των Ναπολέοντα.
2: Άκου τώρα, το 1898 η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια.
1: Είναι και ο πλήρωσε κανονικά. Ναι. Τι. Συνωστισμός σημειώθηκε στην οδό ερημού της Αθήνας, την ξέρετε, το 1930, και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώθηκε για να θαυμάσει πιαν. Τιμή σε Ευρώπη τότε, την Αλίκη Διπλαράκου. Φαντάσου τι γινόταν.
2: 1976 και στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 4-4.
1: Πάμε στο 2010, μια μέρα σαν και αυτή.

0: Όταν ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Αθανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, μια εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας είχε χαρακτηρίσει αρνητική.
1: Το 1781 γεννιέται ο Τζόρτζ Στέφενσον, ο Άγγλος μηχανικός εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής.
0: Ο Έρικ Χόμπστμπαουμ, όνομα και αυτό, ναι. Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος, ήταν από τους κορυφαίους του ιστορικού του 20ου αιώνα. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1917.
1: Και το 1963 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αμερικανός ηθοποιός Johnny Depp.
0: Χρόνια πολλά. 1847 και πεθαίνει ο Βάσος Μαυροβουνιώτης, ο ήρωας ελληνικής επανάστασης από το Μαυροβούνιο. Πραγματικό το όνομα ήταν Βάσο Μπράγιοβιτς.
1: Το 1870 έφυγε από τη ζωή ο Άγγλος μυθιστοριογράφος Charles Dickens.
0: Κάρολο το ξέρουμε εμείς. Τι Charles. Έμα τώρα. Και η Ζόρι Σαρή, σπουδαία επίσης Ελληνίδα ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας, που πεθαίνει σαν σήμερα το 2012. Αυτά.
1: Αυτά ήταν κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα, έτσι όπως καταγράφονται στο πέρασμα των χρόνων. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8.
0: Καλημέρα σε όλους.
1: Καλή σας ημέρα.

0: Pocket News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ Ιράν και Ισραήλ σταματούν προσωρινά τα πυρά, ωστόσο κάθε πλευρά απειλεί με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Βρισκόμαστε στην τελική φάση μιας καλής συμφωνίας, είπε στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από έναν αγώνα των τελικών του NBA ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για θέμα ημερών ή εβδομάδων, απάντησε ότι θα χρειαστούν 2 ή 3 ημέρες. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούζ σήμερα, ενώ τα 2 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με τους New York Times, επικαλούμενοι 2 άτομα που είχαν ενημερωθεί για το περιστατικό. Επίσης, το περιστατικό επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σουκουλή και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, 6χρόνια.gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Νέο σεισμός 4,1 ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορούμενων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνομιλίες με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ρωσία και Λευκορωσία είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών στην εφημερίδα Ισβέστια. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασίμων και γεύμα προς τιμήν του κύριου Θεόφιλου. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τραγωδία στη Ρόδο, όπου 60χρονος έχασε τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα από 20 έως 32 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Καλημέρα σέρες, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Θα είμαστε εδώ συντροφιά μέχρι και στις 9 για να τα πούμε όλα, τι προηγήθηκε, τι πρόκειται να γίνει σήμερα και τι θα ακολουθήσει αυτή την εβδομάδα που διανύουμε ήδη. Τρίτη σήμερα, 9 του Ιούνιου. Έτσι μπήκαμε στον Ιούνιο για τα καλά, οι βροχούλες παραμένουν για τα καλά και χθες είχαμε κάποιες βροχές, καταιγίδες. Καθημερινά έχουμε ζέστη το πρωί, έχουμε ήλιο, υψηλές θερμοκρασίες και εκεί απόγευμα βραδάκι θα πέσει και η βροχούλα για να αυξηθεί και το ποσοστό της υγρασίας. Σήμερα ο καιρός στις Σέρες δείχνει να είναι και πάλι βροχερός, δίνει έτσι κάποιες βροχούλες, ασθενείς βροχές κατά τις 12 το μεσημέρι. Μακάρι να μην επιβεβαιωθούν αυτά που διαβάζουμε στις προβλέψεις Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας κάτι παρόμοιο θα συμβεί. Σήμερα η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη, όπως και αύριο, Τετάρτη, μέχρι 30 βαθμούς, αλλά και τις υπόλοιπες ημέρες, καθόλου βροχή, δεν έχουμε καθόλου βροχή, την Κυριακή από ό,τι βλέπω. Θα τα δούμε όλα αυτά, βέβαια, είμαστε ακόμα στην αρχή σχεδόν της εβδομάδας. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε μέχρι και στις 3 το μεσημέρι μια διακοπή ηλεκτροδότησης, έτσι να ενημερώσουμε τους κατοίκους εκεί στην τοπική κοινότητα του Λευκοτόπου, στο Δήμο της Βυσσαλτίας. Ενώ για αύριο ετοιμαστείτε εκεί στον Δήμο της Ηράκλειας, στην περιοχή της Ηράκλειας, διότι θα γίνουν κάποιες εργασίες από τη ΔΔΕ. Και έτσι λοιπόν από το πρωί από τις 7 έως τις 11 στην τοπική κοινότητα του Λιθοτόπου θα γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης, από τις 7.30 έως τις 12 στην Τριάδα και από τις 11 έως τις 3 μετά το μεσημέρι στην κοινότητα του Ζευγολατιού. Αύριο αυτά, Τετάρτη 10 Ιουνίου, σήμερα στο Λευκότοπο μέχρι και στις 3 μετά το μεσημέρι. Πλούσια η ειδησιογραφία από χθες εδώ στο νομό Σερών, διότι είχαμε και την επίσκεψη ενός κυβερνητικού κλιμακίου στις Σέρες. Βρέθηκαν πάρα πολλά ζητήματα που καίνε τον νομό Σερών, έτσι στο επίκεντρο των επαφών και της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε αρχικά χθες στο διοικητήριο των Σερών. Οικοδεσπότης ήταν ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Σπυρόπουλος. Συζήτησαν μαζί με τους δημάρχους που παραβρέθηκαν εκεί. Ήταν ο δήμαρχος Συντικής, η δήμαρχος Βυσσαλτίας, η δήμαρχος Σερών, ο δήμαρχος Νέας Ζύχνης και Εμμανουήλ Παπά, που ουσίαζε ο δήμαρχος της Αμφίπολης. Ήταν λοιπόν εκεί οι υπόλοιποι δήμαρχοι και συζήτησαν μαζί με τους υπουργούς που βρέθηκαν εδώ και τον Γενικό Γραμματέα. Συγκεκριμένα μιλάμε για τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Λάζαρο Τσαβδαρίδη που ήταν εδώ, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Ετούντων Άσυλο, ο κύριος Σπύρος Σταθούλης. Εδώ μας καίει αυτός ο τομέας και ήταν αυτό που μας ενδιέφερε ίσως και λιγάκι περισσότερο λόγω και των δύο δομών που φιλοξενούμε στο νομό. Μιλάμε για την κλειστή δομή στο Κλειδί και τη δομή εδώ των Σερών. Βέβαια δύο διαφορετικές καταστάσεις στις δύο δομές. Προβλήματα υπάρχουν στην κλειστή δομή και το ξέρουμε και το ακούμε με αποδράσεις που επιχειρούνται, με διάφορα ζητήματα που προκύπτουν εκεί, με καταστροφές που γίνονται στις υποδομές των εγκαταστάσεων, με την έλλειψη προσωπικού που υπάρχει στην αστυνομία και που είναι ένα πάγιο αίτημα εκεί να αυξηθεί. Ακούσαμε και το Δήμαρχο Συντικής να μιλάει και για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και τη Δήμαρχο Σερών να μιλάει για τη δομή των Σερών εδώ. Εδώ δεν έχουμε προβλήματα βέβαια στην πόλη. Είναι άλλη κατάσταση, είναι αλλιώς εδώ τα πράγματα. Αυτή η είδηση λοιπόν που βγήκε από τη χθεσινή αυτή επίσκεψη, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, γιατί συζητήθηκαν βεβαίως και θέματα πολιτικής προστασίας και πολλά άλλα, η είδηση λοιπόν είναι ότι ο κύριος Σταθούλης, ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Ετούντων Άσυλο, ανακοίνωσε ότι θα ενισχυθεί η αστυνομική δύναμη στη δομή της Συντικής. Ελπίζουμε γρήγορα αυτό να γίνει πραγματικότητα. και να υλοποιηθεί. Όπως επίσης τον ακούσαμε και μέσα στη σύσκεψη να λέει πως ακόμη και για όλες αυτές τις φθορές που πραγματοποιούνται, που μέχρι τώρα έψαχαν να βρουν πώς θα καλυφθούν και πώς θα τις επιδιορθώσουν, μας έλεγε και ο πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων πριν από μερικές μέρες ότι εδώ στην ΕΡΤ Σερών, ότι προσπαθούν και οι ίδιοι να αποκαταστήσουν κάποιες ζημιές. Αυτά, γι' αυτά θα βρεθεί λύση, θα βρεθεί το κονδύλι και θα μπορούν έτσι να πληρώνονται από το ίδιο το κράτος. Αναλυτικά θα ακούσετε το τι υπόθηκε μετά το τέλος, γιατί δόθηκε και κάποιες δηλώσεις αφού ολοκληρώθηκε όλη η διαδικασία. Είχαν διαφορετικό πρόγραμμα οι τρεις που βρέθηκαν εδώ στις ΣΕΡΕΣ. Θα τα ακούσουμε περισσότερα και σήμερα τώρα στην εκπομπή εδώ, θα ακούσουμε κάποιες δηλώσεις, αλλά και στη συνέχεια με την Δέσποινα την Γιαννακίδου και τη Θεία την Καμπορίδη θα ακούσετε και άλλες δηλώσεις. Έχουμε αρκετό υλικό. Ήμουν χθες εκεί, ήταν και ο Βασίλης ο Αναστασιάδης και παρακολουθήσαμε το ρεπορτάζ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Θα ξεκινήσουμε εμείς, για να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα θέματα, να ακούσουμε λίγο τι υπόθηκε μετά την σύσκεψη αυτή που σας είπα πραγματοποιήθηκε στο διοικητήριο των ΣΕΡΟΝ, παρουσία των δημάρχων, εκπροσώπων φορέων, έτσι, των υπουργών, του Γενικού Γραμματέα, και να πάρουμε έτσι μια μικρή γεύση το τι μας είπανε. Θα ακούσουμε τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας πρώτα, τον κύριο Κωνσταντίνο Κατσαφάδο, τι ακριβώς δήλωσε μετά τη σύσκεψη και πριν συνεχίσει την περιοδία του στις ΣΕΡΕΣ.
1: Νομίζω ότι αυτό ήταν υποχρέωσή μας, το να συζητήσουμε και να συνομιλήσουμε με το πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, ούτως ώστε να αφογκραστούμε από πρώτο χέρι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες, να καταγράψουμε τα προβλήματα και να δούμε σε ποια από αυτά μπορούμε να δώσουμε λύσεις γρήγορες και άμεσες, ούτως ώστε οι πολίτες στις ΣΕΡΕΣ να μπορέσουν και να αισθανθούν ότι δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Το βασικό και το σημαντικό, προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης είναι σε όλο αυτό τον δρόμο της σταθερότητας, στον οποίο έχει μπει η χώρα, στον δρόμο της σταθερότητας και της ανάπτυξης, κανένας πολίτης να μην μένει πίσω. Αυτή είναι η προσπάθειά μας και νομίζω ότι και αυτή η συνάντηση με τους δημάρχους και με τον αντιπεριφερειάρχη αυτό το σκοπό είχε.
2: Γιατί υπάρχει αυτή η διαμορφία με την κτηνοτροφία που είπε και ο Δήμαρχος Μόλου Παπά, θα είναι δύσκολο το καλοκαίρι όσον αφορά τις πυρκαγιές.
1: Προσπαθούμε να θωρακίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τις υπηρεσίες μας. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες. Είμαστε σε πλήρη συνεννόηση και σε συνεργασία και με τους δημάρχους και με την περιφέρεια. Ξέρετε, αυτό το οποίο είπα και μέσα στη σύσκεψη, πλέον έχει αλλάξει το δόγμα γύρω από την αντιμετώπιση των φαινομένων της κλιματικής κρίσης. Υπάρχει πλέον ένα πλαίσιο συνεννόησης και συνεργασίας, ούτως ώστε να αυξήσουμε τη δύναμη πυρός την οποία έχει η χώρα μας για να ανταποκριθεί απέναντι σε αυτά τα προβλήματα. Τη μάχη λοιπόν τη δίνουν κατά βάση η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αλλά έχει μαζί του δίπλα του τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας όποτε χρειάζεται, τις ένοπλες δυνάμεις όποτε χρειάζεται, τους εθελοντές μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και φυσικά και την επιστημονική κοινότητα, όπου με τις πληροφορίες τις οποίες συλλέγει, εφόσον πλέον αξιοποιούμε τα τεχνολογικά δεδομένα, μπορούμε και στο κομμάτι της πρόληψης και στο κομμάτι της αντιμετώπισης να είμαστε πιο κέραιοι και πιο ουσιαστικοί.
2: Για το αίτημα που σας έκανε ο Δήμος Βυσσαλτίας, γιατί είναι τεράστιος νομός γεωγραφικά και έχουμε μόνο μια πυροσβεστική υπηρεσία, τώρα είναι κλιμάκια. Μπορεί να γίνει κάτι?
1: Όλος αυτός ο σχεδιασμός, γι' αυτό σας λέω ότι έχει αλλάξει το δόγμα. Παλιότερα ερχόταν ένας υπουργός ή ερχόταν ένας πολιτικός και αν ήταν φίλος του ο δήμαρχος ή αν ήθελε να εξυπηρετήσει ένα δήμαρχο, έκανε δεκτό το αίτημά του. Θα ήταν λοιπόν αδόκιμο και άστοχο από πλευράς μου να μην δώσω αυτή τη δυνατότητα στους επιχειρησιακούς παράγοντες του Υπουργείου. Το αρχηγείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είναι αυτό το οποίο καθορίζει τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις, ούτως ώστε η Πυροσβεστική Υπηρεσία να λειτουργήσει καλύτερα. Θα μεταβιβαστεί λοιπόν το αίτημα στο αρχηγείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και αυτοί θα κρίνουν αν είναι σκόπιμο και πότε μπορεί να γίνει.
0: Να συμπληρώσουμε σε αυτό που είπε τώρα τελευταία ο κύριος Κατσαφάδος για το αίτημα δηλαδή της κυρίας Πλιάκου από την περιοχή της Βυσσαλτίας. Αυτό το οποίο ζήτησε η κυρία Πλιάκου είναι την αναβάθμιση του πυροσβεστικού κλιμακίου εκεί στην Νιγρήτα, γιατί καλύπτει μια πάρα πολύ μεγάλη περιοχή και με δασικόγκο και είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο τους. Άρα λοιπόν αυτό ζήτησε, ένα πάγιο αίτημα. Τα τελευταία χρόνια βέβαια βοηθάει πολύ ο Δήμος εκεί το πυροσβεστικό κλιμάκιο. Είναι αρκετά χρόνια τώρα που υπάρχει μια καλή συνεργασία μεταξύ των δύο. Και μακάρι να γίνει και κάτι καλύτερο για να μπορούν να καλύπτονται και πιο άνετα τα συμβάντα τα οποία παρουσιάζονται. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σπυρόπουλο, τον αντιπεριφερειάρχη Σερών, οικοδεσπότης της χθεσινής σύσκεψης.
3: Μόλις ολοκληρώθηκε η σύσκεψη, το πρώτο μέρος, οι αρμόδιοι υπουργοί και ο κύριος Γενικός πηγαίνουν σε διάφορες υπηρεσίες και μονάδες του νομού. Είναι μια χρήσιμη επίσκεψη. Όπως βλέπετε, ήταν παρόντες όλοι οι βουλευτές μας και φυσικά και εκπρόσωποι τους και φυσικά όλοι το σύνολο των δημάρχων. Σε κάθε περίπτωση, όπως ακούστηκαν διάφορα προβλήματα, τα οποία καλύπτουν στο σύνολο των δημάρχων, είναι κοινά τα προβλήματα. Έχουν γίνει πολλά βήματα πρόοδος όσον αφορά την πολιτική προστασία, τουλάχιστον εσείς το ξέρετε. Είστε άνθρωποι οι οποίοι καθημερινά χειρίζεστε αυτές τις υποθέσεις, τις παρακολουθείτε. Η πολιτική προστασία έχει κάνει τεράστια βήματα στις ΣΕΡΕΣ. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Η αντιπλημμυρική προστασία του νομού ήταν πρώτο και κύριο μέλημά μας, πρώτη προτεραιότητά μας. Και βλέπετε ότι καθημερινά ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Επίσης το θέμα των δομών, γιατί οι ΣΕΡΕΣ σήκωσε μεγάλο βάρος, πολύ μεγάλο βάρος. Όσον αφορά αυτό το πρόβλημα του προσφυγικού, έχει τρεις δομές και πρέπει οι απαντήσεις της πολιτείας να είναι ανάλογες και όσον αφορά τα ωφέλη των πολιτών. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξέρουμε ότι είμαστε ένας αγροτικός δομός, υπάρχουν θέματα σοβαρότατα που υπήρξαν αστοχίες με τους αγρότες μας, αρκετοί, πολλοί εξ αυτών είναι στις ΣΕΡΕΣ ακόμα απλήρωτοι, υπάρχουν ανοιχτά θέματα. Ελπίζω και εύχομαι ο καινούριος υπουργός να δώσει απαντήσεις και μέσα στον Ιούνιο να γίνουν οι ανάλογες πληρωμές. Επίσης πρέπει να δούμε το θέμα των πώς θα απελευθερωθούν τα ζώα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στο σύνολό τους μέσα στις εγκαταστάσεις τους. Είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο και πρακτικά και έχουν δίκιο οι κτηνοτρόφοι που διαμαρτύρονται και φυσικά να γίνουν οι ανάλογες καταβολές των ανάλογων αποζημιώσεων για να μπορέσουν να επιβιώσουν και αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί μιλάμε για θέματα επιβίωσης. Γιατί κάποιοι εύκολα λένε ότι αυτοί πήραν χρήματα ή δεν πήραν χρήματα. Δεν είναι παίρνω χρήματα για να τα βάλω στην άκρη. Είναι θέμα επιβίωσης. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν λέμε και όταν είμαστε σε μια συζήτηση. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι ήρωες αυτή τη στιγμή. Και πρέπει επίσης. Το κομμάτι αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό για την επανασύσταση αυτών των κοπαδιών. Δηλαδή, αυτοί που έχουν το κουράγιο και είναι αρκετοί, υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να κάνουν. Σε κάθε περίπτωση, τέθηκαν διάφορα θέματα, τα οποία είναι πραγματικά όσον αφορά και ελπίζω και εύχομαι η λύση του να είναι σύντομη.
4: Κύριε Περιφερειάρχα, από τον Γενικό Γραμματέα Ετούντον Άσυλο, υποδοχή Ετούντον Άσυλο, υπόθηκε ότι μπορεί και η αντιπεριφέρεια να
3: έχει. Ναι, έχουμε μιλήσει. Ήδη έχουμε μιλήσει. Κοιτάξτε, πάντα σε συνεργασία με τον Οικείο Δήμο, δηλαδή το Δήμο Σερών και το Δήμο Συντικής. Ήδη με το Δήμο Συντικής έχουμε ξεκινήσει. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια που κατάσταση κάποιων ζημιών που είχαν γίνει στον Κρουσοβίτη, όχι κυρίως στην τελευταία, αλλά και στο παλαιότερο διάστημα. Γνωρίζετε εσείς όσον αφορά το ότι πρέπει να γίνει εκεί μια παρέμβαση. Όταν όμως εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, όπως είναι το Δασαρχείο, το οποίο οφείλω να πω ότι σε αυτά τα δεδομένα, σε αυτές τις δεδομένες στιγμές βάζει πλάτη και οφείλω να το γνωρίσω αυτό. Εκεί υποσχέθηκε χρηματοδοτήσει, ήδη έχει ετοιμαστεί η ανάλογη μελέτη, έχει πάει κάτω, την έχει εγκρίνει ο κύριος Υπουργός και ελπίζω και εύχομαι, είναι νομίζω στις 300.000 ευρώ για αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Και επίσης τέθηκαν θέματα υποδομών όσον αφορά την ελληνική αστυνομία και την πυροσβεστική. Ξέρετε πολύ καλά ότι όταν αυτοί οι άνθρωποι έχουν τα μέσα, μπορούν να κάνουν θαύματα. Και θα πρέπει και να γίνουν παρεμβάσεις όσον αφορά τις υποδομές. Ας πούμε, να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: να έρθει ένα καινούργιο λεωφορείο που μεταφέρει τους αστυνομικούς στον Προμαχώνα. Ή να έρθουν και άλλα υδροφόρες όσον αφορά την πυροσβεστική. Έχουν έρθει πράγματα, είναι σε εξέλιξη. Θα δούμε τι όσον αφορά τον εξοπλισμό που θέλουν οι δικοί μας πυροσβέστες, αλλά και οι άντρες και οι γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας. Οπότε έτσι θα προχωρήσουμε. Σε κάθε περίπτωση έχουν γίνει, και το λέω και το εννοώ, πολλά θετικά βήματα.
0: Παρόντες στη σύσκεψη ήταν και οι βουλευτές, ο κ. Θόφιλος Λονταρίδης, η κυρία Φωτεινή Ραμπατζή και ο κ. Τάσος Χατζηβασιλείου. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν ο κ. Χατζηβασιλείου και η κυρία Ραμπατζή.
5: Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά να υποδεχόμαστε στην πόλη των Σερών τους καλούς φίλους και συναδέρφους, τους υπουργούς κ. Κατσαφάδη και κ. Τσαβδαρίδη και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης, τον κ. Σταθούλη. Συζητήσαμε αναλυτικά με τους δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας εδώ στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας Σερών για όλα τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τους κατοίκους της περιοχής μας και οι δήμαρχοι με πολύ σαφή τρόπο και με ρεαλιστικό έθεσαν τις εκκρεμότητες οι οποίες πρέπει να επιληθούν. Άλλωστε και εμείς ενώνουμε τη φωνή μας πάντοτε μαζί τους για να διεκδικήσουμε από την πολιτική και τη δική κυβέρνηση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εκείνο που έχω να σημειώσω είναι ότι το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει προχωρήσει σε σημαντικά αναπτυξιακά έργα στην περιοχή μας και έπονται και άλλα, ούτως ώστε να πετύχουμε από μαζί από κοινού έναν δύσκολο στόχο. Να μπορέσουμε να ξανακερδίσουμε το στοίχημα της ανάπτυξης, να εξασφαλίσουμε την παραμονή περισσότερων νέων παιδιών στον τόπο μας. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι το δημογραφικό. Το φωνάζουμε. Το υπογραμμίζουμε σε κάθε ευκαιρία για το λόγο αυτό και ειδικά σε ό,τι με αφορά συνεχίζω να στηρίζω κάθε αντιξιακή προσπάθεια που θα έχει θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και θα κρατήσει περισσότερες και περισσότερους σεραίους και σεραίες στον τόπο μας.
6: Με χαρά καλωσορίζουμε στις Σέρες τους δύο φίλους υφυπουργούς της κυβέρνησης, τον κύριο Τσαβδαρίδη και τον κύριο Κατσαφάδο, σε σημαντικά χαρτοφυλάκια και οι δύο. Η παρουσία τους εδώ σημαίνει ότι η κυβέρνηση και με αυτόν τον τρόπο είναι κοντά στην περιφέρεια, θέλει να ακούσει από πρώτο χέρι τα ζητήματα που βεβαίως σε κάθε περιφερειακή ενότητα εμείς οι βουλευτές δια του θεσμικού μας ρόλου μεταφέρουμε, διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε γι' αυτά. Ήταν μια θεωρώ επικοδομητική συζήτηση η οποία έγινε μέσα παρόντων όλων των δημάρχων της περιφερειακής μας ενότητας. Οι Σέρες είναι ένας νομός ο οποίος αντιμετωπίζει στο πετσί του τα ζητήματα του δημογραφικού. Οι παρεμβάσεις μας είναι διαρκείς και συνεχείς. Η κυβέρνηση έχει κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Μένουν σίγουρα πολλά για να αναστραφεί αυτή η αντίστροφη πληθυσμιακή ροή. Πάντοτε στην κορυφή της ατζέντας κάθε τέτοια συζήτησης είναι ο πρωτογενής τομέας. Οι ΣΕΡΕΣ βασίζονται στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους. Ελπίζω και με την πρόσφατη συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παρόντους του διοικητή της ΑΔΕ, του κ. Πιτσιλή, και βεβαίως του Υπουργού, του κ. Μαργαρίτη Σκινά, οι διαχειριστικές λεπτομέρειες οι οποίες έχουν μείνει αυτή τη στιγμή προς επίλυση να λάβουν οριστικό τέλος και οι πραγματικοί αγρότες και δικαιούχοι του νομού μας, όπως και των άλλων περιοχών της Μακεδονίας με τα ίδια ζητήματα του μικρού και πολυτεμαχισμένου κλήρου, να λάβουν τέλος, αίσιο τέλος, προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων.
0: Αυτά λοιπόν, και βέβαια υπάρχουν και άλλες δηλώσεις και συνεντεύξεις και των υπόλοιπων μελών του κλιμακίου, αλλά όλα τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε στην εκπομπή με τον Ίκε με το Σίγμα, με τη Δέσποινα Γιαννακίδου και τη Θάλια Καμπουρίδου μετά τις 9. Τώρα, με αφορμή χθες και την συνάντηση που είχαμε και το ότι βρεθήκαμε δημοσιογράφοι και μαζί με τον κύριο Χατζηβασιλείου και την κυρία Ραμπατζή, ερωτήθηκαν και οι δύο για την υπόθεση του ΠΚΠ. Και αφορμή κυρίως στάθηκε η εξέλιξη που υπήρξε χθες το πρωί με την αρχιοθέτηση της δικογραφίας και από την Εισαγγελία των Εφετών Αθηνών όσον αφορά στην υπόθεση του κυρίου Χατζηβασιλείου. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση αρχικά ο κύριος Χατζηβασιλείου.
5: Θέλω να δηλώσω το εξής. Είχα και έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη διερεύνησε εντελεχώς το ζήτημα και αποφάνθηκε μετά την αρχική απόφαση αρχιοθέτησης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Σήμερα, πριν από λίγη ώρα, την ίδια άποψη για την τελική επικύρωση έδωσε και η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Και η υπόθεση, η οποία μεταλαιπώρησε αδίκως, τίθεται από σήμερα οριστικά στο αρχείο. Υπενθυμίζω ότι από την πρώτη στιγμή ζήτησα να έρθει η βουλευτική μοσυλή από τους συναδέρφους μου στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε τυποποίηση αδικήματος στη δικογραφία αυτή και παρόλο που η ίδια δικογραφία ανέφερε ότι ούτε καν έχω αποπειραθεί την οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια ή πράξη σε βάρος ευρωπαϊκού ή άλλου συμφέροντος. Όμως θεώρησα ότι η άρση της ασυλίας μου ήταν μονόδρομος, τόσο ώστε αυτή η υπόθεση να κλείσει όπως αρμόσει ένα κράτος δικαίου. Να υπενθυμίσω ότι η δικαιοσύνη κινήθηκε ταχύτατα, διότι διαφορετικά το ζήτημα αυτό θα παραγραφόταν εντός φετινής χρονιάς και τότε θα έμενε αδίκως ένα στίγμα επάνω μου. Χαίρομαι λοιπόν που αυτή η υπόθεση κλείνει με τον προσήκοντα τρόπο. Όπως είπα και πριν, είχα και έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Να θυμίσω ότι το κράτος δικαίου, το τεκμήριο αθότητας είναι εκείνο που πάντοτε προέχει και σε ό,τι με αφορά θα συνεχίσω να εργάζομαι για τις αίρες και τους αιρέους, οι οποίοι σταθερά με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους.
2: Προσωπικά, τι σημαίνει αυτό για εσάς?
5: Προσωπικά για μένα σημαίνει δικαίωση, διότι όπως είπα και νωρίτερα, η ίδια δικογραφία έγραφε ότι δεν αποπειράθηκα καμία έκνομη ενέργεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήταν μια ταλαιπωρία άδικη η οποία ουσιαστικά με απασχολεί σχεδόν ένα χρόνο από τον περσινό Ιούνιο και χαίρομαι που η ελληνική δικαιοσύνη μετά από ενδελεχή έρευνα αποφάνθηκε και έτσι σήμερα με απόφαση της Αγγελίας Εφετών Αθηνών αυτή η δικογραφία τίθεται οριστικά και μετάκλητα στο αρχείο, άρα το ζήτημα για μένα έχει κλείσει. Σας ευχαριστώ.
0: Τελικά η αλήθεια έλαμψε, δήλωσε από την πλευρά της η κυρία Ραμπατζή. Πάμε να την ακούσουμε.
6: Όπως θα έχετε λάβει σίγουρα γνώση, κυκλοφόρησε η έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου, η οποία παραγγέλθηκε από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την κυρία Πόπη Παπανδρέου, και η οποία κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις 18 Μαΐου. Ένα πόρισμα που πραγματικά σε ό,τι με αφορά, όπως και αφορά και τον άλλο υπουργό, τον κύριο Λιβανό, και 6 από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που βρέθηκαν στο στόχαστρο, μας δικαιώνει απολύτως, γιατί λέει αυτό που από την πρώτη στιγμή είχα πει και σε ό,τι με αφορά, ότι ήμουν και είμαι παντελώς αθώα και ουδεμία ζημιά στους κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους προκάλεσε η όποια πράξη ή παράληψή μου. Χαίρομαι λοιπόν και που με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως αυτό που αποφάσισε η Βουλή στις 21 Πέμπτου περί της απαλλαγής εμού και του κυρίου Λιβανού έγινε πράξη. Με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της δικαιοσύνης.
2: Για σας τι σημαίνει αυτό?
6: Είναι μία δικαίωση. Καταλαβαίνετε ότι λιδωρηθήκαμε, σπηλωθήκαμε, βγήκαμε στα μανταλάκια, αλλά τελικά η αλήθεια έλαμψε.
0: Και λίγες μόλις ώρες μετά τις δηλώσεις της κυρίας Σαραμπατζή και του κυρίου Χατζηβασιλείου ήρθαν και οι ανακοινώσεις από το Μέγαρο Μαξίμου, ήρθαν οι ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος ανακοίνωσε τις αλλαγές που πρόκειται να γίνουν στο κυβερνητικό σχήμα. Και μεταξύ των αλλαγών αυτών είναι και ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, ο βουλευτής εδώ των ΣΕΡΟΝ, ο οποίος πλέον αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, με εξειδίκευση στις διεθνείς σχέσεις και με εμπειρία, όπως το γνωρίζουμε όλοι μας, στην ευρωπαϊκή πολιτική. Την Παρασκευή λοιπόν αναμένεται να ορκιστούν οι νέοι που έχουν αναλάβει θέσεις στα Υπουργεία και μεταξύ αυτών, όπως είπαμε, και εδώ ο Σεραίος, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Πάμε, Θάνο, σε μια διακοπή και να επιστρέψουμε μετά με τα υπόλοιπα θέματά μας. Καλημέρα, Σέρες.
7: Ραδιοφωνικό σταθμό ΣΕΡΟ.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας.
7: Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
10: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Και τώρα στον απόϊχο της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα που ήταν χθες εδώ, του Γενικού Γραμματέα υποδοχής των άσυλων, του κυρίου Σταθούλη, πάμε λίγο να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των εργαζομένων των αστυνομικών υπαλλήλων για να δούμε πώς άκουσαν αυτοί τις εξαγγελίες του Γενικού Γραμματέα και τις υποσχέσεις που δόθηκαν για την ενίσχυση στην κλειστή δομή του Δήμου Συντικής. Ο κύριος Γιάννης Κούνιος είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Καλημέρα, κύριε Κούνιο.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, χθες από το πρωί ήσασταν και εσείς, ακολουθήσατε όλο το πρόγραμμα έτσι, των προσκεκλημένων εδώ και του κυβερνητικού κλιμακίου. Πείτε μου λίγο, πώς ακούσατε αυτές τις δεσμεύσεις του Γενικού Γραμματέα για την ενίσχυση?
1: Δεν τις ακούσαμε μόνο, κάναμε συνάντηση με τον κύριο Σταθούλη. Του αναφέραμε εμπεριστατωμένα όλα τα προβλήματα και όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Του δώσαμε και ένα υπόμνημα που τα αναφέρει όλα αυτά αναλυτικά. Ο κύριος Σταθούλης ανταποκρίθηκε πολύ θετικά, είπε ότι θα τα δει όλα τα ζητήματα και πολύ γρήγορα θα προσπαθήσουν στη συνεργασία και με τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, να δοθούν οι λύσεις που περνάνε από τα χέρια τους. Γιατί το μεταναστευτικό, οι δομές, το μεταναστευτικό είναι συνδυασμός, είναι Υπουργείο Μετανάστευσης και η Ελληνική Αστυνομία.
0: Ακριβώς.
1: Του αναφέραμε όλα τα θέματα, δεν είναι μόνο και θέμα της δομής του κλειδιού, κυριάρχησε βέβαια η δομή του κλειδιού. Γενικά έχουμε θέμα και με τις καταγραφές, με τους μετανάστες που μας στέλνουν εδώ, ζητούμε συγκεκριμένα να στελεχωθεί από αστυνομικούς κλιμάκια που θα δουλεύουν αποκλειστικά στις δύο δομές, και στη δομή των Σερών και στη δομή του κλειδιού, για να κάνουν τις καταγραφές. Γιατί μέχρι στιγμής, όταν έρχονται οι μετανάστες που πρέπει να καταγραφούν, είμαστε υποχρεωμένοι και στέλνουμε συναδέλφους από το τμήμα αλλοδαπών της ασφάλειας,
0: μάλιστα,
1: οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι πολύ περιορισμένοι. Σήμερα που μιλάμε υπάρχει μόνο ένας αστυνομικός διαθέσιμος και όχι για πλήρες ωράριο, μάλιστα, πλήρες οκτάωρο. Ζητούμε να εφαρμοστεί ό,τι ισχύει στις άλλες δομές που κάνουν τις καταγραφές, που υπάρχει μόνιμο προσωπικό αστυνομικό.
0: Εκεί υπάρχει δηλαδή μόνιμο προσωπικό
1: σε όλες τις άλλες δομές. Σε όλες τις άλλες δομές, εκτός από τη δική μας, που όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 2-3 χρόνια, εξυπηρετούνται με συναδέλφους αστυνομικούς που γνωρίζουν το αντικείμενο. Είναι σημαντικό αυτό. Εγώ είμαι ένας έμπειρος αστυνομικός, αλλά δεν γνωρίζω το αντικείμενο αυτό.
0: Πρέπει να ξέρεις και το αντικείμενο, ναι.
1: Εννοείται, να μου πούνε τώρα να πάω να εκτελέσω υπηρεσία εκεί, δεν θα μπορώ να ανταποκριθώ ούτε 1%.
0: Ναι.
1: Και ζητούμε να στελεχωθεί όπως γίνεται στις άλλες δομές, με μόνιμο προσωπικό που θα ξέρουν ότι θα ξυπνάνε το πρωί και θα πηγαίνουν, θα εκτελούν υπηρεσία είτε στη δομή των Σερών είτε στη δομή του κλειδιού.
0: Αυτό γιατί δεν είχε προβλεφθεί εδώ για τις Σέρες? Γιατί η δομή στις Σέρες, μέσα στο Δήμο των Σερών δηλαδή, προϋπήρχε έτσι της δομής στο κλειδί.
1: Άρα, γιατί λοιπόν, όλα ήταν προσωρινά, ήταν για έκτακτες ανάγκες.
0: Ναι, εντάξει, τα προσωρινά αυτά τα ξέρουμε.
1: Ναι, ακόμα και οι μονάδες καταγραφής από την πλευρά των δομών του Υπουργείου Μετανάστευσης είναι κινητές μονάδες, χαρακτηρίζονται ακόμη, δεν έχουν αλλάξει, δεν είναι σταθερές. Στην ουσία λειτουργούν ως σταθερές εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά
0: χαρακτηρίζονται όμως ότι δεν χαρακτηρίζονται κινητές.
1: Ότι είναι κινητές, και η έννοια της κινητής είναι ότι λειτουργεί όταν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Τώρα 12 μήνες το χρόνο, τουλάχιστον σε βάθος 2,5-3 ετών. Δηλαδή το πρόβλημα που έχουμε αντιμετωπίσει εμείς και ως αστυνομικοί πηγαίνει 3 χρόνια πίσω, με πολύ μεγάλη διαχείριση μεταναστών, είτε από τον Εύρο αρχικά που ερχόντουσαν με αυτοκίνητα που περνούσαν, ναι, από όλους τους νομούς, και από πέρυσι και φέτος τους μετανάστες που έρχονται στην Κρήτη.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα...
1: Δεύτερο...
0: Ναι, πείτε μου.
1: Ναι, το δεύτερο σχέλος της συζήτησης και των ετοιμάτων είναι οι υποδομές.
0: Αυτό
1: κυρίως,
0: θα ρωτούσα.
1: Στο κλειδί. Γνωρίζουν, χθες έγινε μια πολύ αναλυτική ενημέρωση από όλους τους φορείς, όσοι συμμετείχαν. Από τα πρώτα θέματα που συζητούσατε ήταν και η κατάσταση που επικρατεί στο κλειδί. Και αυτό μας βοήθησε και εμάς και εμένα ως πρόεδρο στο να αναδείξω τα προβλήματα. Εμείς φωνάζουμε από πέρυσι που δημιουργήθηκε η δομή ως κλειστή. Οι υποδομές βελτιώθηκαν πολύ λίγο, βελτιώθηκαν έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε ότι θα κρατήσουμε την κατάσταση εκεί. Αλλά εάν συνεχίσουμε να λειτουργούμε ως κλειστή δομή, πρέπει απαραίτητα να βελτιωθούν πάρα πολύ οι υποδομές. Η ενίσχυση της περίφραξης, τα μπάνια τους, σημεία σκίασης που ζητούμε. Έχουμε θέματα που πρέπει να, να τα δουν άμεσα.
0: Πρέπει να λυθούν.
1: Φυσικά, το αναφέραμε ότι και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο κλειδί 470 μετανάστες.
0: Ναι.
1: Κρατούνται τουλάχιστον 10 μήνες. Κανονικά θα έπρεπε να γίνουν διαδικασίες για την επαναπρόθεσή τους.
0: Γιατί αυτό δεν προχωράει?
1: Γιατί υπάρχουν ζητήματα ως προς τη μεταφορά. Στον Μπαγκλαντές δεν υπάρχει δίωδος για την επαναπρόθεσή τους. Στην Αίγυπτο υπάρχει, αλλά είναι πολύ περιορισμένος ο αριθμός. Και ζητήθηκε ταυτόχρονα να μπορούμε να τους μεταφέρουμε και σε άλλα προκεκά. Τα προκεκά είναι κλειστά κέντρα, αλλά πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, όλες τις προδιαγραφές. Εμείς είμαστε θεωρητικά ένα άτυπο προκεκά, με προδιαγραφές ασφαλείας που δεν είναι πλήρης, και προσπαθούμε και να βελτιωθούν οι προδιαγραφές εφόσον θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε ως κλειστή δομή, αλλά αν μπορούμε να αποσυμφορηθούμε...
0: Και μέχρι τότε να αποσυμφορηθεί η δομή.
1: Ακριβώς, για να μειωθούν τα προβλήματα, γιατί αν θυμάστε καλά και την προηγούμενη εβδομάδα...
0: Συνέχεια.
1: Και μαθηματικά είναι... Δεδομένου ότι θα μας συμβούν και άλλα προβλήματα. Και,
0: και τώρα να σας πω κάτι, και όταν κάποιοι άνθρωποι παραμένουν έγκλειστοι τόσο καιρό, εντάξει, τώρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι αναμενόμενα αυτά τα οποία συμβαίνουν, έτσι δεν είναι? Δηλαδή νομίζω, δεν μας εκπλήσει κάτι από αυτά, από τις...
1: Εννοείται, και εμείς το ξέρουμε και το έχουμε αναδείξει. Ναι. Από την εμπειρία μας, όταν κάποιοι άνθρωποι παρατεταμένα κρατούνται και στις συνθήκες που δεν είναι ιδανικές, προφανώς και κάποια στιγμή θα δημιουργήσουν ένταση. Γιατί
0: κάποιοι θα δημιουργήσουν, από τους 470, κάποιοι θα δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα.
1: Παλιότερα υπήρχαν και περισσότεροι. Είχαμε φτάσει στους 800 κάτι. Είτε με τις πρώτες εξεγέρσεις μειώθηκε το ποσοστό, μειώθηκε ο αριθμός των μεταναστών. Αλλά ακόμα και τώρα υπάρχουν κάποιοι μετανάστες που δημιουργούν μέσα εντάσεις, κάποιοι που δεν μπορούν να συγκρατηθούν. Και είναι και παρατεταμένα. Έχουμε συμπληρώσει 10 μήνες, πηγαίνουμε στον 11ο μήνα.
0: Είναι πολύ ο καιρός. Μάλιστα. Κύριε Κούνιο, μιας και σας έχω τηλεφωνικά έτσι στην παρέα της εδώ της ΕΡΤ, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την τηλεφωνική σας παρουσία και να αναφερθούμε για λίγο και σε αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα της εξαπάτησης των ηλικιωμένων κυρίως, γιατί είχαμε και νέα κρούσματα, είχαμε νέες συλλήψεις βέβαια, και φαίνεται ότι η αστυνομία κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. Η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Σερών πραγματικά κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, αλλά δεν σταματούν οι επιτίδοι. Και ειδικά αυτό το κολπάκι τώρα με το ότι προσποιούνται τον αστυνομικό, πώς ξεγελάει τον κόσμο πραγματικά και δίνει τα χρήματά του, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι πρέπει να κάνουμε πια?
1: Θέλει συνεχή ενημέρωση. Αυτό το κολπάκι με τον αστυνομικό είναι τελευταίο, προέκυψε περίπου ένα μήνα. Και δυστυχώς πιάνει, γιατί οι συμπολίτες μας εμπιστεύονται την ελληνική αστυνομία και οι απαταιώνες εκμεταλλεύονται αυτή την εμπιστοσύνη. Καθημερινά όλοι πρέπει να συζητάμε στους μεγάλους συγγενείς μας, στους ηλικιωμένους ανθρώπους της οικογένειάς μας, ότι δεν δίνουμε αναφορά σε κανέναν για το τι χρήματα έχουμε ή τι κοσμήματα, και σε κανέναν αστυνομικό, σε κανέναν εισαγγελέα που θα μας παρουσιαστεί, πόσο μάλλον κάποιον υπάλληλο του ΔΔΕ, κάποιο λογιστή. Και επουδενή δεν του μαζεύουμε τα χρήματα σε μια σακούλα για να τα δώσουμε σε κάποιον άγνωστο που θα περάσει. Πρέπει να γίνει καθημερινό, με το που φεύγουμε από το σπίτι ή με το που παίρνουμε ένα τηλέφωνο για να δούμε αν είναι καλά. Το δεύτερο πράγμα που θα τους λέμε είναι: δεν συνομιλούμε με κάποιον που θα μας ρωτήσει τι χρήματα έχουμε στο σπίτι, ή θα μας τα διαφυλάξει, θα είναι το κοινό μας μυστικό και θα στείλει κάποιον έμπιστο για να τα παραλάβει, για να τα προφυλάξει, είτε από διαρροή αερίου, είτε από ηλεκτροπληξία, είτε από προπάνιο, τιτάνιο, λένε διάφορες.
0: Λένε πολλά.
1: Λένε πολλά.
0: Έχουν πολύ φαντασία πάντως.
1: Έχουν πολύ φαντασία, είναι ετοιμόλογοι, είναι πολύ χειριστικοί. Και πέφτουν σε στιγμές που τα θύματα, τα υποψήφια θύματα δεν έχουν καθαρή σκέψη. Πολλές φορές τους βγάζουν και το συνέστημα, το μητρικό, το πατρικό είναι ο παλιός τρόπος εξαπάτησης με το τραυματισμό. Ναι. Συνεχώς εφευρίσκουν νέα επιχειρήματα, επιχειρήματα και της επικαιρότητας. Δηλαδή τώρα που σε λίγο θα τελειώνουμε τις φορολογικές δηλώσεις και θα ξεκινήσουν οι επιστροφές φόρου, θα επανέλθει θεωρώ και είμαστε από το λογιστή, υπάρχει κάποιο πρόβλημα για να πάρει την επιστροφή φόρου, σας έχει βγει αλλά πρέπει να γίνουν άμεσα κινήσεις.
0: Ναι, αφού ήδη προσποιούνται και τους εφοριακούς, έτσι και...
1: τους λογιστές. Έτσι. Δεν δίνουμε σημασία εάν θεωρητικά υπάρχει κάποια επιστροφή ή κάποιο θέμα με τη σύνταξη, δεν χάνουμε το δικαίωμά μας σε αυτό. Κλείνουμε το τηλέφωνο και επικοινωνούμε είτε με τηλέφωνο που εμείς γνωρίζουμε με τον αντίστοιχο λογιστή ή με το παιδί μας για να δούμε πώς βρίσκεται. Δεν παίρνουμε πίσω στο τηλέφωνο που μας κάλεσε, γιατί εκεί θα απαντήσουν πάλι οι απατεώνες. Αλλά έχουμε κανόνα ότι κανένας εισαγγελέας, κανένας αστυνομικός, κανένας γιατρός, κανένας λογιστής, κανένας εφοριακός
0: δεν ζητάει χρήματα και κοσμήματα. Χρήματα
1: ή κοσμήματα τα οποία θα τα βάλουμε σε μια σακούλα και θα τα πετάξουμε πολλές φορές από το μπαλκόνι, είτε θα τα δώσουμε σε κάποιον άγνωστο, θα κατέβουμε στην είσοδο, θα περάσει ένας άγνωστος, περίεργος, δεν είναι και φυσιολογική. Οι εξιχνιάσεις που κάνουμε συλλήψεις και αυτό που αναφέρατε που συλλάβουμε είναι από άτομα που δεν... δηλαδή αν τα δούμε δεν ταιριάζουν ούτε στο περιβάλλον, δεν αντιστοιχούν σε αυτό που μας παρουσιάστηκε είτε σε αστυνομικό είτε σε λογιστή. Ναι.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Και θέλουμε και την ενημέρωση. Προχτές είχαμε αποτέλεσμα και συλλάβαμε αυτούς τους απατεώνες οι οποίοι είναι οι εισπράκτορες που λένε, αυτοί που παραλαμβάνουν τα χρήματα και τα κοσμήματα. Ναι. Όσο πιο γρήγορα ενημερωθούμε, τόσο πιο καλά θα κάνουμε τη δουλειά μας και θα έχουμε αποτέλεσμα.
0: Ναι, και θα τους προλάβετε κιόλας.
1: Αυτοί που συνελήφθησαν προχτές ήταν λίγο πριν παραλάβουν τα χρήματα. Τους εντόπισαν οι συνάδελφοί μου, τους ακολούθησαν και την ώρα που πλησιάζανε τον ηλικιωμένο για να τους παραδώσει τα χρήματα, τους συλλάβανε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ μεγάλη προσοχή. Θα το λέμε και θα το ξαναλέμε μέσα και από εδώ από τις εκπομπές της ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ, γιατί πρέπει να φτάσει σε όλα τα σπίτια και σε όλα τα αυτιά για να μην εξαπατώνται πλέον οι άνθρωποι ηλικιωμένοι, όπως είπαμε κυρίως. Κύριε Κούνια, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή που είχαμε και για τα όσα συζητήσαμε. Καλή συνέχεια, εύχομαι, και γρήγορα να λυθούν τα προβλήματα, κυρίως αυτά των δομών. Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω για το βήμα και ελπίζουμε να έχουμε σύντομα θετικό αποτέλεσμα σε όλο.
0: Και να λέμε τα ευχάριστα σε λίγο καιρό.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.

0: Καλημέρα Σέρες, εδώ είμαστε 10 λεπτά περίπου πριν τις 9. Έχουμε λοιπόν περίπου 10 λεπτάκια ακόμη παρέα. Η Λένια Ιωαννίδου είναι στο μικρόφωνο και ο Θάνος Παπουτσής στη ρύθμιση του ήχου. Μια χρηστική πληροφορία και για τους κατοίκους του Λευκώνα, να πούμε ότι σήμερα λόγω αναγκαίων εργασιών επισκευής βλάβης του δευτερεύοντος δικτύου ίδρευσης επί της οδού Κανάρη θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης από τις 9 έως και τις 12 και θα αποκατασταθεί σταδιακά κατά το πέρας των εργασιών η υδροδότηση. Λοιπόν, εξαιρούνται από την ανακοίνωση αυτή και από τη διακοπή του νερού οι περιοχές Αγίου Γεωργίου και Προφήτη Ηλία στην τοπική κοινότητα του Λευκώνα, όπως ανακοίνωσε η ΔΕΙΑΣ. Πάμε στα ευχάριστα. Όπως ξέρουμε όλοι πολύ καλά, πλέον τα σχολεία έτσι τα προχωράνε προς το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς και βεβαίως από τα δημοτικά μέχρι τα γυμνάσια και τα λύκεια ετοιμάζουν γιορτές πλέον και στα δημοτικά, έτσι κάνουν τις δικές τους γιορτούλες για να υποδεχθούν το καλοκαίρι, να αποχαιρετήσουν τη σχολική χρονιά που φεύγει και να αποχαιρετήσουν και τους συμμαθητές τους που αλλάζουν βαθμίδα, που φεύγουν από το σχολείο τους. Εμείς θα σας πάμε τώρα στο λύκειο της Πεντάπολης, εκεί στο πολύ όμορφο χωριό της Πεντάπολης. Μια πολύ ωραία εκδήλωση πρόκειται να γίνει, η οποία εκδήλωση έχει και διπλό έτσι, χαρακτήρα. Θα μας πει περισσότερα όμως ο διευθυντής του Λυκείου, ο κύριος Ηλίας Ζαφυριάδης. Τον φιλοξενούμε στην Ερτσερών τηλεφωνικά. Καλημέρα κύριε Ζαφυριάδη.
1: Καλημέρα σας κυρία Ιωαννίδου, ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που τα ξαναλέμε, γιατί τα είχαμε πει και μέσα από την περίμετρο έτσι, της R3 και είχαμε παρουσιάσει εκεί τα ωραία πράγματα που κάνετε στο σχολείο σας και συγχαρητήρια και στους εκπαιδευτικούς αλλά και στα παιδιά σας. Να πούμε λίγο τι πρόκειται να γίνει στις 14 του Ιούνιου, μια πολύ όμορφη εκδήλωση διαβάζω.
1: Έτσι ελπίζουμε. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε για τα καλά σας λόγια και για τη δυνατότητα που μας δίνετε κάθε φορά να παρουσιάσουμε τη δραστηριότητα του σχολείου μας. Φέτος το χειμώνα η θεατρική ομάδα του σχολείου συμμετείχε για τέταρτη διαδοχική φορά σε έναν θεσμό που ονομάζεται Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο. Φέτος πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη. Και σε συνέχεια όλων των προηγούμενων έτσι, εξαιρετικών παρουσιάσεων που είχαμε σε αυτόν τον θεσμό, βραβεύτηκε η φετινή μας συμμετοχή με το μοναδικό βραβείο που δίνει το Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο, το βραβείο Ελένη Σαρβελέρ. Mm-hmm. Με αφορμή λοιπόν την συγκεκριμένη βράβευση, την Κυριακή που μας έρχεται στις 14 του Ιούνιου, στις 9 η ώρα το βράδυ, θα έχουμε στο σχολείο μας τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, τον κύριο Κούκη, και με μια ομάδα στελεχών από τις επιτροπές του Συνεδρίου, που θα βραβεύσουν τα παιδιά της θεατρικής ομάδας ως επιστέγασμα όλης αυτής της προσπάθειας που έχει γίνει.
0: Μάλιστα. Και τα παιδιά που είχαμε, πριν πάμε στο επόμενο μέρος της εκδήλωσης, γιατί ξέρω ότι θα γίνει και κάτι ακόμη, πρέπει να σας πω γιατί και εμείς γνωρίσαμε από κοντά τα παιδιά, έδειξαν πάρα πολύ ενθουσιασμένα με αυτό το οποίο έζησαν πρώτα απ' όλα στο διαγωνισμό και με το αποτέλεσμα το οποίο είχαν έτσι και επί σκηνής, γιατί ήταν κάτι πολύ διαφορετικό και ξεχωριστό. Για όσους το έχουμε δει, το έχουμε καταλάβει και τα παιδιά το έζησαν πολύ έντονα όλο αυτό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Το βασικό όφελος για τη σχολική κοινότητα και για τα παιδιά μας είναι ακριβώς αυτός ο ενθουσιασμός και η έμπνευση που δημιουργείται μέσω της συμμετοχής στις συγκεκριμένες θεατρικές ομάδες.

0: βλέπουν και ακολουθούν παραδείγματα ανάλογα. Και δόξα τω Θεώ, αυτό που βλέπω είναι ότι σε πάρα πολλά σχολεία στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε εμείς, δεν ξέρουμε παρά έξω τι συμβαίνει, υπάρχει έντονη δραστηριότητα σε διαγωνισμούς που συμμετέχουν και επιβραβεύσεις βέβαια πολλές και βραβεία που παίρνουν οι μαθητές. Με την βοήθεια βέβαια και καθοδήγηση πάντα των καθηγητών τους. Και αυτό είναι επίσης πολύ ελπιδοφόρο και πολύ θετικό το να το ακούς να συμβαίνει στα σχολεία μας.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Το ένα σχολείο επηρεάζει το άλλο και όλο μαζί το σύστημα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιδιώκει να δίνει όσο δυνατόν περισσότερα ερεθίσματα στους μαθητές, ούτως ώστε αποφυτώντας να είναι πλήρεις και να μπορούν να αξιοποιήσουν κάθε ευκαιρία που θα παρουσιαστεί μπροστά τους. Να έχουν καλλιεργήσει δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες συνεργασίας. Και αυτό το βλέπουμε σε όλα τα σχολεία λίγος πολύ να πραγματοποιείται ανεξάρτητα από το τελικό ας πούμε, αποτέλεσμα που δεν είναι και ο αυτοσκοπός εδώ.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Και η συμμετοχή μόνο σε οποιοδήποτε έτσι, διοργάνωση και διαγωνισμό είναι πάρα πολύ σημαντική. Τώρα πάμε και στο δεύτερο μέρος αυτής της εκδήλωσης. Αυλαία και πάμε διαβάζω.
1: Αυλαία και πάμε γιατί φέτος όπως κάθε χρόνο έχουμε τους τελειόφοιτους που αποφοιτούν και τους αποχαιρετούμε. Με αφορμή λοιπόν την διοργάνωση της βράβευσης θα βρούμε ευκαιρία και να διοργανώσουμε μία μικρή τελετή αποφύτησης για τους αποφύτους της φετινής χρονιάς. Τα παιδιά τα οποία πέρασαν τα 3 χρόνια του Λυκείου στο Λύκειο Πεντάπολης και έδωσαν τις πανελλαδικές τους εξετάσεις και τώρα έχοντας αφήσει πίσω τους τις έθνοιες αυτής της περίοδου ετοιμάζονται για τα επόμενα βήματα στη ζωή τους. Οπότε θα πλαισιώσουν την συγκεκριμένη εκδήλωση και όλοι μαζί θα βιώσουμε μια πολύ ευχάριστη βραδιά η οποία είναι αφιερωμένη στους μαθητές και στις οικογένειες τους.
0: Και το αξίζουν βέβαια όλοι τους και οι καθηγητές που ήσασταν έτσι όλη αυτή τη χρονιά πάλι στο πλευρό των μαθητών. Και η χοροδία του πολιτιστικού συλλόγου της Πεντάπολης διαβάζω ότι θα συμμετέχει. Έτσι.
1: Τώρα μου δίνεται μια ευκαιρία να πούμε ξανά και ποιοι είναι οι συνεργάτες μας σε όλη αυτή την εκδήλωση.
0: Βεβαίως, βεβαίως
1: θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στη διοργάνωση.
0: Έτσι.
1: Να πούμε καταρχάς ότι ο πολιτιστικός σύλλογος είναι πάντα δίπλα μας και αυτή τη φορά με πολύ χαρά συνεργαζόμαστε με την χοροδία που θα πλαισιώσει όλη αυτή τη γιορτή και είμαστε τυχεροί που μπορούμε τόσο καλά με την τοπική κοινωνία εδώ να συνεργαστούμε και να οργανώσουμε πράγματα που αφορούν και ενδιαφέρουν όλους. Εκτός από τον πολιτιστικό σύλλογο θα έχουμε τη στήριξη του Δήμου Εμμανουήλ Παπά και της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, τους οποίους και ευχαριστούμε για την αμέριστη βοήθεια σε οποιοδήποτε αίτημα τους υποβάλαμε για τη διοργάνωση της εκδήλωσης αυτής και φυσικά μην παραλείψουμε να αναφέρουμε το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων που πάντα είναι δίπλα μας και στηρίζει κάθε τέτοια πρωτοβουλία που παίρνει το σχολείο.
0: Μάλιστα. Και συγχαρητήρια και σε όλους εσάς. Εγώ να ευχηθώ να έχετε ένα καλό καλοκαίρι. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση αυτή και εδώ είμαστε, θα τα λέμε και ό,τι χρειαστεί να το προβάλλουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ζαφυριάδη για την επικοινωνία αυτή που είχαμε.
1: Ευχαριστούμε και εμείς για την ευκαιρία που μας δώσατε. Θα χαρούμε να τα πούμε από κοντά την Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ στην αυλή του Λυκείου της Πεντάπολης.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα επίσης.
0: Μάλιστα, είδατε τι ωραία πράγματα που γίνονται στην περιφέρεια και τι ωραία πράγματα που γίνονται και στα λύκια εδώ των Σερών, στο λύκιο της Πεντάπολης. Ήμασταν και συνομιλήσαμε με τον διευθυντή, τον κύριο Ζαφυριάδη, για αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση που ετοιμάζουν για την Κυριακή. Λοιπόν, σιγά σιγά όμως εμείς φτάνουμε προς το τέλος για σήμερα. Να σας πω πολύ γρήγορα ότι αύριο μια πολύ ωραία συναυλία, Τετάρτη 10 Ιούνιου, 9 το βράδυ, στις Σέρες, στην Τεχνητή Λίμνη, στην Κοιλάδα των Αγίων Ανεργύρων, με την Ανδριάννα Μπάμπαλη και τον Γιώργη Χριστοδούλου. Ένα ντουέτο θα φέρει την άνοιξη, λέγεται, συναυλία. Είναι στο πλαίσιο των Ελευθέριων 2026. Άλλωστε σήμερα θα δοθεί και μια συνέντευξη τύπου στο Δήμο, όπου θα ανακοινωθεί και ολόκληρο το πρόγραμμα των Ελευθέριων της πόλης των Σερών. Έχει και άλλες εκδηλώσεις. Καλά, έρχονται μετά το επόμενο Σαββατοκύριακο έρχεται η δεύτερη γιορτή Πονηρού. Θα έχουμε την ευκαιρία εκεί στην Ιγρίτα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε μέσα από τις εκπομπές της ΕΡΤ Σερών και να σας ενημερώσουμε σχετικά. Αυτό το Σαββατοκύριακο επίσης στην Ιγρίτα, πολλά πράγματα γίνονται εκεί στην πατρίδα μου, είναι και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Είμαι στρατέγκο αυτό το Σαββατοκύριακο. Από το Σάββατο μεσημέρι μπορείτε να πάτε εκεί να δείτε τι ακριβώς θα συμβεί. Εγώ να ευχαριστώ τον Θάνατο Παπουτσί που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα. Ακολουθεί η εκπομπή με τον Νί και με το Σίγμα, με τη Δέσποινα Γιαννακίδου και τη Θάλια Καμπουρίδου. Καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα σέρες.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ Ιράν και Ισραήλ σταματούν προσωρινά τα πυρά, ωστόσο κάθε πλευρά απειλεί με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Βρισκόμαστε στην τελική φάση μιας καλής συμφωνίας, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από έναν αγώνα των τελικών του NBA. Όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για θέμα ημερών ή εβδομάδων, απάντησε ότι θα χρειαστούν 2 ή 3 ημέρες. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. «Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα», δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούς σήμερα, ενώ τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με τους New York Times. Το περιστατικό επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στα Ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν και του Λιβάνου, σύμφωνα με τους Financial Times. Το δημοσίευμα περιέγραψε την κίνηση ως ένδειξη δυσαρέσκειας της Ουάσιγκτον για τα τελευταία πλήγματα στο Λίβανο και το Ιράν. Εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News. Στο μεταξύ, στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Νέος σεισμός 4,1 ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασίμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεοφιλού. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Αιγαίο τοπικά εξυμποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνων.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να είστε όλοι καλά, να είμαστε όλοι γεροί και να ανταμώνουμε τα πρωινά όπως κάνουμε χρόνια τώρα μέσα από αυτή τη συχνότητα, την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
1: Σας καλημερίζουμε όλες και όλους λοιπόν στην παρέα μας, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους στις συχνότητες μας. Ελληνική ραδιοφωνία, ραδιοφωνικό σταθμό ΣΕΡΟΝ, ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα θα πορευτούμε έως τις 12 και σήμερα για να δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα. Και έχουμε να δούμε πολλά, θέλουμε να πιστεύουμε και σημαντικά.
0: Ναι, είναι σημαντικά. Υπάρχει μια ατζέντα η οποία είναι γεμάτη με ρεπορτάζ, τηλεφωνικές συνεντεύξεις, καταγραφή και στη συνέχεια ενημέρωση όλους εσάς για το ρυθμό της τοπικής επικαιρότητας. Θα δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, τοπικά φύλλα αλλά και εφημερίδες που κυκλοφορούν σε όλη τη χώρα, έτσι ώστε να έχετε μια σφαιρική εικόνα μετά από αυτό το αντάμωμά μας, το τρίωρο αντάμωμα, με σκοπό την δική σας ενημέρωση. Χωρίς κραυγές, χωρίς φωνές, με αντικειμενικότητα, καθαρή ματιά και εντιμότητα. Όπως πάντα άλλωστε.
1: Βέβαια, θέλουμε και σήμερα να σας ακούσουμε, να ανταλλάξουμε καλημέρες και ό,τι άλλο εσείς θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, να μας πείτε τι γίνεται στη γειτονιά σας, στο χωριό σας, αν σας αρέσουν ή δεν σας αρέσουν αυτά που γίνονται στην πόλη μας. Τέλος πάντων, ξέρετε εσείς, να συνεχίσουμε την κουβέντα που ξεκινάμε κάθε μέρα αυτή την ώρα τηλεφωνικά. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 2-3-21-0-55-6-38, 2-3-21-0-55-900. Ανοιχτές, γνώριμες τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας.
0: Λοιπόν, να σας πούμε λίγο ένα περιστατικό το οποίο συνέβη εκεί στη γειτονιά μου κοντά Θάλια. Στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν εντάξει, ένα τυχαίο γεγονός, αλλά τελικά αποδεικνύεται. Το ξημέρωμα της Κυριακής γύρω στις 5 η ώρα, μια παρέα παιδιών, ανηλίκων, πετούσανε τους κάδους, τους γεμάτους κάδους, πράσινους.
1: Με τα απορρίμματα.
0: Εμείς την Κυριακή το πρωί, γύρω στις 10-10.30 περίπου, στην ανηφόρα για το τρίτο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτή η οδός, για το τρίτο γυμνάσιο εκεί, από τον Άγιο Μινά την εκκλησία, ναι, στην ανηφόρα για το τρίτο γυμνάσιο, πηγαίνοντας στο σπίτι μας, είδαμε ένα κάδο ο οποίος ήταν γεμάτος και ήταν στη μέση πεταμένος του δρόμου. Προσπαθήσαμε να τον πάμε στην άκρη, ήταν πάρα πολύ βαρύς, δηλαδή ήταν γεμάτος σακούλες και δεν μπορούσαμε. Ίσα-ίσα που μπόρεσε και πέρασε ένα... πέρασε το αυτοκίνητο. Εγώ ειδοποίησα τον Δήμο που ήρθαν αμέσως και το βάλανε στη θέση του και νομίζαμε ότι επειδή ήταν υπερφορτωμένος έγειρε και έπεσε στο δρόμο. Και χθες τελικά όμως μάθαμε ότι τα ξημερώματα της Κυριακής μια παρέα παιδιών περνούσε από εκεί από το δρόμο και έριξε και κάποιους άλλους κάδους μέσα σε οικόπεδα.
1: Α, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ναι.
0: Και αυτό το θέμα παίρνει άλλο δρόμο τώρα, θα γίνουν μηνύσεις και τα λοιπά. Και εντάξει, το αναφέρω διότι αυτή η ιστορία αρχίζει και γίνεται λέλαπα τελικά. Παλιά ακούγαμε ένα σκάδο σκάκι από εδώ, εντάξει μια παρέα ήταν. Τώρα τέτοια φαινόμενα βλέπουμε αν όχι καθημερινά αλλά πάρα πολύ συχνά δυστυχώς.
1: Εντάξει, το θέμα είναι να μην έχει συνέχεια αυτό. Να
0: πω ότι είναι δύσκολο το βλέπω αυτό.
1: Μεμονωμένο περιστατικό, ναι, και να υπάρξει φύλαξη. Περισσότεροι γνωρίζουν αυτοί που πρέπει τα σημεία και περισσότεροι φύλαξη. Τώρα θα μου πεις πίσω από κάποιον, δεν ξέρουμε αν ήταν πραγματικά, θέλουμε να πιστεύουμε ότι ήταν παρέα νέων. Πίσω από κάθε έφηβο θα βρίσκεται και ένας αστυνομικός, δεν μπορεί να γίνει. Ούτε αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά θυμάσαι. Πότε ήταν, πριν από 1,5 χρόνο που καίγανε τους μπλε κάδους μετά τα κυκλώσουν.
0: Ναι, αυτό λέω. Αυτό ναι, είπα πριν.
1: Είναι να μην έχουμε εξέλιξη αρνητική. Εμείς θα δούμε μόνο αρνητικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μας. Θα δούμε και θετικές εξελίξεις. Θα δούμε όλα όσα συνδέονται την επικαιρότητα. Θα εστιάσουμε την προσοχή μας και στις δεσμεύσεις που ακούστηκαν από τα χείλη των μελών του κυβερνητικού κλιμακίου χθες για κάποια θέματα. Και βέβαια, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα ακούσουμε και τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα για τις δομές, τι πρόκειται να κάνει. Πόσο αξιολογεί την κατάσταση και τι πρέπει να γίνει. και αν η δομή των σερών, οι δύο δομές ουσιαστικά, λειτουργούν όπως υποστήριξε υποδειγματικά, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για τη δομή στο κλειδί.
0: Ναι, έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Ήδη από το πρωί ενημερώνεστε την Ηλένια μαζί σας, που μαζί με τον Βασίλη χθες κάλυψε την επίσκεψη του γαλάζιου κλιμακίου στις Σέρες. Παραχώρησαν συνέντευξη τύπου το μεσημέρι και η επίσκεψη έκλεισε στα γραφεία της ΔΕΠ. Ένα πυκνό πρόγραμμα και για τους τρεις. Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ και θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα, μια είδηση που μας βγάζει από τα ρούχα μας. Κλέψανε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στις Σέρες, στο Δήμο Σερών. Δηλαδή, και φθορές εγκαταστάσεις. Προσπάθησαν να μπουν μέσα. Δεν τα κατάφεραν από το παράθυρο από το πίσω μέρος. Έσπασαν τις κλειδαριές. Μπήκαν μέσα. Και όλα αυτά γιατί... για να ξύλωσα τα καλώδια από το σύστημα κλιματισμού για να αφαιρέσω το χαλκό.
1: Ναι, και η ζημία που κάνανε φυσικά είναι πολύ περισσότερη από,
0: την αξία τους, ναι. Ναι, αυτών που πήρανε.
1: Και κρίμα, γιατί έγινε μια συστηματική προσπάθεια το να είναι ανοιχτό, το επισκέψιμο, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Ήδη είχαν ξεκινήσει προγράμματα με επισκέψεις μαθητών και επισκεπτών. Βέβαια. Και είναι πάρα πολύ κρίμα, γιατί όλο αυτό είναι περιουσία όλων μας, είναι περιουσία του Δήμου, δηλαδή όλων των Δημοτών.
0: Και βεβαίως θα δούμε και μια είδηση που εγώ τουλάχιστον αργά το βράδυ χθες έμαθα, να τη διασταυρώσουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Θυμάστε που είχε ληφθεί μια απόφαση από τα ΕΛΤΑ για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ αυτών και Σιδηροκάστρου και Νέα Ζύχνης. Η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι πως κλείνει το υποκατάστημα της Νέας Ζύχνης. Αν θυμάστε τότε, υπήρξε σφοδρότατη αντίδραση και από την πλευρά Σιδηροκάστρου Συνδικής και Νέας Ζύχνης για να μην κλείσουν, γιατί στα ΕΛΤΑ, όπως καταλαβαίνετε, στα χωριά ηλικιωμένοι άνθρωποι, από εκεί πέραν τη σύνταξή τους, είχαν μια προσωπική σχέση, είχαν μια σιγουριά, μια ασφάλεια και γινόταν διεκπεραίωση όλων των ζητημάτων που τους απασχολούσαν μέσω του υποκαταστήματος. Η πληροφορία λέει ότι κλείνει της Νέας Ζύχνης. Για το Συντικής δεν ξέρουμε.
1: Έκλεισε.
0: Ναι, τι εξέλιξη. Συντικής ολοκληρώ. Αχ, ναι, συγγνώμη. Μπερδεύτηκα. Και Νέας Ζύχνης λοιπόν. Οπότε, εδώ αποδεικνύεται ότι ο αρχικός σχεδιασμός, αναδιοργάνωση λεγόταν τότε από τα ΕΛΤΑ, η αναδιοργάνωση των ΕΛΤΑ ήταν...
1: Ναι, η αναδιάρθρωση.
0: Αναδιάρθρωση του οργανισμού. Ναι, του οργανισμού.
1: Πανελλαδικά.
0: Τότε είχε ανασταλεί προσωρινά η απόφαση, να που επανέρχεται.
1: Νομίζω είναι τελικό. Τους ανακοινώθηκε την περασμένη Δευτέρα ότι κλείνει.
0: Οριστικά.
1: Ναι.
0: Τέλος. Μάλιστα.
1: Δούμε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι. Σε έναν Δήμο με την... μεγαλύτερη υπογενετικότητα και ροή
0: και ερήμωση της περιφέρειας. Και δεν είναι ο μοναδικός, βέβαια, έτσι. Όχι ότι ανθεί η περιφέρεια σε άλλες περιοχές, απλά εδώ είναι μεγαλύτερα τα ποσοστά ερήμωσης και εγκατάληψης. Να δούμε κάποια άλλα θέματα. Ναι, βεβαίως, είχαμε, θυμάστε πως σας λέγαμε για μπαράζ απόπειρας τηλεφωνικών απατών το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Κατάφεραν και ξεγέλασαν με αυτό που σου λέγαμε τον αστυνομικό Θάλια. Κοιτάξτε τώρα ευρηματικότητα. Παίρνει ένας απατεώνας, ας πούμε σε μένα, έτσι, που είμαι μια γυναίκα ηλικιωμένη, και μου λέει: να, χτύπησε ένα παιδί σας, εκείνο το ένα το άλλο, χρειαζόμαστε λεφτά. Καταλαβαίνω ότι πρόκειται για φάρσα. Το κλείνω. Μετά με παίρνει κάποιος και μου λέει: κοιτάξτε, επειδή έχουμε πάρα πολλές απάτες και οι απατεώνες τριγυρνάνε από εδώ και από εκεί, είμαι αστυνομικός. Δώστε μου ότι έχετε σπίτι σας για να μην έρθουν από εκεί ή σας εξαπατήσω κτλ. Έτσι την πάτησε ένας 70χρονος και παρέδωσε τρίτο πρόσωπο της ίδιας ομάδας, αυτή είναι η κύκλωμα, πόσο λες, 80.000 ευρώ.
1: Εντάξει, είναι να μπορεί κανείς πώς είχε 80.000, γιατί ποιο λόγο είχε 80.000 στο σπίτι του.
0: Στο σπίτι του.
1: Ναι.
0: Για το τι είχε, οκ. Okay. 80.000 γιατί
1: για
0: είχε
1: σπίτι του. Και για ποιο λόγο τα έδωσε. Δεν δίνουμε χρήματα, δεν δίνουμε κοσμήματα σε κανέναν. Πότε μας ζητήθηκε να δώσουμε χρήματα από την ελληνική αστυνομία τόσα χρόνια? Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ούτε πρόκειται να γίνει.
0: Ποτέ.
1: Και όπως δεν πρόκειται να γίνει και από καμία υπηρεσία.
0: Ποτέ. Και είχαμε και άλλες συλλήψεις. 32χρονη τηλεφώνησε ένα 65χρονο, είπε ότι είναι λογίστρια, ότι θα μεσολαβούσε για αποπληρωμή χρέους στην εφορία. Μετά ένας 27χρονος προσποιούμενος στον εφοριακό και τελικά τον έπεισε να δώσει χρήματα, 23.500 ευρώ, παρακαλώ.
1: Μάλιστα. Πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν.
0: Λοιπόν, αυτά τα δύσκολα, τα άσχημα.
1: Το δικό μου ημερολόγιο που είναι λιτό και απέριτο έχει μόνο μία αναφορά σήμερα. Στον Κύριλο.
0: Πάλι καλά. Α, τον Κύριλο δεν την έχει το δικό μου.
1: Ορίστε, θα μιλάμε για ενημέρωση.
0: Έχει τη Ροδάνθη. Είναι του Αγίου Ροδίωνος.
1: Ροδάνθη, τι
0: γιορτάζει η Ροδάνθη, τι ωραίο όνομα είναι αυτό. Και η Ροζάνθη.
1: Και η Ροδάνθη, και εδώ και τη βοήθεια του
0: κοινού.
1: Περίμενε στο επιτραπέζιο κλασικό ημερολόγιο.
0: Ανακομι... Πόσο έχουμε σήμερα, 9, περίμενε, 8 βλέπω.
1: Και ο μήνας 9. Έχει 9 σήμερα.
0: Κυρίλλο, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Έχεις δίκιο, Θάλη, έχεις δίκιο.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους και όσους γιορτάζουν σήμερα, γεροί να είναι, ευτυχισμένοι και ό,τι επιθυμούν.
0: Έχουμε μια φρουτόδη τούρτα, είναι ένα, η βάση είναι με πισκότο,
1: ναι.
0: Υπάρχει μια στρώση φράουλας, ρόζι είναι φράουλας ή βατόμουρου, με κομμάτια βατόμουρου και φράουλας μέσα, επάνω μια στρώση πυκνής κρέμας βανίλιας, σιρόπι από φράουλα ή βατόμουρο και πάνω κομμάτια βατόμουρο. Είναι τούρτα, αλλά...
1: Σαν cheesecake.
0: Τύπου cheesecake, αλλά με φρουτόδη γεύση. Με βατόμουρα και φράουλα.
1: Εντάξει. Τι κι αν έχει 2.000 θερμίδες, είναι δροσερό για το πρωί με τον καφέ, θα έλεγες εσύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη, αν χάσατε τις ημέρες. Είναι 9 Ιουνίου και ο μήνας έχει 9. Είναι η Παγκόσμια ημέρα αρχείων, είναι η Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης και βέβαια λειτουργεί από πολύ νωρίς το πρωί η λαϊκή αγορά στην πόλη των Σερών και υπάρχει και έντονη κίνηση σήμερα. Επαναλαμβάνουμε τα τηλεφωνά μας 2321-055-638, 2321-055-900. Καλημέρα, ξεκινάμε.
0: Καλημέρα.

0: καιρός σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου, με τοπικές βροχές ή καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλία και στην υπόλοιπη χώρα, με λίγη συννεφώς αυξημένες θερμές ώρες στα επιρροτικά, με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, βόρειους, μέτριους βόρειους ανέμους στο Αιγαίο και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του για όλη τη χώρα. Θα εστιάσουμε λίγο στην περιοχή μας, σε λίγο με τη θάλια, οπότε θα σας δώσω πλήρη εικόνα. Εγώ να σας πω ότι η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, έως 32 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, έως 31 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 29 στις Κυκλάδες, στις όμορφες Κυκλάδες, και έως 30 βαθμούς στην Κρήτη. Οι άνεμοι, όπως σας είπαμε, 4 με 5 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση, ενώ στο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς. Ηλιοφάνεια με λίγα συννεφώς θα έχουμε στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη κατά διαστήματα πυκνότερες συννεφώς με παροδικές τοπικές βροχές ή πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου και η άνεμη στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.
1: Πριν να περάσουμε να δούμε τι προβλέπετε για σήμερα στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα, να πούμε ότι ήδη είχαμε και χθες υψηλές θερμοκρασίες, αυτή τη φορά όχι τόσο στη Βόρεια Ελλάδα όσο στην περιοχή της Πελοποννήσου. Αλλάξανε τα πράγματα, η ζέστη πήγε πιο νότια, με την περιοχή Δίδυμα Αργολίδας να δίνει τη μεγαλύτερη θερμοκρασία, καθώς ο υδράριος ξεπέρασε τους 35 βαθμούς, για την ακρίβεια έφτασε στους 35,4. Ακολούθησε το Λουτράκι, η Σαλαμίνα, η Ξυλοκέριζα ή τα Ξυλοκέριζα Κορίνθου, τα προσφυγικά της Πάτρας, το Ηράκλειο, περιοχές της Λακωνίας και της Κορινθίας με τιμές που αγγίζαν τους 35 βαθμούς. Για να δούμε όμως τι μας περιμένει σήμερα από πλευράς καιρού, μία μέρα που ξεκίνησε με ηλιοφάνεια, να δούμε ποια θα είναι η κατάληξή της, γιατί από χθες στη συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών που σας έλεγα είχαμε διάφορες αναλλαγές και τις είδατε, και χθες το βράδυ λίγο βροχούλα δεν την αποφύγαμε, αν και η προετοιμασία έκανε περισσότερο θόρυβο από τη ίδια η βροχή, δηλαδή είχαμε την έντονη συννεφιά, είχαμε τις βροντές. Τελικά ήταν πορόσκαιρη η βροχή χθες κάποια στιγμή το βραδάκι. Σήμερα τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, μας λέει η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία, γιατί μπορεί να ξεκινήσαμε με ζέστη και ηλιοφάνεια, αλλά από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε βροχή. Βροχή μέχρι και το απόγευμα, με τον υδράργυρο στη μέγιστη τιμή του να φτάνει στις 3 το μεσημέρι τους 30 βαθμούς. Χαρακτηριστικά, φυσιολογικά για τα δεδομένα της εποχής και πολύ κανονικές οι θερμοκρασίες. Είμαστε και θα παραμείνουμε στο πυφιστική χρωματικά πλαίσιο και σήμερα και μέχρι και την Παρασκευή. Η Τετάρτη θα ξεκινήσει με αραιή συννεφιά, αρκετά σύννεφα στον ουρανό των Σερών, διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά αρκετά σύννεφα στη συνέχεια, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 30 βαθμούς και αύριο στις 3 το μεσημέρι. Βροχές θα έχουμε, δεν πρόκειται να μας λείψουν, και το βραδάκι της Πέμπτης, πολύ δε περισσότερο την Παρασκευή που αναμένεται και καταιγίδα. Για τους φίλους μας τώρα, στην Ανατολική Μακεδονία και στον Ευρωκόπη που μας ακούν δυνατά και καθαρά από τις συχνότητές μας στους 101,5, καθώς η γεωγραφική θέση του Ευρωκοπίου, τα έχουμε πει πολλές φορές, είναι τέτοια που ευνοεί το να μας ακούν δυνατά και καθαρά από τη συχνότητά μας. Βροχές και σήμερα στον Ευρωκόπη. Μπορεί η μέρα να ξεκίνησε διαφορετικά, ωστόσο από το μεσημέρι και μετά, όπως και εδώ, αναμένεται βροχή και μάλιστα έντονη. Ο υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι στον Ευρωκόπη θα φτάσει τους 24 βαθμούς, θερμοκρασία που χαρακτηρίζεται χαμηλή για τα δεδομένα της εποχής. Και μάλιστα και αύριο κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα όσον αφορά τις θερμοκρασίες, δηλαδή ο υδράργυρος δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 25 βαθμούς, αλλά θα είναι μία μέρα με ηλιοφάνεια. Με αραιή συννεφιά θα ξεκινήσει η μέρα αύριο στον Ευρωκόπη, ωστόσο θα υπάρχουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας παρά το γεγονός ότι τα σύννεφα θα παραμείνουν στον ουρανό του Ευρωκοπίου και ο υδράργυρος θα τσιμπήσει και μία τιμή προς τα πάνω σε σχέση με σήμερα, φτάνοντας στις 3 το μεσημέρι τους 25 βαθμούς.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
6: Οι εφημερίδες γράφουν.

0: πρωτοσέλιδα εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας, τύπος Θεσσαλονίκης. Καμπανάκι σε εισαγωγικά για την εστίαση. Πέφτει ραγδαία η πελατεία. Ανησυχεί από τα στοιχεία που καταγράφουν τους τελευταίους μήνες στα μαγαζιά. Ούτε το Μουντιάλ αναμένεται να βοηθήσει τα καταστήματα της πόλης. Για να δούμε λίγο τι λέει το ρεπορτάζ. Λέει ότι ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα που καταγράφεται στην εστίαση σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η Ένωση Εστιατόρων, Ψητοπολών και Καφέ Μπαρ Νομού Θεσσαλονίκης. Στην έρευνα μεταξύ επιχειρηματιών του κλάδου, τα περισσότερα καφέ δηλώνουν πτώση πελατείας από 20 έως 40%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι απώλειες φτάνουν ακόμη και το 60%. Ο μέσος όρος μείωσης υπολογίζει στο 30%, με τους επαγγελματίες να κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά.
1: Από τον τύπο της Θεσσαλονίκης περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Λύθηκε ο γρίφος. Αττική, τι προκάλεσε τη δυσοσμία? Και είναι και ένας φάκελος με το οποίο ασχολήθηκε η εφημερίδα, γιατί γράφει Τα Νέα αποκάλυψη από πάνω. Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, που εντοπίστηκε η πηγή του κακού στις 19 Μαΐου και σε ποια συμπεράσματα καταλήγουν οι επιστήμονες σχετικά με το βαθμό επικινδυνότητάς της.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν, μετά Τα Νέα πάμε στην εφημερίδα Star. Εγκέφαλος σε εισαγωγικά, η αδελφή του Μπακογιάννη. Ξετυλίγεται το κουβάρι του βρώμικου καρτέλ των πολεοδομιών της Αττικής. Μπακογιάννης είναι ο παραιτηθής γραμματέας.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι.
0: Γραμματέας,
1: ναι.
0: Για να μην γίνει κανένα μπέρδεμα. Ένα χρόνο σύμβουλος του Γρηγόρη Ζαφυρόπουλου ήταν ο συλληφθής Θόδωρος Μινέσκος. Μινέσκος. Το κύκλωμα που είχε άκρες παντού και το μαύρο σε εισαγωγικά παρελθόν στην Κηφισιά. Να η φωτογραφία που σου έλεγα χθες. Κοίτα θάλια.
1: Χρήματα.
0: 450.000 ευρώ.
1: Είχα πολύ καιρό να δω μόβ, είναι η αλήθεια.
0: Μόβ,
1: τα
0: μόβ που
1: έλεγε
0: η Ιταλία, ναι, τα μόβ. Πράσινα μόβ, λέει τι θέλετε.
1: Και ακόμη πάρα πολύ να πιάσω βέβαια. Από την εφημερίδα Star περνάμε στον ριζοσπάστη. Άλλα λόγια από την κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνει το ριζοσπάστη, συνεχίζει τη συσκότηση. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στον ελληνικό λαό. Να σπάσει η σιωπή, οφείλει άμεσα να δώσει εξηγήσεις.
0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Κόντρα, κόκκινος συναγερμός για τα δίκτυα της Χαμάς. Κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών οργώνουν την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. ΕΙΠ και Μοσάντ έχουν θέσει στενή παρακολούθηση εκατοντάδες υπόπτους. Και λίγο κάτω, ακούστε, υγειονομική βόμβα στα πιάτα μας. 5,3 τόνοι ακατάλληλου κρέατος θα πήγαιναν σε νησιά και ξενοδοχεία. Και έχει εδώ φωτογραφίες.
1: Και μιλώντας τώρα για φωτογραφίες, επειδή συνήθως σχολιάζουμε κυρίως από την εφημερίδα Μανιφέστο, που εντάξει, βγάζει τον χειρότερο εαυτό κάποιον στις φωτογραφίες, να σχολιάσουμε και αυτή τη φωτογραφία του κύριου Τσίπρα εδώ πέρα. Είναι πραγματικά λίγο από όταν αποφύτησε από το Λύκειο.
0: Ναι.
1: Πραγματικά, πού τη βρήκανε?
0: Για να τη δω λίγο, Βρυθάλια.
1: Πώς το κάνεις?
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: είναι πάνω από 25 ετών.
0: Εντάξει, ναι, η υπερβολή στη μία πλευρά, η υπερβολή στην άλλη πλευρά, δηλαδή. Ναι. Αφήστε τα φίλτρα στην άκρη.
1: Ακόμη και την κυρία Βούλτεψη στο Μανιφέστο την εμφανίζουν 30χρονοι, 35χρονοι.
0: Εδώ ξεπέρασαν.
1: Ναι, εδώ ξεπέρασαν.
0: Αυτές οι ηλικίες, μάλιστα.
1: Είναι σαν άβαλα κουστόμι σε ένα παιδάκι. Και λιγότερο από 25 και πολύ λέω. Ναι. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Η Καθημερινή. Προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις στο Εθνικό Σχέδιο Ασφαλείας για τις κρίσιμες εγκαταστάσεις. Και η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα, το πρώτο crash test του καλοκαιριού. Χαρακτηριστική φωτογραφία από ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος. Η χθεσινή μεγάλη φωτιά στο Λουτράκι κινητοποίησε τον κρατικό μηχανισμό, γράφει η εφημερίδα, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να αναπτύσσονται και να δρουν άμεσα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου που φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή.
0: Μανιφέστο. Εδώ πια τι να σας περιγράψω.
1: Τι να σας περιγράψω. Κυρία Βουλίδη, με τη γνωστή φωτογραφία. Πριν από 30-40 χρόνια.
0: Ναι, είναι καταρχάς η κυρία Κοβέση, η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Την έχω σε κόκκινο φόντο, δεν ξέρω γιατί, για δικούς λόγους. που η γυναίκα μοιάζει, λες και...
1: Είναι ο Δρακουμέλ, δηλαδή, με τα στροφάκια.
0: Τι να σας πω, τι να σας
1: είναι,
0: πω.
1: Σαν το Δρακουμέλ.
0: Ράπισμα Σλοβακίας σε Κοβέση. Συμμετείχε σε πολιτικές εκαθαρίσεις, αναξιόπιστο και προβληματικό άτομο. Τώρα σών και καλά δηλαδή ότι έχει κίνητρο άλλο η Κοβέση. Γενικώς το λέω αυτό, στην προσπάθεια που γίνει, δεν μιλώ για την εφημερίδα, γενικώς το λέω.
1: Εμένα όμως με εντυπωσιάζει ότι κάθε φορά έτσι για να συνοδεύσει και να δώσει βαρύτητα στο κείμενό της η φωτογραφία,
0: ναι,
1: χρησιμοποιεί τις φωτογραφίες τις οποίες έχει πειράξει νωρίτερα.
0: Οργισμένη απάντηση του Υπουργού Άμυνας, θα πρέπει να σκουπίσει η ίδια πρώτα την αυλή της. Σοφία Βούλτεψη με τη γνωστή φωτογραφία. Συνεχίζει ακάθεκτη να αναμειγνύεται στο νομοθετικό έργο των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων, λέει η κυρία Βούλτεψη, για την κυρία Κοβέση προφανώς, η οποία, εντάξει, δεν έχει καμία ευθύνη για τη φωτογραφία που τη βάζουν, να το πούμε αυτό.
1: Εντάξει,
0: αλλά φαντάζομαι ότι δεν την ενοχλεί κιόλας.
1: Θα μπορούσε να έχει διαμαρτυρηθεί τώρα.
0: Η φωτογραφία είναι ωραιότατη.
1: Γιατί κάποιες μέρες, εγώ, ναι, δεν ξέρω πώς γίνεται η επιλογή, είναι η κυρία Βούλτεψη,
0: ναι,
1: η οποία φιλοξενείται συχνά πυκνά στην εφημερίδα, με φωτογραφία του πώς είναι σήμερα, 2026. Είναι μία με φωτογραφία του 2026 και οι υπόλοιπες είναι των προηγούμενων ετών.
0: Τι να πει κανείς.
1: Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Εστία. Παράταξη χωρίς αξίες και ήθος δεν έχει λόγο ύπαρξης. Η φράση είναι σε εισαγωγικά. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, παρουσίασε την παρακαταθήκη του Θεσσαλού. Η Μαριάννα Σουφλιά τα έψαλε στον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Κυριάκο Μητσοτάκη μπροστά στο Μισό Υπουργικό Συμβούλιο αμέσως μετά το τέλος της εξοδίου εκολουθίας του Γιώργου Σουφλιά. «Δεν θέλω να σου δώσω το χέρι μου». Η φράση σε εισαγωγικά,
0: το διάβασα χθες ότι
1: προφανώς
0: δεν έδωσε.
1: Υπόθηκε.
0: Ναι, ναι, δεν έδωσε το χέρι της. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει. Το διάβασα κάπου. Εδώ το λέει και η εφημερίδα. Εσπρέσο. Στα χνάρια της Γογός, η κόρη της Μαστροκώστα θα βοηθά τους καρκινοπαθείς. Ποια θα έχει στο πλευρό της? Η Βικτόρια Δέλα θα συνεχίσει το φιλανθρωπικό έργο που έκανε η μητέρα της όταν πάλευε με τον καρκίνο. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Ο Αργυρός απέκτησε και κόρη. Έτσι, για να ξέρετε, να τους ζήσει τους ανθρώπους. Η Κίμπερλι ετοιμάζεται για τα βαφτιστικά. Ψάχνει τώρα, ψάχνει την λαμπάδα, τι άλλα παίρνουν, τα λαδάκια.
1: Ναι, μόλις γεννήθηκε το μωρό.
0: Την ποδιά που φοράνε οι νονές. Αυτά θέλουν και χρόνο, κορίτσι μου.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν τρέχει τελευταία στιγμή.
1: Οπότε οι εφημερίδες και οι εκπομπές με ανάλογο έτσι υλικό θα έχουν.
0: Να γράφουν μέρες.
1: Τροφή πλούσια.
0: Να του ζήσει το παιδάκι του.
1: Ελεύθερη ώρα.
0: Πώς και πώς την περιμένουν. Στέλνουν μηνύματα, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Χθες, αν θέλαμε βοήθεια, δεν την είχαμε.
0: Δεν
1: όμως
0: είχαμε βοήθεια. Τώρα, ναι, τέλος πάντων.
1: Ελεύθερη ώρα.
0: Ήταν ήξω.
1: Προεόρτια τα 5,2 Ρίχτερ. Η φράση εισαγωγικά. Έκτακτο μήνυμα της Αγίας Γερόντισσας των Αθηνών. Οι άνθρωποι του Θεού προειδοποιούν όλοι στα γόνατα για να γλιτώσουμε το μεγάλο σεισμό. Ποιοι είναι οι άνθρωποι του Θεού?
0: Όλοι στα γόνατα τι εννοεί?
1: Δεν ξέρω.
0: Προσευχή
1: να,
0: εννοεί.
1: Να προσευχηθούμε, φαντάζομαι. Αλλά ποιοι είναι οι άνθρωποι του Θεού? Εγώ δεν είχα καμία παρέμβαση. Τώρα, περί Αγίας Γερόντισσας των Αθηνών, 88, αν έχεις οτιδήποτε αποκλειστικό, φυσικά, μπορείς να το μοιραστείς μαζί μας.
0: Ελεύθερος τύπος, 2.534 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Αιτήσεις τώρα για θέση στο δημόσιο. Ειδικό ένθετο της εφημερίδας 8 σελίδων με περισσότερα που θα σας ενδιαφέρουν. Τα μηνύματα Μητσοτάκη με το μίνι ανασχηματισμό. Να πούμε ότι ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου επανέρχεται στην κυβέρνηση, υφυπουργός εξωτερικών, καλή δύναμη. Και καλή συνέχεια και καλή πορεία να ευχηθούμε. Άλλο θέμα στον ελεύθερο τύπο, χαμηλές πτήσεις για τις βάσεις των ΑΕΗ, οι πρώτες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των υποψηφίων από τους καθηγητές των φροντιστηρίων Παπαδέα.
1: Και λέει, γιατί γίνεται, πώς πήγε το πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο πεδίο.
0: Ναι. Το πρώτο πεδίο, τα δύσκολα αρχεία και τα αντισώς θέμα της ιστορίας. Όπα, ιστορία, αντισώς.
1: Και μάλιστα η Ανιψιά μου, η οποία, ναι, έδινε φέτος, και δίνει βέβαια γιατί έχει και ειδικά μαθήματα μπροστά της, χθες που μιλήσαμε, μετά την ιστορία, ακριβώς αυτό μου είπε. Ήταν όλα τα αντισώς. Και τώρα το διαβάζω.
0: Ναι. Και εμένα η Ανιψιά μου λέει για το θέμα της βιολογίας, που θεωρείται ένα μάθημα από τα εύκολα, ας πούμε, που γράφουν. Λέει, η βιολογία φαίνεται να καθορίζει τον πύχη για τις ιατρικές. και συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθος, είναι το τρίτο ή τέταρτο θέμα. Αυτό ήταν στο τρίτο πεδίο. Το δεύτερο πεδίο, σκαμπανεβάσματα στις πολυτεχνικές λόγω χημίας και μαθηματικών. Και τέταρτο πεδίο, υψηλόβαθμες σχολές θα κρυθούν από το ερώτημα Δέλτα στην οικονομία.
1: Εφημερίδα Δημοκρατία. Απόφαση σοκ για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Δικαστήριο αμφιβάλλει αν είναι προς το συμφέρον των παιδιών. Το μενομελές πρωτοδικείο Αθηνών δίνει το δικαίωμα σε μια γυναίκα να είναι μητέρα των βιολογικών παιδιών της σύζυγου της, ωστόσο παραθέτει το σκεπτικό του διεθνείς μελέτες που προβάλλουν επιφυλάξεις για την ανάπτυξη παιδιών σε ομόφωλα περιβάλλοντα. Το γεγονός αυτό δείχνει τα σοβαρά προβλήματα της Woke Agenda που νομοθέτησε με το «έτσι θέλω» η κυβέρνηση Μητσοτάκη, χωρίς να λάβει υπόψη της την κοινωνία και τις παρενέργειες που προκαλούν ακόμη και στη δικαιοσύνη, η οποία καλείται να εφαρμόσει το σχετικό νόμο. Και έχει και χαρακτηριστικό απόσπασμα. Υφίστανται σοβαρές ενδείξεις ότι τα τέκνα που μεγαλώνουν σε ομόφυλες οικογένειες υφίστανται αρνητικές επιπτώσεις στην εγγένεια ανάπτυξη και ψυχοσύνθεσή τους. Είναι φράση εισαγωγικά, προέρχεται από την απόφαση του μονομολούς πρωτοδικείου Αθηνών.
0: Και πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Μαύρο σε εισαγωγικά καλοκαίρι για Ανδρουλάκη Φάμελο. Κόνιος στο Σοκράτη από τον παπά. Τα κόμματα από Τσίπρα και Καριστιανού δρομολογούν δραματικές εξελίξεις σε Πασό και ΣΥΡΙΖΑ. Τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει και οι 3 εβδομάδες διορία για να ξεκολλήσει βελόνα. Και επίσης, τι σηματοδοτούν τα 4 νέα πρόσωπα του μήνυνα σχηματισμού. Αμετακίνητο στη θέση του Μαρινάκης. Και δες εδώ φωτογραφία του κυρίου Μαρινάκη.
1: Τον λες και αγνώριστο.
0: Ναι, εγώ τρόμαξα να καταλάβω ότι είναι ο κύριος Μαρινάκης.
1: Θα καταλάβαινε ότι είναι αυτός.
0: Ο κύριος Κότσιρας, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Ο κύριος Μαρκόπουλος, υπουργός οικονομικών. Ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, υπουργός στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και η κυρία Μαριλένα Κουκούλη. Σούκουλη, με συγχωρείτε, υφυπουργός περιβάλλοντος.
1: Έχει και τις φωτογραφίες τώρα, αλλά νομίζω η φωτογραφία του κ. Μαρινάκη τις ξεπερνά όλες. Ναι. Και έχει και σκιά, είναι πολύ καλλιτεχνική η φωτογραφία, δες.
0: Ναι.
1: Αγνώριστος κι αυτός. Το λες και 18 χρονών. Και με την απογευματινή ολοκληρώσαμε την επισκόπηση των εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας.

0: Ξύλα πάμε τώρα. Ξεκινάμε τη σημερινή των σερών. Γαλάζια, σε εισαγωγικά, εξόρμηση της Νέας Δημοκρατίας στις Σέρες. Στόχος η καταγραφή ζητημάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία, αλλά και ενημέρωση για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και πολιτικές. Κεντρικό. Και φωτογραφία από τη σύσκεψη που έγινε στην αρχή της επίσκεψης στο διοικητήριο. Σε άλλα θέματα, το Σάββατο 27 Ιουνίου εκδηλώσει για την 113η επέτειο απελευθέρωση σιδηροκάστρου. Με υποδοχή ιερού Λειψάνου, τετραήμερη πανήγυρη του Αγίου Λουκά του Ιατρού στις Σέρες. Εορτασμός ημέρας ελληνικής αστυνομίας προς τιμή των αποστράτων αστυνομικών. Τέλος από τα λιοντάρια ο Ζεράρ Σαραγόζα, όπως ανακοίνωσε ο Πανσεραϊκός. Προπονητής. Και Αγκαρία της Εθνικής και ήττα 1-0 από την Ιταλία, φιλικό στο Παγκρίτιο του Ηρακλείου.
1: Συνεχίζουμε την εφημερίδα Η Πρόοδος και επειδή λέμε διάφορα για φωτογραφίες, εντάξει, έχει μια φωτογραφία του κυρίου Χατζηβασίλειου, τελείως αναγνωρίσιμη. Έτσι είναι ο άνθρωπος, έτσι είναι η φωτογραφία, δεν ψάχνεις πώς ήταν πριν από 25 χρόνια.
0: Και σε όλες τις φωτογραφίες ο κύριος Χατζηβασίλειου είναι έτσι. Δεν τον έχω δει ποτέ με φίλτρα.
1: Όχι, θέλω να πω, μα δεν το επιλέγει ο ίδιος.
0: Όχι, ενώ και στις δικές του που ανεβάζει δεν χρησιμοποιεί φίλτρα.
1: Ξένη και νότατος, τι να βάλει.
0: Τι να βάλει φίλτρα ο άνθρωπος.
1: Επίσης. Είναι τόσο αναγνωρίσιμο και κυκλοφορεί, φαντάζεσαι.
0: Εντάξει, κι άλλη είναι αναγνωρίσιμη και τρομάζει να του γνωρίσει.
1: Η εφημερίδα έχει μια ωραιότατη φωτογραφία χωρίς να είναι πειραγμένη. Γιατί λέμε τα αρνητικά, να πούμε και κάτι θετικό. Mm-hmm. Χρέφη Υπουργού Εξωτερικών αναλαμβάνει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Τιμή και ευθύνη η επιστροφή μου στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι οι δηλώσεις του. Αρχιοθετήθηκε η δικογραφία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναλυτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας. Πολιτική προστασία, ανάπτυξη και ανταποδυτικά στο επίκεντρο της επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου. Χαρακτηριστική φωτογραφία από τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο διοικητήριο. Βασίλειο Γαϊδουράγκαθον πίσω από το δημοτικό μέγαρο. Προκλητική αδιαφορία της υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Σερών και χαρακτηριστικές οι φωτογραφίες. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, σε ένα τρίστυλο άρθρο με την υπογραφή του Μέτικου. Και τίτλος με ερωτηματικό. Γιατί δεν κάθεται ήσυχος, είναι τα πολλά τα λεφτά, ευρίζει με. Και η γνώριμη σχολιογραφική στήλη, παρασκηνιακά και άλλα.
0: Πάμε στο καθημερινό παρατηρητή. Η σκιώδης κυβέρνηση στο Πασόκ. Ο Ανδρουλάκης εκπέμπει το μήνυμα ότι διαθέτει στελέχη πρώτης γραμμής. Επίδειξη κυβερνησιμότητας. Κεντρικό. Με συγχωρείτε, σας ζητώ συγγνώμη. Κεντρικό της εφημερίδας Καθημερινός Παρατηρητής. Τάσος Χατζηβασιλείου, νέος υφυπουργός εξωτερικών.

0: 4 η Κονθάρος. Ελευθέρια 2026. Ένα ντουέτο θα φέρει την άνοιξη. Η Μπάμπαλη και ο Χριστοδούλου στην έναρξη των εκδηλώσεων. Κύριο τίτλο, κύριο θέμα. Τα υπόλοιπα θέματα. Έξαρση τηλεφωνικών απατών στι αίρε. Οι δράστε αλλάζουν ρόλου για να πείσουν τα θύματα. 70 φωτεινά βήματα πολιτισμού στη Σεραϊκή Γη Λυκείων των Ελληνίδων. Εορτασμό ημέρα προ τιμή των αποστράτων τη ελληνική αστυνομία και ο Σερών Θεολόγο προσκυνητή στη μονάδα Αγίου Τριάδο Αιγίνη. Έχουμε παρέμβαση από τον 88 και τη βοήθειά του.
1: Για πες.
0: Γιατί σχολιάζαμε για τη γερόντισσα και τα λοιπά, τι είναι το σέλιδο φυσικά της Ελεύθερης Ώρας και μάλιστα έχει προηγηθεί και έκτακτο με τις δηλώσεις, με τις προφητείες μάλλον, όχι τις δηλώσεις, που φυσικά δεν υπάρχει κάτι θετικό σε όλο αυτό το πράγμα, αλλά είναι καλό να γνωρίζουμε,
1: ναι,
0: και να προετοιμαζόμαστε, δεν ξέρω. Το θηρίο του Αιγαίου θα δώσει 9,5 ρίχτερ σεισμό.
1: Ποιο είναι το θηρίο Σαντορίνη? Το ηφαίστειο της Σαντορίνης?
0: Το θηρίο του. Από σεισμό οι πολυκατοικίες στην Αθήνα θα συγκρούονται σαν τα κρυάρια.
1: Φιλικά ή αρσενικά, μη κέρατε ή χωρίς.
0: Προέβλεψε η γερόντισσα. Δεν αμφισβητούμε τις γνώσεις του 88. Και μάλιστα μου έχει στείλει και σχετικά βιντεάκια εδώ. Με τις δηλώσεις 9,5 ρίχτερ, δεν θα μείνει.
1: Τώρα βλακία είπα, τα κρυάρια είναι αυτά τα οποία έχουν όλα κέρατα, έτσι. Mm. Απλά προσπαθώ κι εγώ έτσι από... Έχω σοκαριστεί λίγο από αυτό που ακούω και...
0: Μα ναι, θα συγκρούονται οι πολυκατοικίες στην Αθήνα σαν τα κρυάρια.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Η γερόντισσα.
1: Ποια γερόντισσα είναι αυτή?
0: Της Αθήνας.
1: Γενικώς της Αθήνας.
0: Τώρα με 9,5 ρίχτερ όλη η χώρα θα συστεί, όχι μόνο η Αθήνα.
1: Ναι, παιδί μου, μια επιπλέον πληροφορία. Τι θα πει η γερόντισσα της Αθήνας? Δηλαδή η γερόντισσα στο Καρπενής, η γερόντισσα του Κιλκής. Ποια, για να σε ποιο μοναστήρι? Είναι σε μοναστήρι, είναι ασκήτρια?
0: Θα σου στείλει
1: εν
0: τώρα
1: ζωή.
0: Το 88 περισσότερες πληροφορίες. Εμείς θέλαμε περισσότερα όσον αφορά την προφητεία για το σεισμό. Ο άνθρωπος έστειλε. Θα στείλει και περισσότερα. Ευχαριστούμε που μας ακούς, ευχαριστούμε που μου είσαι στην παρέα μας 88, ευχαριστούμε για τη βοήθειά σου.
1: Και πάμε σιγά σιγά στα δελτίο ειδήσεων.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι δύο Αμερικανοί πιλότοι του ελικοπτέρου που συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούζ είναι καλά στην υγεία τους, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της New York Times, σύμφωνα με το οποίο το πλήρωμα ελικοπτέρου Απάτσι διασώθηκε μετά την πτώση του ελικοπτέρου κοντά σε ύδατα που ελέγχονται από το Ιράν. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά ή αν η πτώση οφείλεται σε μηχανική βλάβη ή άλλη αιτία, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Ο Λευκός Οίκος, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών και ο Αμερικανικός Στρατός δεν έχουν σχολιάσει το περιστατικό. Ερωτηθείς για τα αίτια της συντριβής, ο Τραμπ ανέφερε ότι η σχετική έκθεση αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα αργότερα σήμερα, επαναλαμβάνοντας ότι κανείς από το πλήρωμα δεν τραυματίστηκε. Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση από το Ιράν και το Ισραήλ για αναστολή των εχθροπραξιών έπειτα από πρωτοβουλία του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα επαναλάβει τα πλήγματά της κατά του Ισραήλ εφόσον συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Η επανάληψη των εχθροπραξιών έγινε την ώρα που η Ουάσιγκτον προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο Earth News. Αναφερόμενος στις αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα, μίλησε για μια δύσκολη άσκηση για κάθε κυβέρνηση, με κριτήριο την αποτελεσματικότητα, ενώ σχολιάζοντας την κριτική για δεξιά στροφή της κυβέρνησης, τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει μια συνεπή ατζέντα απέναντι στο σύνολο των πολιτών, αναφέροντας ως παραδείγματα την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, την αμυντική θωράκιση της χώρας, στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, μίλησε για ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ενώ σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η πρόσθετη δημοσιονομική πόρη του 2027 να δοθούν για φοροελαφρύνσεις με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, αλλά και για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής. Νωρίτερα στις 11, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια, gov.gr, κλικ και έγινε. Νέος σεισμός 4,1 Ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 Ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί μη κατοικήσιμες. Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν στον 37χρονο Παλαιστίνιο μέλος της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη. Είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν μαζί με ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο σχεδίαζαν χτύπημα σε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Παραδέχτηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, δήλωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και οι αρχηγοί του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Συμφώνου για την Μετανάστευση και το Άσυλο. Τουλάχιστον 132 αλλοδαπίπεροι συνελέγησαν νωρίτερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με σκάφη του λιμενικού στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε Βολοντιμίρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 γνωμένοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίκτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο. Στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 32 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. 5, 4, 3, 2,
6: 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Και πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος εκπομπής, μετά το δελτίο ειδήσεων. Καλωσορίσατε στη συχνότητά μας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Συνεχίζουμε με τους φίλους μας που είναι από νωρίς το πρωί μαζί μας. Χθες είχαμε τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Βυσσαλτίας, τον κύριο Μασλαρινό Θανάση. Ο κύριος Μασλαρινός Θανάση, λοιπόν, είπε πως υπάρχει μία απόφαση που λέει ότι τα λουτρά μένουν στο Δήμο της Βυσσαλτίας. Μας είπε πως πως έγινε παραχώρηση πηγών στο Δήμο για 25 χρόνια το 23. Η οικονομική υπηρεσία όμως δεν πλήρωσε το αίτημα που έπρεπε να δίνει ο Δήμος, που ήταν 10.000 ανά έτος. Αυτό είπαμε για 25 χρόνια, με αποτέλεσμα να χρωστά αυτή τη στιγμή 30.000. Και για μικροπολιτικούς λόγους η οικονομική υπηρεσία δεν το προχώρησε. Αυτό δεν είπε, Θάλια?
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Και έτσι χάθηκαν 3 χρόνια, χάθηκαν επενδυτές και όλη η επένδυση πήγε πίσω. Και να σου τώρα η απόφαση που λέει ότι ήταν λάθος αυτή η τακτική.
1: Ναι, γιατί ο ίδιος προσέφηκε στην επίτροπο του ελεγκτικού και δικαιώθηκε.
0: Είναι μαζί μας η Δήμαρχος, η κυρία Πλιάκου, για να απαντήσω όσα υπόθηκαν από τον κύριο Μασλαρινό χθες. Καλή σας ημέρα, κυρία Δήμαρχε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στο ακροατήριό σας. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Θέλετε να μας πείτε τη δική σας εκτίμηση?
1: Τι ακριβώς έγινε?
2: Ναι, ευχαριστώ. Σας άκουσα τώρα με προσοχή, γιατί δεν άκουσα τον κύριο χθες στις συνεντεύξεις του. Μου κάνει εντύπωση ο χαρακτηρισμός, είπατε, κυρία Γιαννακίδου, πολιτική σκοπιμότητα, για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας.
0: Μικροπολιτικούς λόγους, για μικροπολιτικούς λόγους, οικονομική υπηρεσία.
2: Κοιτάξτε, οι υπάλληλοι των Δήμων, οι δημοτικοί υπάλληλοι, γνωρίζουμε όλοι ότι, και το βιώνω και εγώ τώρα ως δήμαρχος, ότι ενεργούν υπό το βάρος της διαφύλαξης του δημοσίου χρήματος και του δημοσίου συμφέροντος. Υπό το βάρος αυτής της ευθύνης, λοιπόν, έχουν το νόμιμο δικαίωμα να ενεργούν έτσι και να πράττουν κατά τις διαδικασίες. Τώρα, αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να το εκφράσω και ως δήμαρχος που το βιώνω. Τώρα, από εκεί και πέρα, βέβαια, επί θητείας του, τότε πληρώθηκε το ένταλμα, τότε ασκήθηκε φυσικά η έφεση. Εμείς από πλευράς μας, αν υπονοούσε, γιατί είπατε, άκουσα ότι χάθηκαν κάποια χρόνια από τα 2,5 χρόνια.
0: Τρία χρόνια. Και ενδεχομένως και επενδυτές που θα μπορούσαν να έρθουν.
2: Βεβαίως, ενδεχομένως και επενδυτές. Όλα αυτά έγιναν επί δικής του θητείας. Και όταν ήρθαμε εμείς, φυσικά, βρήκαμε αυτή την κατάσταση. Και εννοείται ότι δεν μπορούσε να δοθεί άλλη εντολή πληρωμής εφόσον εκκρεμούσε αυτή η άσκηση έφεσης. Το 23, λοιπόν, το Μάιο, είχαμε αυτό το ποσό των 10.000 ευρώ, το χρηματικό ένταλμα, που αφορούσε την καταβολή εγγύησης, από ό,τι θυμάμαι, καλής εκτέλεσης της σύμβασης της μίσθωσης του ακινήτου. Σίγουρα, και είμαι σίγουρη γι' αυτό, ότι κανένας υπάλληλος χωρίς αιτιολογία, αλλά υπηρετώντας κάποιες πολιτικές, τέλος πάντων, σκοπιμότητες ή οτιδήποτε άλλο, σίγουρα η άρνηση που διατυπώθηκε και εκφράστηκε ήταν με την αιτιολογία ότι, από ό,τι θυμάμαι κιόλας, ότι η εκμισθώτρια ήταν κατοχυρωμένη, συγκεκριμένα η ΕΤΑΔ, ενώ ο μισθωτής, ο Δήμος στη συγκεκριμένη περίπτωση, αναλάμβανε για 25 χρόνια, και θυμάμαι τους όρους, γιατί το είχα διαβάσει, αναλάμβανε υπερβολικές υποχρεώσεις και επιχειρηματικούς κινδύνους, χωρίς οικονομοτεχνική μελέτη και κυρίως, όπως έλεγε, χωρίς να προκύπτει ότι είχε εξευρεθεί επενδυτής. Από εκεί και πέρα, αυτά το Μάιο του 23. Εκεί, μετά από το θέμα των υπαλλήλων, πήγαμε στην Επίτροπο. Σε όμοιο πνεύμα, με όμοιο σκεπτικό, η Επίτροπος του Ελεκτικού Συνεδρίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερών εξέδωσε την πράξη καταλογισμού αυτού του επίμαχου χρηματικού εντάλματος, και φυσικά μετά ο Δήμαρχος με τη σειρά του άσκησε ενώπιον του Ελεκτικού, αν θυμάμαι καλά ήταν Σεπτέμβριο του 23, με τη δικιά του θητεία φυσικά, τις 7/9, και μετά ορίστηκε δικάσιμος για το Δεκέμβριο του 25. Από εκεί και πέρα έχουμε τώρα αυτή την απόφαση. σε εμάς δεν έχει έρθει ακόμη η απόφαση. Δεν έχω, δηλαδή δεν έχουμε γνώση ακόμα ως Δήμος Βυσσαλτίας να έχουμε πάρει στα χέρια μας αυτή την απόφαση. Και φυσικά παίρνοντας την απόφαση αυτή θα κινηθούμε όπως πρέπει με όλες τις νόμιμες, με όλες τις διαδικασίες. Θέλω να τονίσω εδώ ότι όταν αναλάβαμε το 24, εμείς τους πρώτους μήνες κατεβήκαμε στην ΕΤΑΤ και με τις συνενέσεις και με τις υποδείξεις και με τις νουθεσίες της ΕΤΑΤ, λόγω της κατάστασης που εξέθεσα πριν όλη αυτή την πορεία, με τις νουθεσίες λοιπόν και τις υποδείξεις της ΕΤΑΤ, έπρεπε να περιμένουμε την έκβαση αυτής της έκβασης. Έπρεπε να περιμένουμε την έκβαση από
0: αυτής
2: την
0: υπόθεση.
2: Από την άσκηση της αίθησης ενώπιον του ελεκτικού από το Δήμα. Αυτά ήθελα να πω, κυρία Γιαννακίδου.
1: Τώρα από εδώ και πέρα τι θα κάνετε, θα πληρώνετε αυτό το ποσό που δεν πληρώθηκε τα 3-7 χρόνια. Θα συνεχίσετε τη σύμβαση.
2: Ναι, κοιτάξτε, τώρα θα πάρουμε την απόφαση στα χέρια μας, θα τη δούμε και όπως σας είπα θα πράξουμε αναλόγως όπως ορίζει η απόφαση.
0: Δηλαδή, καταρχάς πρέπει να καταβάλλετε 30.000 ευρώ, έτσι, τώρα, για τα 3 χρόνια.
2: Θα δούμε την απόφαση. Αυτό είναι ένα άλλο σημείο που θίγεται τώρα. Γιατί εδώ πρέπει να δούμε την απόφαση. Δικαιώνεται ο κύριος όσον αφορά το επίμαχο χρηματικό ένταλμα των 10.000 με το εντέλεσθε που έδωσε. Πρέπει, σας λέω, είμαι επιφυλακτική. Έτσι όπως επιβάλλουν οι περιστάσεις και όπως πάντα πρέπει να δούμε την απόφαση.
0: Μάλιστα.
1: Πρόθεσή σας όμως είναι...
2: Στο διάστημα αυτό εμείς έχουμε κάνει τις κινήσεις μας, κάνουμε όλα τα βήματα που πρέπει. Περιμέναμε αυτό, σας λέω θα δούμε την απόφαση και θα ενεργήσουμε.
1: Πρόθεσή σας όμως είναι να αξιοποιήσετε αυτή τη σύμβαση, γιατί χθες ο κύριος Μασλαρινός έκανε λόγο για νεκροθάφτες της περιοχής, ότι κάποιοι δεν θέλουν να γίνουν τίποτα, να αξιοποιηθούν τα λουτράκια, είναι νεκροθάφτες της περιοχής. Και έτσι χαρακτήρισε.
0: Και ότι ο Δήμος οδεύει σε χρεοκοπία, η ΔΕΙΑΒ χρωστά πολλά λεφτά από κακή διαχείριση.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε. Εγώ απάντησα όσον αφορά το σκέλος αυτό, το πρώτο για την απόφαση αυτή. Ότι και φυσικά μίλησα και για τους υπαλλήλους που εξαπέλυσε τα βέλη του και σας είπα περιμένουμε την απόφαση και σας είπα όλο το χρονικό. Δεν έχω καμία πρόθεση. Όπως το έκανα και προεκλογικά. Και σε αυτή τη διαδρομή με αυτό το πνεύμα συνεχίζω και θα το τερματίσω. Το πιστεύω ακράβαντα ότι δεν μπαίνω σε καμία πολιτική αντιπαράθεση και μάλιστα θα τολμήσω να πω μετά τις τελευταίες εμφανίσεις, αλλά όχι μόνο τελευταίες, γενικά κανένα πολιτικό παιχνίδι, είτε με συνεντεύξεις είτε με αναρτήσεις, για να απαντήσω επ' αυτού. Μάλιστα. Εγώ έχω τη θέση, την άποψη ότι λογοδοτώ στον πολίτη, στον άνθρωπο της Βυσσαλτίας, ο οποίος θα με κρίνει και πάλι. Και έτσι θα συνεχίσω. Παρακαλώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά είτε το θέμα αυτό το σημαντικό των ιαματικών πηγών, είτε οποιοδήποτε θέμα που έθιξε και τέλος πάντων έχει διαμφίσει τη συνέντευξή του, εγώ δεν θα μπω σε καμία πολιτική αντιπαράθεση και δεν θα παίξω κανένα πολιτικό παιχνίδι σε βάρος των υποθέσεων του Δήμου. Ναι.
1: Κατανοητό, είσαι σταθείς.
0: Και αποδεκτό,
1: άλλωστε,
0: το επιθυμείτε.
1: Σας έχουμε πάρα πολλές φορές καλέσει για το οτιδήποτε, έχετε αρνηθεί. Απλά θα θέλαμε, μόλις δείτε την απόφαση και ενημερωθείτε, να μας ενημερώσετε και εμάς
0: για το τι πρόκειται να κάνετε.
1: Ναι, το τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα.
2: Ναι, Φάλια, ναι, Δέσποινα. Δεσμεύομαι, βεβαίως, και θα σας διαβάσω και την απόφαση.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Γιαννακίδου.
2: Το ίδιο περίμενα και από τον κύριο, όχι προφορικά, εάν την έχει στα χέρια του την απόφαση, γιατί εμείς ακόμα δεν την πήραμε την απόφαση, να διαβαστεί, να αναγνωστεί η απόφαση.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε, εγώ σας ευχαριστώ για την...
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Και βέβαια ο Δημότης της Βυσσαλτίας περιμένει να δει τι θα γίνει και με την αξιοποίηση των λουτρών. Όχι μόνο με τις κόντρες ανάμεσα σε πρώην δήμαρχο και νυν δήμαρχο. Στην ουσία.
2: Γι' αυτό δεν μπαίνω, Φάλια.
0: Στην ουσία των πραγμάτων. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
2: Εμείς έχουμε κάνει, κάνουμε τα βήματά μας, τα οποία όταν έρχεται η ώρα και με το αποτέλεσμα, και δεν θα επιτρέψω κανέναν ο οποίος επέλεξε ως πολιτικός αντίπαλος και εν πάση περιπτώσει είναι δικαίωμα του καθένα, δεν θα επιτρέψω θέματα του Δήμου να γίνουν πολιτικά παιχνίδια. Είναι η άποψή μου, είναι η θέση. Επαναλαμβάνω, στον άνθρωπο και στον πολίτη πιστεύω, γι' αυτό και μπήκα στην αυτοδιοίκηση. Έχοντας βαθιά πεποίθηση σε αυτόν τον άνθρωπο και τον πολίτη, σε αυτόν θα λογοδοτήσω και στο τέλος της πενταετίας και θα κρυθούμε ξανά. Έχουμε πολλή δουλειά, δεν μπαίνω σε αυτό το πεδίο των πολιτικών παιχνιδιών.
0: Σας ευχαριστούμε, κυρία Δήμαρχε. Καλημέρα σας.
2: Ούτε αυτές τις κινδυνολογίες, τις καταστροφολογίες, τις περιοδίες, αυτές τις χρεοκοπίες, τι είπε, νεκροταφεία, τι είπε.
1: Ναι, ότι κάποιοι είναι νεκροθάφτες της περιοχής.
2: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε, καλημέρα σας.
2: Γεια σας, καλή σας μέρα, κορίτσια.
0: Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια στο ραδιοφωνικό σας ταξίδι.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
1: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
2: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
1: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
2: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερώνων.

0: 32 λεπτά μετά από τις 10, εσείως περνάμε στο τέταρτο ημίωρο του δικού μας χρόνου επικοινωνίας και όπως μας ευχήθηκε πριν από λίγο και η Δήμαρχος Βυσσαλτίας, η κυρία Πλιάκου, καλό ραδιοφωνικό σας ταξίδι. Συνεχίζουμε εμείς αυτό το ραδιοφωνικό μας ταξίδι και από το Δήμο Βυσσαλτίας θα περάσουμε στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Και η αλήθεια είναι ότι για άλλο θέμα επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο, αλλιώς είχαμε προγραμματίσει να ξεκινήσουμε την επικοινωνία μας. Θα μείνουμε φυσικά στα θέματα για το οποίο τον καλέσαμε. Αλλά τελικά, χθες ήταν αυτός που είπε και τα πράγματα με το όνομά τους και τα προβλήματα του Δήμου με το όνομά τους στους εκπροσώπους, στα μέλη του κυβερνητικού κλιμακίου που επισκέφθηκαν την πόλη των Σερών. Εσείς τα είπατε. Αυτοί τα κατάλαβαν, σας άκουσαν. Καλή σας ημέρα, κύριε Νότα. Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά, Δημήτρης Νότας, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής.
1: Καλημέρα, κυρία Καμπορίδου. Καλημέρα, κυρία Γιαννακίδου. Καλημέρα. Και στους φίλους ακροατές του Δημόσιου Ραδιοφώνου Σερών. Εμείς τα είπαμε χθες, γιατί έτσι οφείλουμε να κάνουμε. Ο εγκύτερος θεσμός στον πολίτη, κυρία Καμπουρίδου, κυρία Γιαννακίδου, είναι η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, δηλαδή ο Δήμος. Ο πολίτης έρχεται σε άμεση επαφή με τον πρώτο θεσμό που έρχεται σε άμεση επαφή, είναι ο τοπικός του Δήμος. Άρα εμείς εξ αντικειμένου νομίζω ότι έχουμε μια καλύτερη εικόνα από την κοινωνία, τις τοπικές μας κοινωνίες. Έχουμε ιερή υποχρέωση και δικαίωμα να μεταφέρουμε προς την κεντρική εξουσία, προς το ελληνικό κοινοβούλιο, προς την κυβέρνηση, αλλά γενικότερα σε όλη την ελληνική βουλή, στα μέλη της ελληνικής βουλής, να μεταφέρουμε αυτό το κλίμα που υπάρχει. Χθες η συνάντηση είχε να κάνει με τα θέματα που είχαν να κάνουν με την πολιτική προστασία. Και μου δόθηκε η ευκαιρία με τα θέματα της πολιτικής προστασίας και με τις δομές της μετανάστευσης που βρίσκονται στις Σέρες. Έτσι μου δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξω και τις θέσεις του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, παρουσία δύο υφυπουργών και ενός γενικού γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης. Και εκεί υπόθηκαν κάποια πράγματα.
0: Ναι, υπόθηκαν τα πράγματα έτσι όπως είναι, γιατί δεν είναι ότι μόνο ο πολίτης έχει επαφή με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τον πρώτο βαθμό εξουσίας, αλλά και οι αιρετοί που υπηρετούν την τοπική αυτοδιοίκηση είναι και ο χηματοθράυσης των παροπώνων που δέχονται από τους πολίτες για θέματα που τις περισσότερες φορές δεν ευθύνεται η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά η πολιτεία όταν δεν δίνει χρήματα.
1: Έτσι ακριβώς είναι, κυρία Καμπουρίδου. Η ελληνική πολιτεία έχει κάνει μια πολύ μεγάλη αύξηση σε ποσοστό και το είπα και στον υφυπουργό τον κύριο Κατσαφάδο χθες, στα χρήματα της πολιτικής προστασίας που δίνει στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα σας πω εγώ ότι ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά, από το 2014 που είμαι εγώ, έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος, μέχρι και το 2022 παίρναμε 11.400 ευρώ για να βοηθήσουμε στα θέματα της πολιτικής προστασίας. Καταλαβαίνετε ότι το ποσό ήταν ελάχιστο. Αυτό το ποσό πήρε πάνω από 400% αύξηση και φέτος για πρώτη φορά φτάνει στο δικό μας Δήμο, με τα δικά μας γεωφυσικά χαρακτηριστικά, φτάνει τις 49.000 ευρώ. Ενώ η αύξηση είναι 400%.
0: Επί της ουσίας είναι ψίχουλα.
1: Επί της ουσίας, αυτό ακριβώς επισήμανε και στον παριστάμενο υπουργό. Το μεγάλο πρόβλημα όμως για την πολιτική προστασία των δικών μας περιφερειακών δήμων, κυρία Καμπουρίδου, κυρία Γιαννακίδου, έχει να κάνει, είναι ενταγμένο, συγγνώμη, μέσα στην γενικότερη απαξίωση στην οποία ζει η περιφέρεια. Συχνά πυκνά κάνω ταξίδια στην Αθήνα. Με το που προσγειώνεται στον εθνικό μας αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα, κυρία Γιαννακίδου, κυρία Καμπουρίδου, αμέσως νιώθεις ότι έχεις πάει σε μια άλλη οικονομική πρωτεύουσα. Η διαφορά δηλαδή με τη Βόρεια Ελλάδα, εκεί που είναι η περιφέρεια, είναι τεράστια. Γιατί δυστυχώς συνεχίζουμε να έχουμε ένα αναπτυγμένο κέντρο και η επαρχία να μένει πίσω. Ξαναεπανέρχομαι τώρα στα θέματα της πολιτικής προστασίας. Και αυτό είπα και στους παριστάμενους υπουργούς. όταν ένα οικόπεδο σε ένα από τα χωριά της περιφέρειας δεν το καθαρίζουν οι ιδιοκτήτες του, γιατί αυτοί οι ιδιοκτήτες έχουν μεταναστεύσει κάποιος στο εξωτερικό ή κάποιος στην Αθήνα, και το οικόπεδο, επειδή δεν ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, έχει απαξιωθεί η περιουσία τους. Άρα αυτοί δεν φροντίζουν να είναι καθαρό το οικόπεδο. Με αποτέλεσμα αυτό το οικόπεδο να κινδυνεύει να πάρει μέρος σε μια μεγάλη πυρκαγιά κατά τους θερινούς μήνες. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, είπα στους υπουργούς, πρέπει να ξαναπροσέξουμε τον πρωτογενή τομέα. Να ξαναεπιστρέψουν νέοι άνθρωποι στα χωριά μας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Δεν είναι μαθηματικές διαφορικές εξισώσεις. Πρέπει να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας. Αν ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας, τα χωριά μας θα γεμίσουν ζωή.
2: Τώρα, κύριε Δημαρχέ,
1: όσα ενδιαφέρονται, ναι,
2: έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Σαφώς πρέπει να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας. Αλλά μιλήσουμε με δεδομένα αυτή τη στιγμή. Με όλα αυτά που συμβαίνουν στον πρωτογενή τομέα και ειδικά το τελευταίο διάστημα, πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο και όντως πρέπει να ενισχυθεί. Με την εικόνα που έχουν τα χωριά του Δήμου σας και των άλλων Δήμων και σε όλη την Ελλάδα. Με την ερημιά, τα ελτά στη Ζύχνη μαθαίνουμε φεύγουνε. Το τελευταίο από Κούμπι. Τράπεζες φεύγουν, υποκαταστήματα. Δεν υπάρχουν ούτε παντοπολία. Όταν λέμε θα ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας και γενικά η περιφέρεια, τι ακριβώς εννοούμε? Πώς μπορεί να γίνει τώρα αυτή τη στιγμή?
1: Προσέξτε, αυτό θα γίνει με μαθηματική ακρίβεια, γιατί είναι η αναγκαιότητα εξυπηρέτησης του ανθρωπίνου είδους. Ο άνθρωπος για να ζήσει πρέπει να καλύψει τρεις βασικές του ανάγκες. Η πρώτη βασική είναι η τροφή. Η δεύτερη είναι η ενδυμασία και η τρίτη είναι η κατοικία. Εμείς ζούμε σε... Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η παγκοσμιοποίηση κάνει καλό στην ελληνική οικονομία. Εάν στρίψουμε όμως το τιμόνι της ανάπτυξης προς την παραγωγή αγροτοδιατροφικών προϊόντων, τα οποία έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία. Δηλαδή, μπορούμε να γίνουμε ο χώρος στον οποίο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει παραγωγή αγροτοδιατροφικών προϊόντων για να καλύψουμε τη βασική μας ανάγκη.
2: Ωραία, από αυτά που ακούστηκαν χθες, ρωτώ, από αυτά που ακούστηκαν χθες, ναι, ναι. Η πρόθεση είναι τέτοια να στραφεί προς τα εκεί το τιμόνι? Δεν ξέρω, εσείς ήταν εκεί, ρωτώ.
1: Προσέξτε, οι δύο υπουργοί, ο ένας ήταν υπουργός πολιτικής προστασίας, υφυπουργός πολιτικής προστασίας, και ο άλλος ήταν υφυπουργός ανάπτυξης. Κανονικά θα έπρεπε σε μια περιοχή όπως ο νομός Ερών να έρθουν άνθρωποι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να ακούσουν τα προβλήματα. Το Σεπτέμβριο είχε έρθει εν ώψη της ΔΕΘ, της Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκης, ένα άλλο κλιμάκιο κυβερνητικών βολευτών και υπουργών. Ήρθε η κυρία Κεραμέως του Υπουργείου Εργασίας. Τότε είχα επισημάνει ότι είναι ευπρόσδεκτοι όλοι στην περιοχή μας. Προφανώς.
2: Καλά, εννοείται αυτό.
1: Το να συζητάς και να στέλνεις μηνύματα σε οποιοδήποτε μέλος της ελληνικής κυβέρνησης, γιατί αυτά τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης παίρνουν τις αποφάσεις για το μέλλον του τόπου μας, ναι, είναι καλό. Όμως θα πρέπει να πάμε πιο στοχευμένα. Δηλαδή, υπάρχουν αγροτικές περιοχές, καλή ώρα ο δικός μας νομός, ο οποίος έχει τη μεγάλη τύχη να διασχίζεται από τον ποταμό Στριμώνα. Εμείς ό,τι και να σφύρουμε θα μπορέσουμε να έχουμε παραγωγή. Για να γίνει όμως αυτό, κυρία Γιαννακίδου, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να γίνουν δημόσιες επενδύσεις που έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα. Αρδευτικά δίκτυα, αγροτική οδοποιία, μεταποίηση προϊόντων και κάθετη αξιοποίηση της πρώτης ύλης. Δεν μπορεί να μαζεύουμε από το νομό Σερών σπαράγγια. Έχω λίγους φίλους στη γενέτειρά μου, στο Νεοχώρι. Μαζεύουν κάθε μέρα σπαράγγια και το πάνε σε ένα... να συσκευάζουν τα σπαράγγια, τα οποία είναι μια πολύ δυναμική καλλιέργεια και αφήνει εισόδημα στους αγρότες μας. Θα πάνε κάθε μέρα όμως στη Χρυσούπολη. Κάνουν περίπου 200 και πλέον χιλιόμετρα για να μπορέσουν να τα συσκευάσουν και να τα στείλουν στην Ολλανδία και στη Γερμανία. Θα μπορούσαν να γίνουν επενδύσεις στον τόπο μας εάν στρίψουμε την κατεύθυνση στην οποία δεν μπορεί η χώρα να στηρίζεται μόνο στον τουρισμό που έχει... Και μια, είναι πολύ ευμετάβλητη η κατάσταση. Ας θυμηθούμε τι συνέβη με την υγειονομική κρίση για να καταλάβουμε πόσο επικίνδυνο είναι να στηρίζεσαι στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού και στην ναυτιλία μας. Γιατί εμείς πρέπει να αναπτυχθούμε στον αγροτοδιατροφικό τομέα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ξαναζήσουμε την περιφέρεια δυνατή, γιατί χωρίς δυνατή περιφέρεια δεν υπάρχει δυνατή χώρα, δεν υπάρχει δυνατή Ελλάδα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω αυτό, όπου βρεθώ σε όλους τους κυβερνητικούς. Δυστυχώς νομίζω ότι δεν εισακούομαι, γιατί είμαι από τους λίγους που το λένε.
0: Μάλιστα. Μιλώντας πάντως για υποδομές, εσείς καταφέρατε και ενταχθήκατε στο πρόγραμμα αγροτικής οδοποίησης με 4 έργα, σχεδόν 2 εκατομμύρια, 1.829.900 ευρώ.
1: Είχαμε κάνει 5 προτάσεις και η πέμπτη μας πρόταση έχει περάσει τον πύχη των αποδεκτών προτάσεων. Δυστυχώς όμως τα χρήματα είχαν τελειώσει στα 194 εκατομμύρια. Χρειαζόταν άλλα 9 εκατομμύρια. Αν υπήρχαν 203 εκατομμύρια να μοιραστούν, τότε θα μπαινε και η πέμπτη μας πρόταση και θα πηγαίναμε κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Όταν βγαίνει μια πρόσκληση η οποία βοηθάει τις υποδομές του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου, εμείς είμαστε προετοιμασμένοι από καιρό, κυρία Γιαννακίδου, και καταθέτουμε προτάσεις και θα σας πω ότι σχεδόν πάντα είμαστε σε αυτούς που πετυχαίνουν την είσοδο σε αυτές τις προτάσεις.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δηλαδή,
2: είναι
1: αλήθεια. Ναι, αυτό είναι
2: θα αλήθεια. Θα σας
1: πω ένα μόνο στατιστικό. Είμαστε στον Δήμο 144-141 μήνες μέχρι τέλος Μαΐου του 2026 είναι αυτό το στατιστικό στοιχείο που σας λέω. Και έχουμε υλοποιήσει από χρηματοδοτήσεις κάθε μήνα περισσότερες από 350.000 ευρώ έκταση χρηματοδοτήσεις από αυτά που θα έπαιρνε οποιοδήποτε και αν καθόταν στην θέση της Δημοτικής Αρχής που είμαστε εμείς. Επιπλέον χρηματοδότηση κάθε μήνα για αυτούς τους 141 μήνες ήρθαν και υλοποιήθηκαν επιπλέον άλλες 350.000 κάθε μήνα όμως, με αποτέλεσμα να έχουμε ξεπεράσει τα 54 εκατομμύρια ευρώ εκτελεσμένα έργα όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και μπράβο σας. Εάν υλοποιηθούν αυτά τα 4 έργα, στα οποία εντάχθηκε ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά, θα πραγματικά θα αλλάξει η εικόνα αφενός του Δήμου Εμμανουήλ Παπά όσον αφορά τις υποδομές. Αφετέρου, ολοκληρώνεται τα όποια προβλήματα υπήρχαν ή χρειάζονται και κάποιες άλλες παρεμβάσεις ακόμη όσον αφορά την αγροτική οδοποιία?
1: Προσέξτε, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν δίνει χρήματα για αγροτική οδοποιία θεωρεί ολοκληρωμένη αγροτική οδοποιία μαζί με το ασφαλτικό, το οποίο το ασφαλτικό είναι ένα ακριβό υλικό, εμείς με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαμε να κάνουμε 3 και 4 φορές περισσότερες διαστρώσεις με αδρανή υλικά, δηλαδή με αυτό που λέει ο λαός μας 3α, ναι. Αλλά είναι υποχρέωση να γίνουν και ασφαλτικά. Εμείς προσπαθήσαμε να καλύψουμε ταυτόχρονα και εκτός από την αγροτική οδοποιία να καλύψουμε ταυτόχρονα και την ενδοδημοτική μας οδοποιία. Δηλαδή τα έργα συνδέουν 6 χωριά μεταξύ τους. Συνδέουν το Άγιο Πνεύμα με τον Εμμανουήλ Παπά, συνδέουν το Χρυσό με την Πεντάπολη, το Νεοσούλη με το Νεοχώρη και το Νεοχώρη με τη Μονόβρηση. Δηλαδή επειδή στις προϋποθέσεις που έβαζε η διαχειριστική αρχή στους κανόνες ήταν εκτός από να καλύπτουν και τις ανάγκες και του τοπικού πληθυσμού πέρα των αγροτών, γι' αυτό κρίθηκαν οι προτάσεις που κάναμε επιλέξιμες και ενταχθήκαμε. Πρέπει να διαβάζεις σωστά τις προϋποθέσεις που απαιτεί η διαχειριστική αρχή και να απαντάς με τις προτάσεις σου ακριβώς σε αυτές τις προϋποθέσεις που θέτει. Έτσι λοιπόν κάθε φορά το κάνουμε αυτό. Ήδη έχουμε εκτελέσει για αγροτική οδοποιία περισσότερα από, θα εκτελέσουμε αυτά τα 2 εκατομμύρια περισσότερο από 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Να μην ξεχνάμε ότι στο παρελθόν είχαμε εκτελέσει άλλες 600.000 ευρώ στο αγρόκτημα του Παραλιμνίου και συνεχίζουμε στον ίδιο ρυθμό. Δεν σταματάει αυτό και η αναγκαιότητα δεν τελειώνει ποτέ.
0: Τώρα, με αφορμή που σας έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή με τα δημοτικά σφαγεία, τι γίνεται στο νέο σκοπό, Δήμαρχε? Είμαστε σε καλό δρόμο?
1: Είμαστε σε καλό δρόμο. Ήταν μια επένδυση που επέμενα προσωπικά και η δημοτική μας αρχή από το 2018-19, τότε που ο ΑΓΟΣΤΑ περνούσε από τα διοικητικά όρια του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Εκτελούμε ένα έργο προϋπολογισμού μελέτης 740.000 ευρώ, από τα οποία η μερίδα του Λέοντος τα παίρνουμε χρήματα από τον ΤΑΠ και έχει και μια συμμετοχή, μικρή συμμετοχή και ο Δήμος μας, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο. Πήραμε από τον ΤΑΠ 530.000 ευρώ στα ταμεία του Δήμου, το ποσό είναι αυτούσιο. Με την έκπτωση που λάβαμε, το έργο θα φτάσει γύρω στις 600.000, 560.000 και θα μπουν και κάποια χρήματα που απαιτούνται από πλευράς του Δήμου. Είναι κατά βάση έργο αναπτυξιακό, βοηθάει τον πρωτογενή τομέα και αν μου δώσετε μισό λεπτό θα σας πω γιατί βοηθάει τον πρωτογενή τομέα το σφαγείο. Γιατί εκεί πάνε κάποια σφάγια. Ωραία. Ναι. Τα σφάγια αυτά εξυπηρετούν τις ανάγκες του τοπικού μας πληθυσμού. Για να αναπτύξουμε όμως την κτηνοτροφία και να μπορέσει ο κτηνοτρόφος να πάει τα σφάγια στο ένα σφαγείο που είναι δίπλα του, θα πρέπει να προμηθευτεί πρώτες ύλες, τροφές για αυτά τα σφάγια. Άρα έχουμε εδώ τώρα, έρχεται ο αγρότης ο οποίος κάνει παραγωγή του καλαμποκιού ή της μυδικής, τα οποία θα πρέπει να προμηθεύσει στον κτηνοτρόφο, ο οποίος κτηνοτρόφος πρέπει να κάνει παραγωγή γάλακτος για τη μεγάλη μας βιομηχανία, το Κρικρί, ή και τη Στεργάλ αν θέλετε, και στη συνέχεια το κρέας να σφαχτεί στο δημοτικό μας σφαγείο. Άρα βλέπετε ότι αυτός όλος ο κύκλος δεν έχει να κάνει μόνο με τον κρεοπόλη και αυτόν που αγοράζει κρέας. Έχει από πίσω του κρύβει μια σειρά ανθρώπων οι οποίοι ζουν στην περιοχή μας και είναι οι κτηνοτρόφοι αλλά και η παραγωγή των ζωοτροφών, οι αγρότες μας. Βλέπετε ότι η στόχευση στο Δήμο μας είναι να μπορέσουμε, αυτό που είναι και η στόχευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει εκφράσει με ένα πολύ ωραίο λογοπαίγνιο. Έχουμε περάσει, κυρία Καμπουρίδου, κυρία Γιαννακίδου, έχουμε περάσει από την τοπική αυτοδιοίκηση στην περιφερειακή διακυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να ενισχύσει τις περιφέρειες και μιλάει για ισόρροπη ανάπτυξη όχι των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά των περιφερειών, γιατί τα σύνορα που υπάρχουν στην ενιαία Ευρωπαϊκή Ένωση είναι νοητά σύνορα. Όταν θα κάνει μια επένδυση η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, στην οροσειρά της Ροδόπης, δεν την ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τα άγρια ζώα, η χλωρίδα και η πανίδα, θα μεταφέρονται είτε από τη μεριά της Ροδόπης που είναι στο ελληνικό έδαφος, είτε στη μεριά της Ροδόπης που είναι στο έδαφος της Βουλγαρίας. Αντιμετωπίζει ολόκληρη τη χωρική αρμοδιότητα ως ενιαίο κράτος. Για μας την τοπική αυτοδιοίκηση αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση που απαιτεί σκληρή δουλειά αλλά δίνει και πολλά εφόδια για να μπορέσει να αναπτυχθείς και να φύγεις από την τοπική αυτοδιοίκηση και να πας πλέον στην τοπική στην περιφερειακή διακυβέρνηση.
0: Ναι. Έχουμε με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωση του έργου?
1: Μέχρι τέλος του χρόνου θα πρέπει να έχει τελειώσει το έργο του σφαγείου. Έτσι είναι το χρονοδιάγραμμα του. Και νομίζω ότι είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ να είστε καλά που μου δίνετε για μία ακόμη φορά μέσα από το δημόσιο ραδιόφωνο να έχω αυτή την επικοινωνία με τους ανθρώπους όχι μόνο του Δήμου μας, ολόκληρου του νομού.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Γεια σας.

αρκούτσι. Καλέρες έρχονται και πάνε. Ρεσάλτα κάνουνε μούτσι. Οι πειρατές με θοκοπάνε.

πιαθαίνουν στο κατάρτι. Λόγου μου τον καπτάν Γιάννη, το παλικάρι.

κι εκεί στου μακελιού την λάψη. Παγώνω τα σκοινιά, τα λύνω και μα τον Άγιο Κωνσταντίνο. Όλους τους ρίχνω μες στη χάψη

0: Πάμε στο Δήμο Σερών τώρα, ναι.
1: Ναι, στο Δήμο Σερών, επιστροφή. Α, βέβαια, η κινητοποίηση δεν αφορά μόνο το Δήμο Σερών, αφορά όλους τους εργαζόμενους στα δικαστήρια, καθώς απεργούν αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι. Είναι σε κινητοποίηση.

0: Καλημέρα, καλημέρα για από μένα.
1: Κύριε Σιώνο, από την ώρα που τα είπαμε, βέβαια είναι πολύ λίγο χρονικό διάστημα, δεν άλλαξε κάτι από ό,τι καταλαβαίνουμε για να βγαίνετε στον δρόμο.
0: Όχι, ίσα-ίσα είχαμε και άλλα ατυχήματα. Το ένα ήταν στην Άουσα που έπεσε φωτιστικό, μπορεί να το είδατε, σε μια δικηγόρο. Εδώ στις Σέρες ένας δικηγόρος επίσης λίστρησε με την βροχή που είχε τις προάλλες την προηγούμενη εβδομάδα και ράγισε το χέρι του, γιατί δεν έχουμε αντιολισθητικά τα οποία πιστεύουμε θα μπουν ταινίες το επόμενο διάστημα. Και ηλεκτροπληξία στη Θεσσαλονίκη από σε μια συναδέλφουσα.
2: Καλά, τι άλλο να γίνει σε αυτό το διάστημα.
1: Μόνο που τα ακούει κάποιος θα πρέπει άμεσα να παρέμβει.
2: Έχει δύο εβδομάδες που μιλήσαμε μαζί, δηλαδή. Αν έχει σε δύο εβδομάδες έγιναν αυτά.
0: Ότι η κινητοποίηση τότε, οι δύο ώρες διακοπές ήταν για δύο ή τρεις εβδομάδες, δεν ήταν μόνο μία. Και τώρα αυτό που η Πανελλαδική Κλαδική Απεργία που καλεί η Ομοσπονδία μας, Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας για αύριο, είναι η κορύφωση αλλά και η προειδοποίηση μαζί ότι, όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, σκύψτε στα προβλήματά μας, δείτε και τα κτίρια, να υπάρχει ασφάλεια πέρα από το X-ray που είπαμε ότι μπήκε και ήταν θετικό βήμα εδώ, να γίνει επισκευή του κτιρίου στις Σέρες, ένα δικαστικό μέγορο να τρέξει αυτή η διαδικασία και σε πανελλαδικό επίπεδο να αναγνωριστούν αυτές οι ειδικές συνθήκες και οικονομικά. Γι' αυτό απεργούμε αύριο, γι' αυτό έχουμε και την συγκέντρωσή μας στις 10 ευρώ, όπως πολύ καλά είπατε, και πιστεύω ότι θα υπάρχει καλή συμμετοχή πανελλαδικά.
1: Να σας ρωτήσω, στα αιτήματα βλέπουμε να αποκατασταθεί η απλήρωτη εργασία τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.
0: Α, ναι, αυτό δεν ξέρω αν το είχαμε πει μαζί. Λοιπόν, είναι
1: το είδα στα αιτήματα. Δεν πληρώνεις αν δουλεύεις τα Σάββατα, Κυριακές, οι αργίες.
0: Όχι. Και ιδιαίτερα στις Σέρες, επειδή εκπροσωπώ τώρα και το Σύλλογο, να πω ότι οι συνάδελφοι, γιατί εγώ είμαι σε περιφερειακό και συνήθως δεν χρειάζεται να έχουμε υπηρεσία του Σαββατοκύριακου. Οι συνάδελφοι που είναι στο κεντρικό πρωτοδικείο των Συνόρων και στην εισαγγελία, καλούνται μέσα στον χρόνο αρκετές φορές να πάνε το Σάββατο ή την Κυριακή. Είτε για αυτόφορο είτε για ανάκριση έχουν υπηρεσία. Ή να είναι σε επιφυλακή, όπως λέμε. Αυτό ως 6η-7η μέρα ανάπαυσης, όπως λέγεται και στο εργατικό δίκαιο, δεν αναγνωρίζεται και ιδιαίτερα στις Σέρες δεν υπάρχει χρηματική αποζημίωση και ιδιαίτερα στις Σέρες δεν υπάρχει και ρεπό. Ενώ σε κάποιες υπηρεσίες πανελλαδικά μπορεί να δίνεται το Σάββατο, εφόσον δουλεύεις, και Σάββατο ή Κυριακή.
2: Γιατί δεν υπάρχει ρεπό.
1: Ποια λογική δε εδώ δεν είναι.
2: Αν λεφτά δεν δίνονται. Ρεπό, γιατί δεν δίνονται.
0: Είναι ειδικές οι συνθήκες και επειδή αναλογεί λίγες φορές το χρόνο σε κάθε συνάδελφο στις Σέρες.
1: Αυτό να υπάρχει όμως.
2: Και μία φορά να πάει. Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Και βασικά δεν είναι θέμα καν διοίκηση, είναι θέμα Υπουργείου πάλι. Αυτά τα εξαιρέσιμα, όπως λέμε, δεν έχει γίνει πρόβλεψη μέχρι τώρα να πληρώνονται και είναι στην διακριτική ευχαίρεια κάθε υπηρεσία, αν θα αναγνωρίσει το ρεπό. Και βεβαίωση δηλαδή να πάρεις, δεν μπορείς άμα δεν θέλεις το ρεπό, δεν μπορείς να πληρωθείς για την 6η-7η μέρα ανάπαυση, δηλαδή αυτό που λέμε εξαιρέσιμα εργασία κατά το Σαββατοκύριακο ή τις αργίες. Αυτό προσπαθούμε να τα αλλάξουμε και σε επίπεδο Ομοσπονδίας και σε επίπεδο Πρωτοβάθμιου Συλλόγου, να γίνουν οι κινήσεις. Χωρίς να χρειαστεί να προσφύγουμε τώρα σε δικαστήρια κτλ. Καταλαβαίνετε, να μην έχει νομική οδό. Σε επίπεδο υπηρεσίας και συνονίζουμε το Υπουργείο, αναδεικνύουμε και αυτό το αίτημα που πάει πακέτο με τις ειδικές συνθήκες, όπως λέμε, την επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθήκων. Και είναι και, πώς να το πω, μια αντίφαση, ενώ υποτίθεται είμαστε στον πυλώνα της δικαιοσύνης. Στην πραγματικά δεν υπάρχει δικαιοσύνη ακόμα και στην χρηματική αποζημίωση, αυτό που σας λέω.
2: Μάλιστα. Αύριο λοιπόν, απεργιακή συγκέντρωση έξω από το δικαστικό μέγαρο.
0: Έτσι.
2: Ευχαριστούμε
0: και
2: πολύ.
0: Αν μπορέσετε να αφήσετε να το καλύψετε κι εσείς, θα χαρούμε πολύ.
2: Θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ για το βήμα. Γεια χαρά.

Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Οι δύο Αμερικανοί πιλότοι του ελικοπτέρου που συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούζ είναι καλά στην υγεία τους, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times, το πλήρωμα του Απάτσι διασώθηκε μετά την πτώση του ελικοπτέρου κοντά σε ύδατα που ελέγχονται από το Ιράν. Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για κατάρριψη ή για τεχνική βλάβη. Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση από το Ιράν και το Ισραήλ για αναστολή των εχθροπραξιών έπειτα από πρωτοβουλία του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα επαναλάβει τα πλήγματά της κατά του Ισραήλ εφόσον συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Η επανάληψη των εχθροπραξιών έγινε την ώρα που η Ουάσιγκτον προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο Earth News. Αναφερόμενος στις αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα, μίλησε για μια δύσκολη άσκηση για κάθε κυβέρνηση, με κριτήριο την αποτελεσματικότητα, ενώ σχολιάζοντας την κριτική για δεξιά στροφή της κυβέρνησης, τόνισε ότι έχει μια συνεπή ατζέντα αυτή η κυβέρνηση απέναντι στο σύνολο των πολιτών, αναφέροντας ως παραδείγματα την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, την αμυντική θωράκιση της χώρας, την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, μίλησε για ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ενώ σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι του 2027 να δοθούν για φορολαφρύνσεις με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, αλλά και για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής. Σε λίγο ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε. Νέο σεισμός 4,1 Ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν στον 37χρονο Παλαιστίνιο, μέλος της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη. Είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν μαζί με ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο σχεδίαζαν χτύπημα σε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Παραδέχτηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, δήλωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Τουλάχιστον 132 μετανάστες περισυνέλεγησαν το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Και πάλι μαζί, 11 λεπτά μετά από τις 11, περάσαμε αισίως στην τρίτη ώρα επικοινωνίας μαζί σας. Εσείς είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο ραδιοφωνικό σταθμό Σερών, στην ΕΡΤ Σερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας. Αν ανοίξετε τώρα τους δέκτες σας, μεγάλη καλημέρα σας στέλνουμε. Εμείς από το πρωί, από τις 9, είμαστε εδώ μια μεγάλη παρέα, πολύ ζωντανή, επικοινωνούμε και με μηνύματα και με τηλεφωνήματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε λίγο στην χθεσινή επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου. Ήδη τις πρώτες δηλώσεις ακούσατε από τη Λένια Ιωαννίδη το πρωί. Χθες την επίσκεψη των μελών του κυβερνητικού κλιμακίου κάλυψαν οι συνάδελφοι Βασίλης Αναστασιάδης και Λένια Ιωαννίδου. Ακούσατε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Εμείς θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας σε όσα δήλωσε με αφορμή την χθεσινή επίσκεψη, τα προβλήματα που υπάρχουν αλλά και τα ερωτήματα που του τέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής ετούντων άσυλο, ο κύριος Σπυρίδων Σταθούλης. Εάν ακούσατε προηγουμένως τον Δήμαρχο Εμμανουήλ Παπά, τον κύριο Νότα, είπε ότι και το θέμα των μεταναστών δημιουργεί θέμα. Τώρα θα μου πείτε τι σχέση έχει ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά όταν δεν υπάρχει δομή στα όρια του. Ναι, αλλά τόσο ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά, όσο και οι άλλοι Δήμοι είναι αναγκασμένοι να υπομισθούν ένα νέο πλάνο που υπάρχει, με λιγότερη αναγκαστική αστυνόμευση στους Δήμους τους, καθώς το προσωπικό είναι πολύ συγκεκριμένο και πρέπει να καλύψει και τις ανάγκες των τριών ουσιαστικά δομών που υπάρχουν στην περιφερειακή ενότητα Σερών, δύο στην πόλη των Σερών και μία στη θέση κλειδί στο Δήμο Συντικής. Εκεί είναι και το πιο προβληματικό άλλωστε, αυτή η δομή στην Συντική με τα περισσότερα προβλήματα όσον αφορά την ασφάλεια και των εργαζομένων εκεί αλλά και των ίδιων των φιλοξενούμενων. Σε αυτό το κομμάτι δέχτηκε και περισσότερα ερωτήματα χθες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ο Γενικός Γραμματέας, ενώ όπως αποκάλυψε ο ίδιος είχε πραγματοποιήσει ήδη χθες συναντήσεις και με τους εκπροσώπους της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών και με την αστυνομική διοικήτρια και με το διοικητή της δομής. Εδώ στις ΣΕΡΕΣ παραδέχθηκε ότι υπάρχει μειωμένο προσωπικό, υποστήριξε ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά και στη δομή των Σερών, εξαιρετική δουλειά σε επίπεδο καταγραφής αυτών που έρχονται προσωρινά διαμενόντων. Και στη Συντική αλλά στην κλειστή δομή της Συντικής υπάρχουν προβλήματα τα οποία έχουν αναδείξει κατά καιρούς με επιστολές τους οι αστυνομικοί υπάλληλοι των Σερών. Όπως υποστήριξε, ψηφίζεται το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και μάλιστα αυτό το οποίο αναμένεται να έρθει στη Βουλή θα αλλάξει τα δεδομένα. Κατά την άποψή του έχει μειωθεί ο αριθμός των μεταναστών, στις ροές των μεταναστών, έχει μειωθεί η ροή των μεταναστών, ενώ με τον νόμο που ψηφίζονται έρχονται συγκεκριμένες πιεστικές ημερομηνίες, προθεσμίες, πάνω στις οποίες θα πρέπει να γίνουν οι καταγραφές των ετούντων άσυλο, υποστήριξε χαρακτηριστικά. Εντός των 12 εβδομάδων θα πρέπει να γίνει σε αυτούς που δεν έχουν προφυγικό προφίλ, να έχει βγει και η δεύτερη απορριπτική απόφαση, ενώ αυτοί που έχουν το προσφυγικό προφίλ κανονικά με τη διαδικασία θα πάρουν τα χαρτιά τους. Θα ακούσετε χαρακτηριστικό απόσπασμα συναδέλφους να τον ρωτούν τι γίνεται με τη δομή, τι γίνεται με το προσωπικό. Όπως υποστήριξε ο Γενικός Γραμματέας, είναι ένα θέμα στο οποίο βρίσκεται στη συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ενώ φυσικά παραδέχθηκε την αναγκαιότητα επάνθρωσης, όπως είπε χαρακτηριστικά, της δομής. Ας τον ακούσουμε όμως.
1: Να πούμε ότι επιλέγει ως κέντρο καταγραφής τις ΣΕΡΕΣ χωρίς καμία ενημέρωση.
0: Γιατί δηλαδή, εδώ λειτουργεί η δομή κλειδί σε λίγες ώρες.
1: Εξεπλάγησαν και οι ίδιοι αστυνομικοί. Ακούσαμε τον κύριο Κούνιο τότε εκείνες τις ημέρες που το ακούσαν αυτό και μάλιστα αντιδράσανε λέγοντας, στάλησαν και σχετικές επιστολές διαμαρτυρίες. Γιατί και δεν είχαν ενημερωθεί, αλλά δεν υπάρχει και υποδομή για κάτι τέτοιο, έτσι ώστε να λειτουργήσουν εύρυθμα όλα. Από τη μια φωνάζουμε, θέλουμε άτομα για τη φύλαξη της δομής και για να βγουν οι βάρδιες, και από την άλλη τους φορτώνουν με την καταγραφή των μεταναστών και προσφύγων, Κάτι για το οποίο και προετοιμασμένοι δεν είναι, γιατί χρειάζεται και μια εξειδίκευση. Δεν μπορείς να πας εκεί πέρα και να αρχίσεις.
0: Είμαστε οι μοναδικές δομές που δεν έχουμε μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό, κάτι που ναι. ισχύει στις άλλες περιοχές. Μάλιστα, ο κύριος Κούνιος το πρωί, μιλώντας στη Λένια Ιωνίνη, είπε χαρακτηριστικά: εγώ τόσα χρόνια υπηρετώ την ελληνική αστυνομία, αλλά εκεί δεν μπορώ να πάω. Θέλει άλλη εξειδίκευση.
1: Μα αυτό, εξειδίκευση χρειάζεται. Δεν μπορεί ο καθένας να πάει.
0: Και τώρα που τα άκουσε, υποτίθεται τα προβλήματα, αναγνώρισε και το κενό που υπάρχει, ας ελπίσουμε άμεσα να δούμε τον απαιτούμενο αριθμό προσωπικού αστυνομικών υπαλλήλων που χρειάζονται. Προς το παρόν, ας περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που δόθηκε ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής σε τούτον άσυλο, ο κύριος Σπυρίδων Σταθούλης.
2: Όπως γνωρίζετε, έχουμε τις δύο δομές. Η μία είναι η δομή, διπλή δομή εδώ στις Σέρες και έχουμε και την άλλη δομή που είναι στην Σιντική. Υπάρχει ένα χρονικό διάστημα μετά από τις μεγάλες έντονες πιέσεις μεταναστευτικών ροών όπου έχουμε μία ηρεμία. Οι μεταναστευτικές ροές από την πλευρά των νησιών του Βόρειου, Νοτίου Αιγαίου αλλά και της Στερεάς Εύρου και λοιπά είναι μειωμένες σε πολύ μεγάλα ποσοστά. Έτσι πίεση από εκεί δεν υπάρχει εισόδου μεταναστευτικών ροών. Αντίθετα υπάρχει μια αυξημένη μεταναστευτική ροή από την πλευρά της Λιβύης, του ανατολικού τμήματος της Λιβύης προς την Κρήτη. Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργεί το Υπουργείο το τελευταίο διάστημα. Εδώ οι δομές μας στις Σέρες είναι σε μειωμένο προσωπικό. Γίνεται πολύ καλή δουλειά και από την δομή των Σερών σε επίπεδο καταγραφής των αυτών που έρχονται προσωρινά διαμενόντων για να προχωρούμε τις καταγραφές τους και να εφαρμόζουμε τη διαδικασία για την απόρριψη ή την αποδοχή των ετούντων άσυλο. Αντίστοιχα υπάρχει και η κλειστή δομή της Σιντικής που ουσιαστικά είναι αυτοί οι οποίοι έχουν απορρίπτω τα αιτήματά τους και εκεί είναι το ζήτημα της επιστροφής τους. Αυτές τις μέρες στη Βουλή, όπως γνωρίζετε, ψηφίζεται το νέο σύμφωνο μετανάστευσης. Σήμερα μάλιστα είναι η τελευταία μέρα που συζητείται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και αύριο εισάγεται για ψήφιση, συζήτηση και ψήφιση κατάρθρων στην Ολομέλεια της Βουλής. Γι' αυτό και ο Υπουργός ο κ. Πλεύρης και η Υφυπουργός η κ. Βολουδάκη ήταν στη Βουλή και σήμερα, θα είναι και αύριο βέβαια, και έτσι εγώ τους εκπροσώπησα στο κυβερνητικό κλιμάκι, στην περιοδή αυτή στο νομό. Αλλάζουν πολλά πράγματα. Με τον νόμο που ψηφίζεται έρχονται συγκεκριμένες πιεστικές ημερομηνίες, προθεσμίες πάνω στις οποίες πρέπει να γίνουν οι καταγραφές των ετούντων άσυλο. Εντός 12 εβδομάδων θα πρέπει να έχει βγει σε αυτούς που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ να έχει βγει και η δεύτερη απορριπτική απόφαση, ενώ αυτοί που έχουν το προσφυγικό προφίλ κανονικά με την διαδικασία θα τύχουν να πάρουν τα χαρτιά τους. Στην Κρήτη, όπως ξέρετε, υπάρχει μια προσωρινή δομή η οποία ήδη λειτουργεί στην Αγιά των Χανίων, ακριβώς για την υποδοχή και τον πρώτο διαχωρισμό ουσιαστικά αυτών που έρχονται στα κρητικά παράλια, από την πλευρά των Χανίων κυρίως από εκείνη την πλευρά. Και αντίστοιχα το Υπουργείο προσπαθεί μια αντίστοιχη προσωρινή δομή λίγων ημερών, κλειστή δομή, έτσι είναι και στην Αγιά, στα Χανιά, να κάνουμε και στο Ηράκλειο, προκειμένου να γίνεται η πρώτος διαχωρισμός και η πρώτη ιατρική εξέταση αυτών που μπαίνουν στα παράλια και μετά να προωθούνται στα καταγραφικά μας κέντρα στην υπόλοιπη χώρα, κυρίως στη Μαλακάσα, για να γίνονται γρήγορα οι διαδικασίες όπως θα προβλέπει αύριο εφόσον ψηφιστεί το νέο σύμφωνο μετανάστευσης. Το οποίο βέβαια σαν ευρωπαϊκή οδηγία, ανεξαρτήτως ψήφισης ή όχι, ισχύει από τις 12-13 Ιουνίου. Απλά γίνεται και εσωτερικός νόμος γιατί βάζουμε και άλλα πράγματα που έχουμε δικά μας, εμείς στις διατάξεις και για ευάλωτες ομάδες και για τα συνόδευτα, τα μικρά τα παιδιά. Μπαίνουν και διατάξεις, βάζουμε και εμείς.
3: Αλλά η δομή Σιντικής μπορείτε να μας πείτε, γιατί είναι μια δομή που
2: Το ξέρουμε. Εκεί χρειάζεται και, και η πίεση μας είναι αυτή. Μίλησα και με τους ανθρώπους της αστυνομίας να επανδρωθεί περισσότερο εκεί με αστυνομικούς για να μπορούμε σε συνεργασία. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τα, με τα σώματα ασφαλείας και με την αστυνομία, αλλά θα πρέπει να έχει μια μεγαλύτερη επάνδρωση, να βοηθηθούν εκεί οι άνθρωποι, ούτως ώστε και να γίνεται καλύτερη η δουλειά μας. Αυτό που και εμείς προσπαθούμε είναι σε αυτές τις εθνότητες, σε πίεση και σε συνεννόηση με τα κράτη τους, να μπορούν να αρχίσουν να γίνονται επιστροφές. Και μιλάω κυρίως για την Αίγυπτο και τον Μπαγκλαντές.
3: Θα δούμε δηλαδή να έχουν κάποια αστυνομική εδώ, να στελεχώνουν την αστυνομική.
2: Ναι, αυτό έχουμε ζητήσει. Αυτή η συνεννόηση γίνεται και με τον Υπουργό Μιχάλη Ξοχοίδη και με τον Αρχηγό της Αστυνομίας. Να έχουμε εδώ, και το έχει κάνει και η αστυνομική διευθύντρια εδώ το αίτημα, και εμείς από την πλευρά του Υπουργείου μας προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το να έχουμε περισσότερους αστυνομικούς. Τους θέλουμε και για την καταγραφή εξάλλου και για το screening που γίνεται στην δομή εδώ των Νεσερών.
4: Η ανησυχία υπάρχει αν έχουν και άλλοι παράδειγμα μετανάστες, γιατί στην Κρήτη μαθαίνουμε συνεχώς έρχονται. Άρα και από ό,τι βλέπουμε στις αίρες μεταφέρονται.
2: Όχι, εντάξει, όχι, παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, γιατί ταυτόχρονα γίνονται καταγραφές και φεύγει κόσμος. Δηλαδή, αυτοί που έρχονται, υπάρχει μια ανακύκλωση. Έρχονται, αλλά φεύγουν κιόλας. Οπότε παραμένουν τα νούμερα σε χαμηλά επίπεδα. Περίπου, τώρα έφυσα το. Δεν τα έχω μπροστά μου. Είναι τα νούμερα που είχαμε όλο το τελευταίο διάστημα και στη μία δομή και στην άλλη. Και στις Σέρες και στη Σιτική. Χαμηλά τα νούμερα πάντως, δεν έχουν αυξηθεί.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμός ερώτημα.

0: Εντάξει, καταλαβαίνετε. Παραδεδαμένη μουσική γέφυρα, μιλάμε μαζί σας, επικοινωνούμε, ο χρόνος μας φεύγει, δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται, καθώς η κουβέντα μαζί σας είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα τις περισσότερες φορές. Είχαμε και μία ανατροπή όσον αφορά τα προβλήματα με την κινητή τηλεφωνία που δεν είναι πάντα με το μέρος μας. Επομένως, έχουμε μία ανατροπή στη θεματολογία, όπως καταλάβατε, αλλά...
1: Παραμένουμε ψύχρεμες και οι δύο και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, σας λέγαμε ότι στο Σαββατοκύριακο που πέρασε είχαμε πολλές απόπειρες για απάτες και διηλικιωμένων ανθρώπων. Θα σας πούμε για κάποιες κατηγορίες που έχουν εξιχνιαστεί, περιπτώσεις δηλαδή περιστατικά. Η πρώτη αφορά ένα θύμα 70 ετών, έναν άντρα 70 ετών, ο οποίος έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης ενός αγνώστου. Του τηλεφώνησε το απόγευμα της Κυριακής τον 70χρονο, του είπε ότι είναι αστυνομικός και ότι πρέπει να του δώσει τα χρήματα που έχει στο σπίτι για να τον προστατεύσει από απατεώνες που δρούσαν εκείνη την ώρα. Και πράγματι, ο 70χρονος είχε νωρίτερα δεχτεί τηλεφώνημα, αλλά από συνεργό του άγνωστου δράστη, δηλαδή τον έβαλε να τον πάρει τηλέφωνο, ο οποίος ενήρυξε με τη μέθοδο του τραυματισμού συγγενικού προσώπου. Δηλαδή τον πήρε, ήταν μαζί λειτουργούσαν αυτοί, παράνομα έτσι. Βάζει ένα συνεργό, τον παίρνει τηλέφωνο και του λέει ότι ένα συγγενικό σου πρόσωπο έχει τραυματιστεί, ήταν σε ένα ατύχημα, χρειάζονται πολλά λεφτά. Καταλαβαίνει ο 70χρονος ότι πρόκειται για απάτη, το κλείνει και μετά παίρνει ο άλλος συνεργός και του λέει, επειδή γίνονται πολλές τηλεφωνικές απάτες και απόπειρες, εγώ είμαι αστυνομικός. Οπότε καλό είναι να διασφαλίσεις τα χρήματά σου για να προστατευθείς, για να μην πέσεις θύμα απατεώνων. Εν πάση περιπτώσει, και πες, τον έπεισε και του παρέδωσε ένα άλλο πρόσωπο, τρίτο, μέλος της ίδιας ομάδας όμως, 80.000 ευρώ που είχε στο σπίτι του. Τώρα, για άλλες περιπτώσεις, είχαμε από άνδρες της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Σερών, τη σύλληψη ενός 27χρονου, μιας 32χρονης που είναι αδερφή του και ενός 17χρονου που είναι ανιψιός τους, διότι προσπάθησε να εξαπατήσουν ένα άντρα σε περιοχή των Σερών.
0: Μια οικογενειακή επιχείρηση.
1: Οικογενειακή επιχείρηση. Όσο λέμε πού να τρέχουμε τους αγνώστες και δεν έχει και εμπιστοσύνη, από ό,τι οικογενειακά λειτουργούσαν. Η 32χρονη τηλεφώνησε στον 65χρονο, προσποιούμενη τη λογίστρια, και ισχυρίστηκε ότι θα μεσολαβούσε δήθεν για την αποπληρωμή χρέους στην εφορία. Στη συνέχεια, του τηλεφώνησε ο 27χρονος, ο οποίος προσποιήθηκε ότι είναι εφοριακός, ο οποίος προσπάθησε να τον πείσει να συγκεντρώσει χρήματα, κοσμήματα, ό,τι είχε βάση περιπτώσει αξίας, προκειμένου δήθεν να αποπληρωθεί το χρέος του. Με τη μέθοδο αυτή, προσπάθησε να το αποσπάσουν ποσό 23.500 ευρώ και 5 χρυσές λίρες και κοσμήματα, τα οποία θα παραλάμβαναν οι συλληφθέντες. Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι στις 3 Ιουνίου με την ίδια μέθοδο κατάφεραν να εξαπατήσουν μια 84χρονη γυναίκα σε άλλη περιοχή των Σερών, από την οποία απέσπασαν αυτή τη φορά το χρηματικό ποσό των 32.000 ευρώ. Τώρα σας τα είπα έτσι αναλυτικά για να δείτε τι τρόπους εφευρίσκουν προκειμένου να εξαπατήσουν τον κόσμο.
0: Πολλούς. Πολλούς τρόπους, πολλά σενάρια, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν δίνουμε σε κανέναν ούτε χρήματα, ούτε κοσμήματα, ούτε φυσικά κωδικούς από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Δεν εμπιστευόμαστε κανένα και μας πει ότι είναι δεν ξέρω εγώ ποιος. Ο Μητροπολίτης ο ίδιος. Δεν εμπιστευόμαστε κανέναν. Κρατάμε τα χρήματά μας. Τώρα βέβαια, γιατί
1: τώρα το κρατάμε σπίτι 80.000 ευρώ, τι να πω, δηλαδή...
0: Από τη μία κάποιοι έχουν τόσα υψηλά ποσά αποταμίευσης και μπράβο τους. Αυτό είναι το ένα μου σχόλιο. Το δεύτερο είναι γιατί τα έχουν στο σπίτι. Γιατί τα χειρίζονται. Επίσης τώρα, γιατί μία 80χρονη να έχει 32.000 ευρώ στο σπίτι. Δεν δηλαδή, ξέρω, κάποιο παιδιά, ανήψια, κάποιος στην τράπεζα. Δεν μπορεί να διαχειριστεί ηλεκτρονικά κάποιος από το άμεσο περιβάλλοντας να τη βοηθήσει. Δεν είναι κρίμα έτσι να χαθεί η περιουσία μιας ολόκληρης ζωής. Δηλαδή αυτά μπορείτε να αποταμιεύσεις ετών αυτά τα χρήματα.
1: Χιλιάδες ευρώ είναι αυτά.
0: Και πόση ασφάλεια νιώθουν όλοι αυτοί να είναι με τόσα που γίνονται στο σπίτι με αυτά τα λεφτά.
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ καμία ασφάλεια δεν νιώθω. Και όταν τη χάνει να υπάρχει ένα ποσό, όχι τώρα 1.000 ευρώ, λίγο παραπάνω ας πούμε, το μυαλό είναι πότε θα πάμε στην τράπεζα να το βάλουμε να φύγει από το κεφάλι μας αυτό το πράγμα. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Όχι, εγώ ούτε κυκλοφορώ με χρήματα, ούτε φυσικά
1: και ούτε
0: έχω.
1: Και εγώ. Σου λέω καμιά φορά τυχαίνει και λες πότε θα πάω σπίτι στην τράπεζα.
0: Και σε σημείο πολλές φορές να λες εντάξει, δεν έχεις 5 ή 10 ευρώ, όχι, δεν έχω.
1: Ναι, και εγώ έτσι είμαι. Μου έχει τύχει να θέλω να πάρω κάτι το οποίο είναι έτσι μικρής αξίας και να μην έχω, να έχω μόνο κάρτα. Εν πάση περιπτώσει, τα μάτια μας 14 όλοι
0: ιδιαίτερα
1: μας.
0: Προσοχή. Νέες συμβουλές δίνει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας. Να μην εμπιστευόμαστε αγνώστους που μας τηλεφωνούν και προσποιούνται ότι είναι οποιοδήποτε. Να μην αποκαλύπτουμε αν έχουμε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα, γιατί πολλές φορές είτε γιατί έχουμε εμπιστοσύνη σε κάποιους γείτονες, σε κάποιους συγχωριανούς ή γιατί θέλουμε να απενευτούμε είτε για οποιοδήποτε λόγο δίνουμε κάποια προσωπικά στοιχεία παραπάνω.
1: Δηλαδή, να απενευτούμε, δηλαδή τι να πούμε, ότι ξέρεις εγώ έχω ας πούμε 10.000 στο σπίτι μου.
0: Και έχω για ώρα ανάγκης και 10 λίρες.
1: Μάλιστα, τι να πω, δεν το ακούω καν αυτό, πάντα συνέχισε, να συγγνώμη.
0: Συμβουλές τις οποίες γνωρίζουμε, τις ξαναδίνει η αστυνομική διεύθυνση, τα μάτια μας 14, να διατηρούμε την ψυχραιμία μας και να μην έχουμε εμπιστοσύνη σε κανέναν.

0: Αύριο τέτοια ώρα θα σας λέμε και για το πρόγραμμα των Ελευθερίων 2026 για το Δήμο Σερών. Είναι το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Δήμος Σερών για την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης των Σερών που κάθε χρόνο τιμάμε στις 29 Ιουνίου. Φέτος οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με τη στήριξη του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Σερών και σε λίγη ώρα, στις 12, οι συντελεστές και οι διοργανωτές θα δώσουν συνέντευξη τύπου και θα παρουσιάσουν το πρόγραμμα των Ελευθερίων. Εμείς θα σας πούμε για την έναρξη των Ελευθερίων, η οποία θα γίνει αύριο με μια μουσική παράσταση με τίτλο «Ένα ντουέτο θα φέρει την άνοιξη». Με αυτή την παράσταση θα ανοίξει η αυλαία των εκδηλώσεων για τα φετινά Ελευθέρια από το Δήμο Σερών και το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών. Είναι μια συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στις 9 στην τεχνητή λίμνη της Κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων για μια ξεχωριστή βραδιά, όπως μας υπόσχονται οι διοργανωτές, μουσικής και τραγουδιού. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Ανδριάδα Μπάμπαλη και ο πολυτάλαντος τραγουδοποιός Γιώργης Χριστοδούλου θα ενώσουν τις φωνές τους σε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη μαγεία του ντουέτου, παρουσιάζοντας τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική και διεθνή μουσική σκηνή. Παράλληλα, θα ερμηνεύσουν φυσικά και τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία. Επί σκηνής θα βρεθούν πολύ γνωστοί μουσικοί, ανάμεσά τους και ο Σερός Γιάννης Καπανταΐδης στο κοντραμπάσο. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη και πραγματικά σε έναν πολύ ωραίο χώρο θα είναι μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά.
1: Να μείνουμε λίγο στα πολιτιστικά και να σας πούμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η οποία βέβαια είναι προγραμματισμένη για τις 13 Ιουνίου, «Άννα και οι Σταυροφόροι», 9:15 στο Ζιζερλί Τζαμί, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα θεατρικό μονόλογο βασισμένο στην Αλεξιάδα της Άννας Κομνηνής. Η σκηνοθεσία και η αφήγηση είναι του Γιώργου Παπαστεφάνου, η ερμηνεία από τη Βασιλική Δαλίσκα και η μουσική από τον Παντελή Παυλίδη. Πρόκειται για έναν επεισοδιακό μονόλογο που έχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τις επόμενες εκπομπές θα κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά και μνεία όσο πλησιάζουμε προς την Παρασκευή.
0: Βέβαια, για εκείνη τη μέρα είναι προγραμματισμένη, όπως και την προηγούμενη, μια θεατρική παράσταση όπου την γραφή του συγγραφέα τη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, τον αγαπάμε οι περισσότεροι, είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι που είναι Σεραίος ο Γιώργος Καπουτσίδης και υπογράφει την Καριάτιδα.
1: Ναι.
0: Η Καριάτιδα ξεκίνησε η παράσταση αυτή από το θεατρικό έργο του Γιώργου Καπουτσίδη, ξεκίνησε την περιοδία της σε όλη την Ελλάδα. Δύο σταθμοί της περιοδίας αυτής θα είναι στην πόλη των Σερών την Παρασκευή και το Σάββατο. Είναι μια παράσταση που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Μαυρογεώργη. Έχει αποσπάσει πολύ καλές κριτικές που παίχτηκε στην Αθήνα. Παράσταση στην οποία συμμετέχει η Ασημίνα Αναστασοπούλου, ο Στέλιος Ιωκοβίδης, ο Στέλιος Ξανθουδάκης, η Αγορίτσα Οικονόμου, ο Δρόσος Κώτης, ο Σταμάτης Φακορέλης και η Μαρία Φιλίνη. Η παράσταση είχε παρουσιαστεί από το Εθνικό Θέατρο για πρώτη φορά την περίοδο 2024-2025 και σε επανάληψη την περίοδο 2025-2026 και τώρα ξεκίνησε τον κύκλο της καλοκαιρινής περιοδίας. Για δύο μέρες θα βρίσκεται στην πόλη των Σερών στο αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ. Από όσο γνωρίζω η προπόληση των εισιτήριων πηγαίνει εξαιρετικά καλά και για την παράσταση της Παρασκευής και για την Κυριακή. Και όσοι επιθυμείτε να την απολαύσετε, καλό είναι έγκαιρα να κάνετε την κράτησή σας. Ούτως ή άλλως όλα τα εισιτήρια κανείς μπορεί πλέον να τα προμηθευτεί ηλεκτρονικά.

0: Να πάμε σε εκδηλώσεις που διοργανώνουν άνθρωποι με πολύ μεράκι, που αγαπούν πολύ τον τόπο τους και αφιερώνουν πολύ χρόνο, ενέργεια, με καλή διάθεση πάντα, για να προβάλλουν τον τόπο τους, αλλά και να αποτελέσουν ουσιαστικά ένα συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο χθες και το σήμερα. Να ξεκινήσουμε από το Σιδηρόκαστρο, που για ακόμη μια χρονιά η περιοχή του Σιδηροκάστρου τιμά τη μνήμη του Αγίου Λουκά του Ιατρού, επισκόπου Σιφεροπόλεως και Κριμαίας, με ένα πραγματικά ξεχωριστό και πολύ εντυπωσιακό τρόπο. Αύριο το απόγευμα στις 6 θα τελεστεί πανηγυρικός Σπερινός και συνέχεια τα μέλη του Συλλόγου Φίλων Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτας Σιδηροκάστρου θα πραγματοποιήσουν λιτάνευση της εικόνας του Αγίου, ο οποίος να πούμε ότι είναι προστάτης τους, με τις μηχανές τους στους δρόμους της πόλης και στα χωριά της ευρύτερης περιοχής του Σιδηροκάστρου. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το θέμα.
1: Ναι, πραγματικά είναι. Mm-hmm. Συνεχίζουμε την ατζέντα των εκδηλώσεων και πάμε σε επετειακές εκδηλώσεις τώρα. Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του, επετειακή εκδήλωση διοργανώνει το Δημοτικό Σχολείο Άνω Ποροίων, τιμώντας μια μακρά πορεία εκπαιδευτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής προσφοράς στον τόπο. Το ιστορικό αυτό σχολείο άνοιξε τις πύλες του το 1926, συμπληρώνει φέτος, όπως είπαμε, 100 χρόνια ζωής, έναν αιώνα συνεχούς παρουσία στην τοπική κοινωνία, αποτελούντας σημείο αναφοράς για γενιές μαθητών, εκπαιδευτικών και οικογενειών. Την Παρασκευή, 12 Ιουνίου στις 8, στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση, η οποία περιλαμβάνει μουσική, τραγούδια, αφηγήσεις, ιστορικές αναδρομές, μέσα από τις οποίες θα παρουσιαστεί η διαδρομή του σχολείου στον χρόνο και η πολύτιμη παρακαταθήκη που άφησε στις προηγούμενες γενιές. Επιτυχές επίσης εκδηλώσεις μνήμης για το ολοκαύτωμα της Νιγρίτας και της Βυσσαλτίας που σημειώθηκε στο διάστημα 17 με 20 Ιουνίου 1913 θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου. Οι εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες στη μνήμη των 470 θυμάτων της Νιγρίτας αλλά και των εκατοντάδων θυμάτων στα χωριά της ευρύτερης Βυσσαλτίας τα οποία σύμφωνα με τις αναφορές έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τις βουλγαρικές θηριωδίες όταν η περιοχή υπέστη εκτεταμένες καταστροφές. Το διήμερο των εκδηλώσεων ξεκινά με αφιέρωμα στη μνήμη των θυμάτων του ολοκαυτώματος και των χωριών της Βυσσαλτίας το Σάββατο στις 8 με κεντρικό ομιλητή τον αντιστράτηγο αναποστρατεία Λάζαρο Καμπουρίδη, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Το ολοκαύτωμα της Νιγρίτας, ένα διαχρονικό μήνυμα στον Ελληνισμό». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι δύο χοροδίες θα παρουσιάσουν τραγούδια σχετικά με την ιστορική επέτειο και τη μνήμη. Και την Κυριακή οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν νωρίς το πρωί με θεία λειτουργία, μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των θυμάτων του ολοκαυτώματος, ενώ στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση στην προτομή του καπετάν Γιώργη Γιαγκλή, απελευθερωτή της Νιγρίτας και της επαρχίας της Βυσσαλτίας. Φυσικά, οι διοργανωτές καλούν όλους τους πολίτες να τιμήσουν με την παρουσία τους στις εκδηλώσεις, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και στην απόδοση τιμής στα θύματα του Ιουνίου του 1913.

0: Σιγά σιγά θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, πριν όμως το χρόνο που έχουμε μπροστά μας να σου πούμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και ειδήσεις που μας αφορούν. Να σας πούμε ότι ο Δήμος Ερών ενημερώνει ότι ο καθαρισμός των οικοπαίδων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές έως τις 15 Ιουνίου. Πλησιάζουν οι μέρες. Επίσης, τα οικόπεδα θα πρέπει να συντηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου που λήγει 31 Οκτωβρίου. Δηλαδή, είναι καθαρίσαμε τώρα το οικόπεδα, γλιτώσαμε το πρόστιμο και μέχρι το χειμώνα ξεμπερδέψαμε. Θα πρέπει να υπάρχει μια φροντίδα μέχρι τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου έως 31 Οκτωβρίου για αυτονόητα πράγματα, δηλαδή αποτροπή κινδύνου πρόκλησης, πυρκαγιάς ή ταχαίας επέκτασής της σε οικοπαιδικούς και υπόλοιπους ακάλυπτους χώρους. Οπότε το νου μας, διότι θα πρέπει να σας πω ότι επιβάλλονται πρόστιμα, ότι αναλαμβάνει ο Δήμος να το καθαρίσει, υπάρχει πρόστιμο και βεβαίως τα έξοδα τα επιβαρύνονται οι ίδιοι. Και υπάρχουν και κάποιες άλλα πράγματα. Στους ελέγχους πρόκειται να γίνουν οι κυρώσεις, δηλαδή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 500 ευρώ εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης, 100 ευρώ εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση, για μη καθαρισμό οικοπαίδου ακάλυπτου χώρου σε 1 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτατο 2.000 ευρώ. Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από το Δήμο με καταλογισμό δαπάνης, αυτός που σας έλεγα πριν από λίγο, και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Οπότε το νου μας μέχρι τις 15 Ιουνίου και μετά φροντίδα μέχρι και τέλος Οκτωβρίου.
1: Να συνεχίσουμε εκδηλώσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε μειώσω τώρα στην ατζέντα που ήδη φαντάζομαι έχετε ξεκινήσει.

0: παρουσιάζουν χορούς, τραγούδια, δρόμενα, ιστορικά στοιχεία της Θράκης. Παράλληλα, θα λειτουργεί έκθεση παραδοσιακών θρακιώτικων φορεσιών και παραδοσιακών υφαντών και αντικειμένων, όπως επίσης και έκθεση ζωγραφικής από το εργαστήρι ζωγραφικής του Ορφέα Νέου Σκοπού. Όλα αυτά το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μέχρι τότε φυσικά και θα τα ξαναπούμε. Την Κυριακή, υπαίθριες δραστηριότητες στη στενοπό του Ρούπελ διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα για Ακρίτες, ράφτινγκ, πεζοπορία, τοξοβολία, παιχνίδια στη φύση. Ελάτε να ζήσουμε μία μέρα γεμάτη περιπέτεια και διασκέδαση στην καρδιά της φύσης. Μας προτρέπουν οι διοργανωτές από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Και ολοκληρώνουμε τις εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες να γίνουν με το 11ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στρατέγκου που θα πραγματοποιηθεί 13 και 14 Ιουνίου στην Ιγρίτα. Για δύο ημέρες θα υπάρχουν διάφορες αγωνιστικές κατηγορίες για τους αθλητές, λάτρεις του συγκεκριμένου επιτραπέζιου παιχνιδιού. Φυσικά θα γίνει παρουσίαση αθλητών διοργάνωσης, η βράβευση, μάλιστα θα έχει και online βράβευση των νικητών και φυσικά θα δοθούν αναμνηστικά βραβεία στους μαθητές στρατέγκου από τον ΚΔΑΠΟ Όμορφος Κόσμος Άνω Μητροσίου στην κεντρική πλατεία της Νιγρίτας. Δύο ημέρες η διοργάνωση από το μεσημέρι του Σαββάτου έως και το πρωί της Κυριακής.
1: 11 και 57 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, σας αποχαιρετούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε και σήμερα μαζί μας στο πρωινό της Τρίτης. Αρκετά υψηλή η θερμοκρασία, η αλήθεια είναι. Είμαστε μέσα στο καλοκαιράκι, σε μια ημέρα που η ατζέντα προς το τέλος λίγο έτσι άλλαξε λόγω προβλημάτων για τα οποία δεν ευθυνόμαστε εμείς. Θα σας ενημερώσουμε βεβαίως. Αύριο να πω ότι έχουμε περιορισμένη ώρα, θα είμαστε έως στις 10 μαζί, γιατί η ΕΣΥΕΜ, στην οποία Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης, στην οποία είμαστε μέλη και εγώ και η Θάλια εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει τη γενική της συνέλευση, την οποία και πρόκειται να παρακολουθήσουμε. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 η ώρα το πρωί, την Πέμπτη όμως ποιος μας πιάνει, από τις 9 μέχρι τις 12.
0: Από τις 9 σήμερα το πρωί την ευθύνη ρύθμισης του ήχου είχαν η Στέλλα Δόβα και ο Θάνος Παπουτσής. Στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Καλό υπόλοιπο.
2: Από τη μια Ιταλή και η Γερμανή για να σε βρουν αναστα...

και Παρίσι. Σκέφτομαι, λέω, που να ξέραν μερικοί πως σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει. Πόσο δεν ήταν στην Ελλάδα κατοχή. Μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους να εξοπλίζουνε

0: και σ' έχω.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, όπως δήλωσαν σήμερα Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι, ενώ σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Άξιος, ο ίδιος είπε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου πως αν ξεκινήσει και πάλι πόλεμο με το Ιράν, ίσως βρεθεί να πολεμά μόνος του. Τόσο το Τελαβίβ όσο και η Τεχεράνη παραμένουν πάντως σε κατάσταση συναγερμού. Στο μεταξύ, δύο Αμερικανοί πιλότοι του ελικοπτέρου που συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούζ είναι καλά στην υγεία τους, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ερωτηθείς για το αν γνωρίζει για τον λόγο της πτώσης του, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι θα εκδοθεί έκθεση αργότερα μέσα στην ημέρα. Ζημιά σημειώθηκαν σε αρχαιολογικό χώρο στην Τύρο, στο νότιο Λίβανο, από Ισραήλ. Βομβαρδισμό. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας σήμερα στο RT News. Αναφερόμενος στις αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα, μίλησε για μια δύσκολη άσκηση για κάθε κυβέρνηση με κριτήριο την αποτελεσματικότητα, ενώ σχολιάζοντας την κριτική για δεξιά στροφή της κυβέρνησης, τόνισε ότι έχει μια συνεπή ατζέντα η κυβέρνηση απέναντι στο σύνολο των πολιτών, αναφέροντας ως παραδείγματα την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, την αμυντική θωράκιση της χώρας, την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, μίλησε για ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ενώ σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι του 2027 να δοθούν για φοροελαφρύνσεις με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, αλλά και για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής. Σε λίγο ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr. Κλικ και έγινε. Στην Εύβοια συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. Περισσότερες από 35 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που κατηγορείται για διασυνδέσεις με τη Χαμάς. Κατηγορείται ότι ως μέλος της Χαμάς σχεδίαζε τρομοκρατική ενέργεια είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Την Πέμπτη θα απολογηθεί μετά την προθεσμία που έλαβε χθες. Παραδέχτηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, δήλωσε μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 30 ακόμη άτομα. Νέο πρόγραμμα πρόσληψης 1000 επιπλέον ανέργων ατόμων με αναπηρία σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο την αύξηση της αντιμετώπισης των διακρίσεων στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες και επιχορηγεί το 75% μισθού και εισφορών με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως. Η ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της πραγματικής ισότητας, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στις Φιλιππίνες τα σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια των κτηρίων, ενώ 35 οι νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 οι τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 ρίχτερ.
1: Ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
3: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εύχομαι ότι είναι Ζεύτη Καβάλα, Αρτούρο Σκέρβα, έρχεσαι σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς τρέχουν όλες οι εξελίξεις μέχρι αυτή την ώρα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Την ένατη μέρα του Ιουνίου, Τρίτη σήμερα, με πολλές εξελίξεις που τρέχουν και στις δικές μας περιοχές αλλά και ανά τον κόσμο. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου, η Ευαγγελιά Θεοδωρίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την Εύτη Καμπάλα, την Νότια Εσκάδα και την Εύτσερον, για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Πολύ δύσκολα αλλάζουν τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Έχουμε την κατάπαυση του πυρός, την υπόσχεση, μάλλον μια πλήση, δεν έχουν σταματήσει όμως. Με αποτέλεσμα να χάνονται και πάρα πολλές ζωές, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, και με την οικονομία να είναι στον υπόλοιπο κόσμο σε δύσκολη θέση, περιμένοντας σε αυτή την τουριστική περίοδο να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Και ταυτόχρονα υπάρχει και μια κινητικότητα στη δική μας περιοχή εδώ στην Ελλάδα, στην πολιτική σκηνή κυρίως, με το βλέμμα προς τις ερχόμενες εκλογές. Ένα μήνυμα ανασχηματισμό είχαμε τον κύριο Χατζη Βασιλείο, ο οποίος είναι ο βουλευτής Σερών της Νέας Δημοκρατίας, πλέον είναι ο υφυπουργός εξωτερικών, και είχαμε και έναν άνθρωπο ο οποίος χτες το βράδυ, τελικά χτες το απόγευμα, κατάφεραν να το βρουν. Είχε χαθεί και δηλωθεί από τους συγγενείς το ότι χάθηκε. Δεν είχε αίσια κατάληξη η δική του ιστορία, του κ. Ζητήρη στην Ξάνθη, ο οποίος είχε βγει με το πιανάκι του και δεν μπορούσε να επιστρέψει ποτέ στο σπίτι του. Πάμε τώρα σιγά σιγά να συναντήσουμε τους συναδέλφους. Θα πάμε πρώτα στην περιφερειακή ενότητα της Καμπάλας. Εκεί μας περιμένει η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ηλιόλουστη αυτή τη στιγμή η πόλη της Καβάλας. Βέβαια, περιμένουμε σήμερα και αύριο αραιή συννεφιά. Το λέω έτσι να υπάρχει μια υποψία ότι μπορεί λίγο να δούμε και κανένα ένα ψηλό βροχο, να είναι υποψιασμένος ο κόσμος. Τώρα, κατά τα άλλα, ετοιμαζόμαστε για επισκέψεις και αυτή την εβδομάδα και τις επόμενες ημέρες. Να κάνω την αρχή λέγοντας πως για την Πέμπτη αναμένεται να έρθει στην Καβάλα ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης. Θα είναι εδώ από τις πρώτες πρωινές ώρες, θα επιθεωρήσει αθλητικές υποδομές και στην πόλη της Καβάλας αλλά και σε Δήμο Παγκαίου, πιθανότατα και Νέστο. Και από ό,τι λένε κάποιες πληροφορίες, γύρω στις 10 το πρωί θα παραστεί και σε μια σύσκεψη φορέων. Στόχος βέβαια να δει εργασίες που είναι σε εξέλιξη, να επιθεωρήσει και αθλητικές υποδομές και να ακούσει για προβλήματα της περιοχής μας. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται, έχει ξαναέρθει στον τόπο, γνωρίζει κάποια θέματα, οπότε θέλει να έρθει να δει πού βρίσκονται η όλη διαδικασία των έργων. Επίσης, έχει γίνει γνωστό ότι φέτος θα έχουμε τον εορτασμό της εορτής του Πολιούχου Αγίου Αποστόλου Παύλου και της 113ης επετείου από την απελευθέρωση της Καβάλας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα. Θα είναι στην πόλη της Καβάλας το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου και σύμφωνα και με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί και τελετή ανακήρυξής του σε επίτιμο Δημότη Καβάλας. Αυτό θα γίνει στον χώρο του Δημοτικού Κήπου της πόλης. Θα σας τα λέω εκείνες τις ημέρες πιο αναλυτικά για όλο το πρόγραμμα βέβαια των εορταστικών εκδηλώσεων. Από σήμερα στο νέο πλήρως ανακαινισμένο χώρο λειτουργεί το Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας. Ένα έργο πνοής, είχαμε τα εγγένεια πριν από λίγες ημέρες, ξεκίνησε το 2025 και υπόσχεται να αναβαθμίσει θεαματικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην περιοχή. Και να ολοκληρώσω λέγοντας πως θα έχουμε και από τον Δήμο Δοξάτου της Δράμας, όλη αυτή την εβδομάδα ένα νέο κύκλο δωρεάν προληπτικών εξετάσεων στα ΚΑΠΗ της περιοχής. Ξεκίνησε η διαδικασία αυτές τις πρώτες δύο μέρες. Σήμερα είναι στο Δοξάτο οι γιατροί και Πέμπτη και Παρασκευή θα είναι στα Κύρια και τον Άγιο Αθανάσιο αντίστοιχα. Υπάρχει και η δυνατότητα για πολίτες που έχουν αντικειμενική δυσκολία μετακίνησης κατοίκων επισκέψεων για την πραγματοποίηση των εξετάσεων. Οπότε λίγο να το δει ο κόσμος εκεί του Δήμου Δοξάτου τη διαδικασία για να μπορέσει να υποφεληθεί από την όλη δράση.
0: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ τα σούλα και τα νέα και από την περιφερειακή κοινότητα της Καβάλας αλλά και από την περιφερειακή κοινότητα της Δράμας. Ευχόμαστε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς λέμε να μεταφερθούμε προς την περιοχή του Εύρου. Εκεί στην Οριστράδα μας περιμένει η Χρυσούλα Σαμουηλίδου. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σαμί.
0: Πολλές επισκέψεις είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα έχουμε κάτι.
2: Ναι. Ήταν από την προηγούμενη Παρασκευή οι τρεις υπουργοί που είχαν έρθει, οι οποίοι εντωμεταξύ το κοινό σημείο ήταν η εκδήλωση που έκανε η ΕΛΠΕΝ, η φαρμακοβιομηχανία. Αλλά στο πρόγραμμά τους, αφού ήρθαν, πρόσθεσαν και διάφορα άλλα που είχαν να κάνουν με το υπουργικό τους αντικείμενο. Εγώ όμως θα προτιμήσω τώρα να ξεκινήσουμε, γιατί είναι και μέρες τώρα αυτό που έχει προηγηθεί, να πάμε λίγο να πούμε για αυτή την είδηση που αφορά το άνοιγμα της πλατφόρμας για την επιδότηση των αγροτών με 15% για την αγορά λιπασμάτων. Είναι ένα μέτρο στήριξης έναντι των ανατιμήσεων που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Αυτή η επιδότηση, από ό,τι μαθαίνουμε, θα έχει αναδρομική ισχύ από τις 15 Μαρτίου, που σημαίνει ότι θα καλύψει και τις αγορές που ήδη έχουν γίνει από εκείνη την ημερομηνία, αλλά και τις επόμενες που θα γίνουν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα τιμολόγια τους στην πλατφόρμα της ΑΔΕ. Θα ελεγχθούν τα τιμολόγια και μετά το ποσό της ενίσχυσης θα καταβάλλεται στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό τους. Μένει βέβαια να ακούσουμε και την άποψη των αγροτών για το αν είναι ικανοποιημένοι από το ποσοστό της επιδότησης που δίνεται. Ή αν ζητούν κάτι παραπάνω, που υποθέτω ότι μάλλον κάτι παραπάνω θα ήθελαν. Τώρα, να σας πω ότι την ένταξή του στο Διεθνές Δίκτυο της UNESCO Learning Cities διεκδικεί ο Δήμος Δηδημοτήχου μέσω της συνεργασίας του με την έδρα UNESCO Δημιουργικές Πόλεις του Πανεπιστημίου Πειραιός, με το οποίο συνυπέγραψε μάλιστα και μνημόνιο συνεργασίας. Ο Δήμος Δηδημοτήχου θέλει να βελτιώσει τις προοπτικές του στα πεδία της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της εκπαίδευσης και της πολιτιστικής δικτύωσης. Να σας πω επίσης ότι 3 air tractors σταθμεύουν ήδη στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Σαν μία έχουμε μπει σε αντιπυρική περίοδο. Τρέμει η ψυχή μας, γιατί και οι μνήμες του 23 είναι νοπές και για τον ομό Ροδόπης και ακόμα περισσότερο για τον ομό Εύρου. Τα air tractors λοιπόν είναι στο Δημόκρητο, θα παραμείνουν εκεί μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου. Το ρεπορτάζ αυτό, η πληροφορία μας έρχεται από ένα ρεπορτάζ της Δέλτα Τηλεόρασης, και το οποίο κάνει λόγο και για την επικείμενη έλευση ενός πυροσβεστικού ελικοπτέρου που θα έρθει ακόμα, και αυτά τα εναέρια μέσα φυσικά.
0: Μέχρι την Παρασκευή νομίζω είναι, αναμένεται.
2: Το ελικόπτερο?
0: Ναι.
2: Ωραία, έχεις πολύ καλύτερη πληροφόρηση λοιπόν για το ελικόπτερο από μένα. Θα επεμβαίνουν, λογικό είναι, σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης που τυχόν θα προκύψουν όχι μόνο στον Εύρο, αφορά όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Ευχόμαστε να μην προκύψουν φέτος, Χρυσούλα. Ελπίζουμε να είναι ίδια τα πράγματα.
2: Η ευχή όλων μας είναι να μείνουν εκεί καθυλωμένα στο έδαφος, αν γίνεται, και να μην χρειαστεί να σηκωθούν καμία φορά. Τώρα, να σας πω ότι εμείς μετατρεπόμαστε σε κινηματογραφικό σκηνικό σε λίγες μέρες. Και όταν λέω εμείς, εννοώ η περιοχή του Βορείου Εύρου, κάποια χωριά γύρω από την Ορεστιάδα, αυτά που είναι λίγο έτσι πιο κοντά στα ποτάμια, και κάποιες περιοχές του Πραγκίου, του Δήμου Δημοτήχου, γιατί θα γίνουν εδώ τα γυρίσματα της ταινίας «Άβανος» του Παναγιώτη Χαραμή, ο δραμηνός Παναγιώτης Χαραμής, ο οποίος, σας θυμίζω απλά, ότι με την ταινία αυτή, στη μικρού μήκους εκδοχή της το 2018, είχε σαρώσει τα φεστιβάλ και στη Δράμα και αλλού, είχε αποσπάσει πολλά σημαντικά βραβεία. Τι γίνεται τώρα? Αποφάσισαν ότι θα την κάνουν μεγάλου μήκους την ταινία, είναι μυθοπλασία, δεν είναι ντοκιμαντέρ, θέλω να πω. Οπότε έχουν έρθει ήδη από χθες τα περισσότερα μέλη του κινηματογραφικού συνεργείου για να βάλουν μία τάξη στο δημιουργικό τους χάος, όπως μας είπε ένας εκ των παραγωγών της ταινίας, ο Αλέξης Τσουκαλάς, γιατί είναι συμπαραγωγός, γιατί αυτή η ταινία θα γυριστεί μαζί με την υποστήριξη της ΕΡΤ, του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικο-Ακουστικών Μέσων και Δημιουργίας και του Υπουργείου Πολιτισμού. Τα γυρίσματα ξεκινάνε από εβδομάδα, την ερχόμενη Δευτέρα, 15 του μήνα. Θα σας πω απλά ότι ο Παναγιώτης Χαραμής είναι και πάλι στην καρέκλα του σκηνοθέτη, ότι οι πρωταγωνιστές θα είναι ο Χρήστος Πασαλής, η Αγγελική Παπούλια, ο Νίκος Γεωργάκης, η Μαριάνθη Παντελοπούλη, ο Πατής Κουτσάφτης και ο Αχιλλέας Χαρίσκος, και τη μουσική έχουν γράψει οι Thrax Punks. Αυτή η ταινία, Σαμί, να πούμε ότι θα κάνει πρεμιέρα την άνοιξη του 27. Καμιά 5 εβδομάδες θα κρατήσουν τώρα τα γυρίσματα εδώ στην περιοχή μας και στις αίθουσες θα βγει μετά τα φεστιβάλ. Mm-hmm. Τώρα, δεν ξέρω αν έχετε πει ήδη, γιατί δεν είχα τη δυνατότητα να παρακολουθώ νωρίτερα, για αυτό το διαγωνισμό που ανακοίνωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και έχει να κάνει και με φωτογραφία και με ζωγραφική και
0: όχι,
2: με τον σχεδιασμό.
0: Όχι, νομίζω καλά το ξεκίνησες.
2: Ωραία, και με τον σχεδιασμό πρωτότυπων προτάσεων για την ασφαλή και βιώσιμη μετακίνηση. Αυτές είναι οι κατηγορίες του μαθητικού διαγωνισμού που ανακοινώθηκε. Είναι στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών που παίρνει η Περιφέρεια για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και της βιώσιμης κινητικότητας. Η αλήθεια είναι ότι έχει τύχει να βρεθώ σε μια-δυο από αυτές τις εκδηλώσεις που συμμετέχουν μαθητές και είναι όντως πολύ χρήσιμες, γιατί είναι βιωματικός ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια. Τώρα, το κεντρικό θέμα του διαγωνισμού είναι έξυπνη κινητικότητα, μαθητική καινοτομία και απευθύνεται και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Ομάδες μαθητών δηλαδή και από δημοτικά, αλλά και ομάδες μαθητών από γυμνάσια και λύκεια. Η πρώτη κατηγορία, τα μικρότερα παιδάκια στην κατηγορία της φωτογραφίας, της ζωγραφικής, τα μεγαλύτερα παιδιά στην κατηγορία του σχεδιασμού και της παρουσίασης, παρακαλώ, καινοτόμων και λειτουργικών προτάσεων για την τοπική κινητικότητα. Κλείνοντας να σας πω ότι οι συμμετοχές υποβάλλονται ψηφιακά μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. Και θα θυμίσω απλά στους γιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου ότι 14 και 15 Ιουνίου είναι οι εκλογές τους, μας ήρθε η ανακοίνωση από τον σύλλογό τους, για την ανάδειξη και νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπων στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και Πειθαρχικού Συμβουλίου και Εξελεκτικής Επιτροπής. Είναι διαδικτυακή η ψηφοφορία στις 14 και 15 Ιουνίου, Σαμί. Αυτά.
0: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Θα κρατήσουμε αυτή την πολύ ωραία φράση που είπε στο Δημοτικό Γράψο που μας αρέσει πάρα πολύ. Και κάπου εκεί είμαστε. Και με αυτά.
2: Ήταν από την ταινία αυτό. Ναι, ναι, αυτό έγινε.
0: Θα περιμένουμε να δούμε την ταινία στις αίθουσες. Με υπομονή πλέον έτσι όπως θα έχουν τα πράγματα.
2: Ναι.
0: Μέχρι να μαζευτεί το Δημοτικό Γράψο που μας αρέσει πάρα πολύ. Και με αυτά θα πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει η Θαλιά Καμπουρίδου για να μεταφέρει με λέξεις τις εικόνες από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Θαλιά, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω με ένα πλούσιο αστυνομικό δελτίο σήμερα, καθώς στόχος διαρρηκτών έπεσε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Δήμου των Σερών. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, θα πρέπει να σας πω ότι ξεκίνησε τη λειτουργία του 1996 και μέσω μόνιμων και προσωρινών εκθεμάτων, καθώς και μέσω διαδραστικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, διαδραματίζει ένα ενεργό ρόλο στην ενίσχυση της κατανόησης και της διατήρησης της φυσικής μας κληρονομιάς, καθώς παρουσιάζει την πλούσια χλωρίδα και πανίδα μας και μάλιστα σε μια άριστη ποιότητα. Σύμφωνα τώρα με τα πρώτα στοιχεία, οι δράστες έσπασαν το παράθυρο στο πίσω μέρος του κτηρίου και επιχείρησαν να εισέλθουν στον χώρο του μουσείου, χωρίς ωστόσο να το καταφέρουν. Δεν το βάλαν κάτω όμως. Στη συνέχεια προχώρησαν στην παραβίαση της κεντρικής εισόδου, έσπασαν την κλειδαριά, μπήκαν, έχουν κάνει φθορές στο εσωτερικό και τι ήθελαν, ποια ήταν η λία τους, καλώδια από το σύστημα κλιματισμού προκειμένου να αφαιρεθεί ο χαλκός. Είναι με τα γνωστά περιστατικά για όσους συγκεντρώνουν χαλκό. Βέβαια, οι ζημίες που άφησαν πίσω τους είναι πολλά ευρώ περισσότερα από ότι ο χαλκός που πήρανε. Αλλά παρόλα αυτά, είναι σημαντικές οι φθορές που έγιναν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Σε δηλώσεις, η Δήμαρχος Σερών υποστήριξε ότι δεν θα επιτραπούν τέτοιες ενέργειες. Έχουν ξεκινήσει δικαστικά, έχει γίνει η απαραίτητη μήνυση. Αλλά είναι αυτό ένα πλήγμα σε μια προσπάθεια πραγματικά που έγινε το τελευταίο διάστημα να φιλοξενήσει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και επισκέπτες και σχολεία και είναι και πραγματικά κρίμα και άδικο αυτό που έγινε. Συνεχίζω το αστυνομικό δελτίο, καθώς θύμα καλωσθημένης τηλεφωνικής απάτης, έπεσε ένας 70χρονος άνδρας στις Σέρες, ο οποίος είδε τις οικονομίες μιας ζωής που έφτασαν σε ύψος 80.000 ευρώ να εξαφανίζονται. Προημερών σας είχα πει για τα νέα σενάρια που εφεύρουν αυτοί οι επιτίδοι, δηλαδή τηλεφωνεί πρώτα κάποιος με το όποιο πρόστιμα έχουμε μάθει το τελευταίο διάστημα, είτε για ατύχημα συγγενικού μας προσώπου, είτε προσποιούμενο στο λογιστή, είτε οτιδήποτε. Και όταν δεν ανταποκρίνεται αυτός τον οποίον καλεί, ακολουθεί μετά από κάποιες ώρες ένα άλλο διαφορετικό τηλεφώνημα με διαφορετική φωνή, πιο σοβαρή, πιο γραφειοκρατική, που προσποιείται ότι είναι αστυνομικός. Έτσι την πάτησε ο 70χρονος, ακολούθησε δεύτερο τηλεφώνημα, όπου μέλος του κυκλώματος των επιτίδιων αυτών παρουσιάστηκε ως αστυνομικός με το πρόσχημα ότι θέλει να τον προστατεύσει από την σπήρα των απατεώνων που δράσει στην περιοχή. Ζήτησε τα χρήματά του για να τα προφυλάξει. Ο 70χρονος πίστηκε και του έδωσε το πολύ μεγάλο αυτό ποσό, των 80.000 ευρώ. Και φυσικά τα χρήματα έκαναν φτερά.
0: Ελπίζουμε σύντομα να τους βρούνε και την κρίμα θα λέει για έναν άνθρωπο που έχει χάσει όλες τις οικονομίες του.
3: Και το θέμα δεν είναι να τον βρούνε, είναι να βρουν τα χρήματα. Γιατί αυτό έχουν γίνει συλλήψεις στο τελευταίο διάστημα, αλλά δεν βρίσκονται τα χρήματα. Για μία ακόμη φορά, η αστυνομική διεύθυνση Σερών ενημερώνει, υπάρχουν και συγκεκριμένες οδηγίες που έχουν δοθεί και από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, το ότι δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε αγνώστους που μας τηλεφωνούν, προσποιούνται ότι είναι οποιοδήποτε με διάφορες ειδικότητες, δεν δίνουμε ούτε χρήματα ούτε τη μαλθή. Έχουμε συλλήψεις που έγιναν για τέτοιες περιπτώσεις απάτης από την υποδιεύθυνση δίωξης εξυφνίας εγκλημάτων Σερών στην περιοχή του Δήμου Βυσσαλτίας. Εκεί είχαμε μια οικογενειακή επιχείρηση. Συνελήφθη ένας 27χρονος άνδρας, η 32χρονη αδερφή του και ο 17χρονος ανιψιός τους. Και οι τρεις προσπάθησαν να εξαποτίσουν 65χρονο άνδρα, προσποιούμενη η γυναίκα τη λογίστρια και ο άντρας αυτόν που μεσολάβησε για την, μάλλον η λογίστρια προσπάθησε να παρουσιάσει το σενάριο ότι θα βοηθήσει τον άντρα για την αποπληρωμή του χρέους. Στη συνέχεια ο συνεργός πήγε να πάρει τα χρήματα και κατάφερε να αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 23.500 ευρώ συν 5 λίρες και κοσμήματα. Με την ίδια μέθοδο μάλιστα εξαπατήθηκε και μια 84χρονη στις αρχές του μήνα, 3 Ιουνίου, στο Δήμο Ηράκλειας. Εκεί και εκεί υψηλό το χρηματικό ποσό, 32.000 ευρώ. Κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποιούσαν, το κινητό τηλέφωνο, αλλά όπως είπα, σε αυτές τις περιπτώσεις το σημαντικό είναι να βρεθούν χρήματα και τα χρήματα δυστυχώς δεν βρίσκονται. Άσχημα τα νέα είναι για το Δήμο Νέα Ζύχνης όσον αφορά τη λειτουργία του καταστήματος ΣΕΛΤΑ. Ο Δήμος Νέα Ζύχνης είναι πρώτος σε υπογεννητικότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, αλλά γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Έχει τεράστιο αριθμό μετανάστευσης και υπογεννητικότητας και ήρθε ένα ακόμη χτύπημα, καθώς με επιστολή που έλαβε ο Δήμαρχος της περιοχής ανακοινώσανε τα ελληνικά ταχυδρομεία ότι θα κλείσουν το υποκατάστημα της περιοχής. Κάτι που έχει γίνει σχεδόν στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, στα περιφερειακά καταστήματα, τον τελευταίο χρόνο. Από την προηγούμενη χρονιά υπήρχε αυτή η είδηση, αλλά είχαν αντιδράσει τόσο η τοπική κοινωνία όσο και οι τοπικοί άρχοντες και υποτίθεται ότι υπήρχαν δεσμεύσεις για να μην γίνει κάτι τέτοιο. Τελικά, επειδή και το υποκατάστημα της Νέας Ζύχνης εντάσσεται έτσι στο γενικότερο σχέδιο πολιτικής αναδιάρθρωσης του οργανισμού, δεν κατέστη δυνατό να συνεχίσει τη λειτουργία και με ό,τι με αυτό συνεπάγεται ψυχολογικά για τους ανθρώπους που οι περισσότεροι εν τρίτης ηλικίας επέλεξαν να μένουν στο Δήμο. Έχουμε ευχάριστα, γιατί ξεκίνησε έτσι με δυσάρεστα, στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά, όσον αφορά τα δημοτικά σφαγεία του νέου σκοπού, τα οποία εξυγχρονίζονται, ανακαινίζονται. Είναι ένα σημαντικό έργο που είχε η χρηματοδότηση, το οποίο εξασφαλίστηκε μέσω TAP, του αγωγού διαρροής φυσικού αερίου. Μιλάμε για 740.000 ευρώ, ένα έργο που θα αναβαθμίσει γενικότερα την περιοχή και θα στηρίξει την κτηνοτροφία. Η συμβατική υποχρέωση ολοκλήρωσης του έργου είναι στο τέλος της χρονιάς και μέχρι στιγμής όλα πάνε πολύ καλά, συνεχίζεται η κατασκευή του με πολύ καλούς ρυθμούς, γεγονός που εξέφρασε και την ικανοποίησή του πριν από λίγο στην ΕΡΤ Σερών ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κ. Δημήτρης Νότας. Ολοκληρώνομαι πολιτιστικά, όπως πάντα, καθώς μια ξεχωριστή εκδήλωση και μάλιστα τιμητική εκδήλωση, παράλληλα με ημερίδα, διοργανώνει το Σωματείο Σεραίων Πολιτεία με τη στήριξη της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα. Επέλεξε το Σωματείο Σεραίων Πολιτεία και δεν είναι πρώτη φορά να τιμηθούν δύο συμπολίτες μας, ο Γιάννης Πισπίλης από το Γάζαρο Σερών, ο οποίος όχι μόνο κατάφερε να σώσει τον οικογενειακό υδρόμυλο στο κτήμα που ανήκει στην οικογένειά του στο Γάζαρο Σερών, αλλά παράλληλα ξεκίνησε και όλες τις διαδικασίες να το κηρύξει διατηρηταίο αυτό το μνημείο από την εφορία νεοτέρων μνημείων. Την ίδια στιγμή που οι περισσότεροι συμπολίτες μας προσπαθούν να αποχαρακτηρίσουν ό,τι περιουσιακά στοιχεία έχουν για να τα αξιοποιήσουν διαφορετικά. Μιλάμε για έναν υδρόμυλο που κατασκευάστηκε το 1864, λειτουργούσε σε 24ωρη βάση έως το 1970. Παράλληλα, με δική του πρωτοβουλία, ο συγκεκριμένος έκανε και ένα μικρό αμφιθέατρο εξαιρετικής ακουστικής που μπορεί να φιλοξενήσει διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Από την άλλη, η Σεραίων Πολιτεία θα τιμήσει και τη Βάση Αλαβιά. Η Βάση Αλαβιά τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ένα λογογραφικό μουσείο, το Χαγιάτη Λαβιά, στην πρώτη Σερών και πραγματικά έχει διασώσει όλη την λογογραφία και την ιστορία όχι μόνο της πρώτης αλλά της ευρύτερης περιοχής του Παγκαίου. Αυτά τα δύο παραδείγματα που ο στόχος του Σωματείου είναι να αποτελέσουν και φωτεινή φάρη για όλους μας, ούτως ώστε να μας εμπνεύσουν και να κάνουμε κάτι στα πλαίσια των δυνατοτήτων ο καθένας, κάτι αντίστοιχο. Αυτοί οι δύο λοιπόν αποφάσισαν να βραβευθούν και παράλληλα η Σταυρού Λαγουδάκη θα παρουσιάσει το θέμα, το παράδειγμα του Λαογραφικού Μουσείου Χαγιάτη Λαδιά στην πρώτη Σερών, ενώ ο Ζήσης Σκαμπάλης θα αναπτύξει το θέμα υδροκίνηση και συγκίνηση. Πρόκειται για μια ξεχωριστή εκδήλωση, όπως σας είπα, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή που μας έρχεται στο Αμφιθέατρο Γεώργιος Καφταντζής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερών στις 7.30 το απόγευμα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Και ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεράκι και φτιάχνουν πράγματα και γίνονται και πρόδειγμα για εμάς, για όλους τους υπόλοιπους.
3: Και αξίζει να επισκεφτείτε και τους δύο χώρους που σας είπα. Είναι σε ένα εξαιρετικό σημείο το αμφιθέατρο αυτό και ο Νερόμυλος, μέσα στη φύση, στο Γάζαρο. Ενώ το Χαγιάτη Λαδιά είναι ένα εξαιρετικό μουσείο που βρίσκεται στην πρώτη, η οποία πρώτη Σερών, ούτως ή άλλως είναι ένα πανέμορφο χωριό του Παγκαίου.
0: Εμείς θα το κάνουμε με την πρώτη ευκαιρία και ελπίζουμε και όσοι περάσουν από εκεί να κάνουν, να πράξουν το ίδιο. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Και εμείς τώρα λέμε να πάμε προς την περιφερειακή ενότητα. Το έβοσα ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Σκιάβρας, αποσπάσματα από μια αποκλειστική συνέντευξη με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, που ήταν στην περιοχή μας τις προηγούμενες μέρες, για όλα τα θέματα που θα τρέξουν για την επόμενη περίοδο. Πάμε να την ακούσουμε.
4: Καθώς σε όλα τα σχολεία που πήγα, φάνηκε η δύναμη του μαζί. Εγώ, μπροστά σε όλους τους συναδέλφους και στα παιδάκια, τα αγαπημένα, τα οποία έκαναν εξαιρετικές γιορτές, τιμώντας ιστορικές μορφές, αλλά μιλώντας και για την αξία της βιωματικής εκπαίδευσης, ενημέρωσα για το τι έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση στο νομό, πάνω από 700 διορισμοί μόνιμου εκπαιδευτικού, εκατοντάδες αναπληρωτές οι οποίοι έρχονται κάθε χρονιά, βέβαια και μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την βελτίωση του εξοπλισμού, με νέους διαδραστικούς, με τους σχολικούς κήπους που θα έρθουν από το Σεπτέμβριο, με απεινιδωτές, με όλα αυτά τα οποία δεν μαθαίνουν στα παιδιά μόνο το περιεχόμενο του ορολογίου προγράμματος, αλλά και δεξιότητες ζωής ή ήπιες δεξιότητες. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί στον νηπιαγωγείο που βρισκόμαστε από το Σεπτέμβριο θα έχουμε πειραματικό νηπιαγωγείο που ίδρυσα. Άρα μπορούμε να δημιουργήσουμε μια λυσίδα γνώσης και σε αυτό στην πόλη. Και βέβαια μιλήσαμε και για τις νέες ανακαινήσεις. Πέραν των σχολείων τα οποία ανακαινήθηκαν με το Μαριέτα Γιαννάκου πέρυσι το καλοκαίρι, δύο νέα σχολεία στην Αλεξανδρούπολη το καλοκαίρι θα ανακαινιστούν. Αλλά μέχρι το 2029 θα προστίθενται συνέχεια σχολεία από όλους τους νομούς και από όλους τους δήμους. Αυτό λοιπόν εμένα μου δημιουργεί την αισιοδοξία γιατί όλοι μαζί συνεργατικά και αρμονικά και στην γενική αλλά και στην ειδική εκπαίδευση και αγωγή όπως αυτό το εξαιρετικό κεδασί το οποίο επισκέφτηκα με τις άξιες και τους άξιους συναδέλφους, οι οποίοι πολύ γρήγορα αντιμετωπίσουν τις γνωματεύσεις και τα περιστατικά των παιδιών που χρειάζονται την ενθάρρυνση. Βλέπω λοιπόν ότι πραγματικά ο Εύρος πρωτοστατεί και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ενημερώθηκα για την εξέλιξη των εστιών. Θα έχουμε ανάδοχο μέσα στο καλοκαίρι. Και αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά και η Αλεξανδρούπολη θα έχει εστίες που θα κατασκευαστούν με ΣΔΙΤ. Και την ενίσχυση βέβαια των τμήματων ή και την επικείμενη έκδοση του προεδρικού διατάγματος για την κτηνιατρική στην Ορεστιάδα. Οπότε μια μακρά πορεία είναι κοντά στο τέλος της, με ένα ευτυχές θα έλεγα έτσι τέλος, για να μπορέσουμε να προσδώσουμε περισσότερη αξία και στο Δημοκρίτη που του αξίζει, μαζί βέβαια και με τα υπόλοιπα τα οποία κάνουμε για τις άλλες βαθμίδες. Η αλήθεια είναι ότι συμπεριλαμβάνονται πάρα πολλά σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε αυτό το έργο το αποφάσισα πριν από ένα χρόνο. Είναι διεθνής διαγωνισμός, οπότε παίρνει τους χρόνους του, είναι μεγάλα τα ποσά, για να μπορέσουμε να στείλουμε σχολικούς κήπους από το Σεπτέμβριο. Ξέρετε ότι είναι παρτέρια που τα παιδιά θα μάθουν συνεργατικά τον σπόρο, το πώς καλλιεργώ και βέβαια όλα αυτά μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους. Άρα βιωματική μάθηση, η μάθηση και η εκπαίδευση για όλους τους στόχους αηφορίας. Μαζί με αυτό ανακοίνωσα και μια πολύ μεγάλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Θα τρέξει για τα επόμενα 4 χρόνια σε συνεργασία με τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια και νομίζω ότι αυτό δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους εκπαιδευτικούς πάντα όταν επιμορφωνόμαστε και πραγματικά παίρνουμε νέα δύναμη για να μπορέσουν να μεταδώσουν στα παιδιά όλα αυτά τα οποία θα μάθουν. Επίσης, ένα κεντρικό συμβούλιο για την αηφορία μέσα στο Υπουργείο και καινούριος εξοπλισμός και για τα ΚΕΠΕΑ. Έχουμε στο Σουφλί Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αηφορίας. Θα στείλουμε καινούριο εξοπλισμό, έτσι ώστε με drones, ψηφιακό εξοπλισμό, τα παιδιά που πηγαίνουν εκεί εκδρομές, και είναι χιλιάδες τα παιδιά, να μπορούν να έχουν νέες εκπαιδευτικές και βιωματικές εμπειρίες. Άρα, πράγματι, εδώ είναι ένας νομός που λειτουργεί πραγματικά ως πρότυπο και το πιστεύω για σχολεία τα οποία δυστυχώς μας αντιμετωπίζουμε όλοι το δημογραφικό στα σχολεία. Προσπαθούμε όμως να προσδώσουμε έτσι ένα ιδιαίτερο ποιοτικό χαρακτηριστικό, έτσι ώστε οι γονείς, τα παιδιά, οι οικογένειες που μεγαλώνουν στο νομό να έχουν την καλύτερη δυνατή δημόσια εκπαίδευση που τους αξίζει.
0: Αυτή που ακούσαμε ήταν η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, για όλα όσα έχουν τρέξει και θα τρέξουν την επόμενη περίοδο στην Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου και όχι μόνο. Θα πάμε με ταχύτητα από στο Δήμο Παγκαίο και θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο Παγκαίου, τον Πύλιππο Αναστασιάδη. Εκεί πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη για τα πλημμυρισμένα τα ανάγκη. Σε αυτή τη σύσκεψη ήταν και ο Περιφερειακής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όλοι οι βουλευτές των δύο περιφερειών, της Δράμας και της Καβάλας, σε μια κοινή συνάντηση. Αφού τελείωσε η συνάντηση, έχουν βγάλει και την ανακοίνωση. Ζητάνε λοιπόν ραντεβού με τον Πρωθυπουργό ή με το γραφείο του Πρωθυπουργού για τα πλημμυρισμένα τα ανάγκη και για τα βήματα που πρέπει να γίνουν με ταχύτητα.
5: Η σύσκεψη έγινε την Παρασκευή στις 11 η ώρα. Νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα καλή και παραγωγική, με την λογική ότι ανταποκρίθηκαν ούτως ή άλλως όλοι οι παρατενάγοι, θα έλεγα, δήμαρχοι που είχαμε μιλήσει προηγουμένως. Ο περιφερειάρχης μας με τον εκπρόσωπο του, τον αντιπεριφερειάρχη μας, τον Θόδωρο τον Μαρκόπουλο, και οι βουλευτές των δύο νομών, της Δράμας και της Καβάλας. Νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα καλή, γιατί πέρα από τις διαπιστώσεις που κάθε φορά γίνονται και τις αποσπασματικές κινήσεις που κάνουν διάφοροι θεσμικοί παράγοντες, νομίζω ότι ήταν η πρώτη ουσιαστική συνάντηση που έγινε, και φυσικά λείπατε και όλοι εσείς οι δημοσιογράφοι, θα το πω καθώς ήταν και απέτησή μου, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και να ενσκύψουμε στο πρόβλημα για να βρούμε μια λύση. Η λύση και η πρόταση η οποία έγινε, πέρα από την καταγραφή, την αποτύπωση όλων των προβλημάτων, ήταν που τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές, δηλαδή για την αποζημίωση των αγροτών λόγω απώλειας εισοδήματος που έχουν, τον τρόπο και το να μπορέσουν να διαχειριστούν τα θέματα με τις ενισχύσεις που εκεί εγκυμονεί ο κίνδυνος να βγουν εκτός ενισχύσεων, αλλά φυσικά και το μεγάλο πρόβλημα που είναι η ουσία του όλου θέματος, που έχει να κάνει με την απορροή, την αποστράγγιση των υδάτων από τα Τενάκη προς τον Αγγίλη και τον ποταμό Στριμώνα. Και έτσι λήφθη η απόφαση να ζητηθεί μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ή το γραφείο του και τους καθήλυν αρμόδιους υπουργούς, ώστε να μην πετάει το μπαλάκι που λέμε σε καθημερινή ο ένας τον άλλον, και να μπορούμε να καθίσουμε όλοι μαζί, να τους αναφέρουμε το πρόβλημα και να βρεθεί μια σαφής απάντηση και όσον αφορά την αποζημίωση και όσον αφορά την εξέλιξη του έργου της αποστράγγισης, αλλά και το χρονοδιάγραμμα με το οποίο πιστεύω ότι θα έχουμε μια σαφή απάντηση και να ξέρουν οι παραγωγοί, να ξέρουν οι αγρότες μας πώς θα κινηθούν. Με αυτή τη λογική έχει γίνει ένα κείμενο το οποίο το συνυπογράφουμε όλοι μαζί και ανέλαβε ο βουλευτής της Δράμας, ο κύριος Κυριαζίδης, την πρωτοβουλία να μιλήσει και να κλείσει το ραντεβού για να μπορέσουμε όλοι μαζί να συζητήσουμε.
0: Αυτός.
5: Πάντα δήλωνα το προηγούμενο διάστημα απογοητευμένος με τον τρόπο που το διαχειριστήκαμε και απελπισμένος. Θυμάστε μετά τη συνάντηση στην Αθήνα που είχαμε ξαναπεί. Τώρα θεωρώ ότι έχει μπει σε μια σωστή βάση, γιατί θεσμικά είμαστε όλοι μαζί, θεσμικά πιέζουμε όλοι μαζί και πιστεύω ότι είναι υποχρεωμένοι κάτω στην Αθήνα, στην κυβέρνηση να μας ακούσουν. Γιατί όταν λειτουργούμε έτσι ομαδικά, όταν λειτουργούμε συλλογικά, συνεργαζόμαστε, νομίζω ότι θα έχουμε και πιο καλά αποτελέσματα.
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Δήμαρχος Παγκαιό, ο Φίλιππος Αναστασιάδης, για την σύσκεψη την τελευταία που έγινε για τα πλημμυρισμένα Τενάκη και για το ραντεβού που ζητάνε με τον Πρωθυπουργό, και θα δούμε την απάντηση, φαντάζομαι, μέσα στις ημέρες που τρέχουν. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Παναγιώτη Αυχοντή. Η Αντιπεριφέρεια πραγματοποίησε ακόμα μια δράση εξωστρέφειας. Αυτή τη φορά, αντί να πάνε αυτοί έξω και να συναντήσουν τουριστικούς πράκτορες σε διάφορες χώρες, ήρθαν τουριστικοί πράκτορες και ξεκίνησαν από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύου. Έχουν σκοπό να το καθιερώσουν κάθε χρόνο να γίνεται σε μια διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
6: Σκεφτόμαστε συνέχεια νέα πράγματα να φέρουμε στην περιοχή μας. Και αυτή η δράση λέγεται, είναι δράση trade, δηλαδή ανταλλαγής απόψεων. Στην ουσία είναι ένα B2B, business to business δράση, η οποία όμως γίνεται στον τόπο μας. Αντί να πάμε δηλαδή εμείς σε μια χώρα και να έρθουν εκεί οι τουριστικοί πράκτορες και να καθίσουμε εμείς σε τραπέζια και να τους ακούσουμε, πέραμε πράκτορες από 5 χώρες, αν θυμάμαι καλά, εδώ στον τόπο μας. Αυτό είναι... αποκτά προστιθέμενη αξία, γιατί οι θύνοντες του τουρισμού, οι επαγγελματίες του τουρισμού, αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό, πολλές φορές δεν μπορούν να μας ακολουθήσουν λόγω των απασχολήσεων που έχουν και στον επαγγελματικό τους χώρο, αλλά και του προγράμματος που ορίζουν και οι ίδιοι. Οπότε με το να τους φέρουμε εμείς εδώ τώρα, τον τόπο μας, ήταν κάτι το οποίο τους βοήθησε πάρα πολύ. Χαρακτηριστικά κάποιος μου είπε: είναι τόσο εξαιρετικό αυτό που κάνατε, που κι εγώ ο ίδιος, έτσι όπως μου είπε δηλαδή, και αυτός ο ίδιος συνειδητοποίησε το πόσο ωραίο ήταν να σηκωθεί το πρωί, να πάρει το ποδήλατό του, να έρθει στο νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης και να κάνει μια B2B δράση μέσα στην πόλη του, ξοδεύοντας μόνο λίγες ώρες από τον χρόνο του και μετά να συνεχίσει κανονικά την καθημερινότητά του. Από αυτό και μόνο είναι μια νίκη 50%. Το υπόλοιπο είναι η αποτελεσματικότητα της δράσης. Φαίνεται ότι πήγε καλά και ο Περιφερειάρχης είναι τόσο ικανοποιημένος που του προτείναμε να το θεσμοθετήσουμε κάθε χρόνο να κάνουμε μία τουλάχιστον τέτοια δράση σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Οπότε ξεκινήσαμε από τον Εύρο, ξεκινήσαμε από την Αλεξανδρούπολη και, που είναι το νούμερο ένα city break προορισμός στον χώρο μας, εδώ στην περιφέρεια, και του χρόνου θα έρθουμε στην Καβάλα, μετά θα πάμε Δράμα, Ξάνθη, Ροδόπη, θα περάσουμε δηλαδή από όλες τις περιφερειακές ενότητες και κατά πάσα πιθανότητα τα δύο νησιά μας θα έχουν και ξεχωριστή τοποθέτηση πάνω σε αυτή τη δράση. Θα είναι δηλαδή και τα δύο νησιά θα κάνουμε ξεχωριστές δράσεις για τον λόγο.
0: Και νομίζω τώρα ήρθε η ώρα να πάμε να συναντήσουμε και τον αερολιμενάρχη εκεί στο αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Στέλιο Ζαντανίδη, να δούμε την κινητικότητα που υπάρχει, τι περιμένουμε, τι πτήσεις θα έχουμε και πώς βλέπει την περίοδο αυτή.
7: Ξεκινάμε με πρόγραμμα πτήσεων γεμάτο. Σχεδόν όλη την ημέρα έχει πτήσεις πάλι. Ξεκινάμε τώρα τις επόμενες μέρες, ίσως και μέσα στη βδομάδα θα έχουμε άφηξη των τριών πρώτων εναέριων μέσων δασοπυρόσβεσης, δηλαδή τα τρία air tractors που πιστεύω ότι ως την Παρασκευή θα αφηχθούν στον αναλυμένα μας.
8: Μάλιστα.
7: Ξεκινάμε βεβαίως με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Τα έχουμε ξαναμπεί και μαζί αυτά.
8: Ναι.
7: Η λειτουργία ειδικά των εναέριων μέσων δασοπυρόσβεσης απαιτεί την λειτουργία των ρολιμένα από νωρίς το πρωί, από την ανατολή του ηλίου που είναι στις 5.30 ώρα μέχρι αργά το βράδυ. Δεν έχουμε το προσωπικό να το υποστήριξουμε όλο αυτό και γι' αυτό βρισκόμαστε σε συνεργασία και με τον Περιφερειάρχη και με τον Δήμαρχο, έτσι ώστε να μας υποστηρίξουν στην ενίσχυση προσωπικού που ζητάμε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Υπάρχει και ένα νέο στοιχείο. Έγινε μια τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή υπό την αιγίδα της Περιφέρειας, όπου και εμείς συμμετείχαμε ως αεροδρόμιο και οι άλλοι φορείς που ασχολούνται με αυτό το εγχείρημα. Υπάρχει μια συγκροτημένη και στοχευμένη προσπάθεια που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Όλα είναι θέμα το πώς θα το αντιμετωπίσει και πώς τη στοιχεία θα δώσουμε στις αεροπορικές εταιρείες και πώς θα δελεάσουμε, να το πω, κάποια αεροπορική εταιρεία ή ελληνική ή ευρωπαϊκή, ώστε να κάνει αυτό το δρομολόγιο. Εγώ θα σας πω ότι αυτό που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή σίγουρα είναι ότι είμαστε στο σωστό δρόμο για να γίνει ένα δρομολόγιο, όχι απλώς για να γίνει ένα καλοκαίρι και να είναι πυροτέχνημα και να φύγει, αλλά για ένα δρομολόγιο που πιθανώς να είναι και καλοκαίρι και κάποιους χειμερινούς μήνες.
0: Ο Παναγιώτης Γιώγας ετοιμάζεται για την Περιφερειακή Αθλητική Ενημέρωση. Εμείς σας αποχαιρετούμε με την εξαιρετική πάντα Λάσα Δεσέλα, την σπουδαία Αμερικανο-Μεξικανή τραγουδίστρια και τραγουδοποιό που έγινε παγκοσμίως γνωστή για την βαθιά αισθαντική φωνή της και το μοναδικό του στυλ που συνδυάζει Latin Jazz, Folk και Βαλκανικούς ήχους. Απολαύστε τον.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μέχρι να μπει το σήμα, να πούμε ότι είναι η αθλητική εκπομπή, αθλητική ενημέρωση, έχουμε και το σήμα, αθλητική ενημέρωση από τις συχνότητες της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για όλη την αθλητική επικαιρότητα στην περιοχή μας και όχι μόνο, με τους 4 σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι, η ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομοτηνής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Να εκπομπή η οποία γίνεται από το στούντιο της ΕΡΤ Κομοτηνής, Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο και βέβαια καιρός για Μουντιάλ. Θα τα λέμε λίγο πιο αναλυτικά από την Πέμπτη και μετά. Σε ένα Μουντιάλ το οποίο συμμετέχουν 48 ομάδες. Ξεκινάμε το παιχνίδι Μεξικό-Νότιο Αφρική την Πέμπτη, η πρεμιέρα στις 10 το βράδυ. Και από ό,τι είδα έχει κάτι τρελές ώρες, κάτι 5 το πρωί, 4, 1. Εντάξει, υπάρχουν και οι ώρες Ευρώπης, αλλά είναι και κάτι ώρες, ας πούμε το Βραζιλία-Μαρόκο είναι στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Είναι ώρες οι οποίες δεν θα λέγαμε ότι ταιριάζουν όπως έχουμε συνηθίσει οι Ευρωπαίοι φύλαθλοι για να βλέπουμε τους αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Ένα παγκόσμιο κύπελλο που γίνεται σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά. Εμείς όμως θα ξεκινήσουμε από τα δικά μας, αφού έχουμε εξελίξεις τόσο σε πανθρακικό όσο και σε πανσεραϊκό. Στο πανθρακικό να πούμε ότι είναι πολύ κοντά, ίσως εντός της ημέρας να έχουμε εξελίξεις και ανακοινώσεις για τον Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος όπως φαίνεται θα είναι ο νέος προπονητής του πανθρακικού, αφού δεν θα συνεχίσει ο κόουτς της Ανόδου, ο κ. Κώστας Μπεντρελής. Για την θέση του Γενικού Αρχηγού Αθλητικού Διευθυντή, αν θέλετε, ακούγεται ο Λαδάκης, ο οποίος λογικά αυτός θα είναι, ακούγονταν και το όνομα του Δήμου Παξεβανίδη, αλλά δεν θα είναι αυτός. Τελικά θα μείνει στην Αθήνα, ο Λαδάκης θα είναι ο τεχνικός διευθυντής του Πανθρακικού. Με τον Κώστα Γεωργιάδη, όπως είπαμε, εντός της ημέρας ίσως να υπάρξουν εξελίξεις. Κοιτάζω τώρα αν ήρθε κάτι, δεν έχει έρθει ακόμη κάποια ανακοίνωση, με ο άνθρωπος ο οποίος θα φέρει και δύο τουλάχιστον συνεργάτες του στο τεχνικό επιτελείο, ένας προπονητής ο οποίος ήταν στην Νίκη Βόλου την περασμένη σεζόν, η οποία ήταν μία από τις 3 ομάδες η οποία πρωταγωνίστησε μαζί με την Αναγέννηση Καρδίτσας και τον Ηρακλή, με τον Γυραιό τελικά να παίρνει την άνοδο για τη μεγάλη κατηγορία. Μια επιλογή του Πανθρακικού που, αν είναι επίσημη, δείχνει από την αρχή ότι ο Πανθρακικός δεν πάει απλά για την παραμονή, αλλά θέλει να εξασφαλίσει, όπως είχε δηλώσει και ο μεγαλομέτοχος ο κ. Παχούμης, αν γίνεται από τον πρώτο γύρο, και ότι καλύτερο έρθει για την ομάδα της Κομοτηνής. Να πούμε ότι εκτός από την Νίκη Βόλου έχει εργαστεί και σε Ηρακλή, Βέρεια, Καμπανιακό, Αγροτικό Στέρα και Απόλλων Πόντου ως συνεργάτης του Δημήτρη Καλαϊτζίδη. Και μία χρονιά ψηφίστηκε και κορυφαίος προπονητής του Βορείου Ομίλου της Β' Εθνικής. Τώρα στην Super League 2, όπως ονομάζεται, θα είναι ένας και νέος όμιλος και εκεί θα έχει αντιπάλους από την περιοχή, τόσο τον Έστω Χρυσούπολης, με τον Νίκο Κεχαγιά να συνεχίζει στον πάγκο, ίσως ο μοναδικός προπονητής ο οποίος ξεκίνησε και τελείωσε τη χρονιά σε μια ομάδα, και αυτό δείχνει τη σταθερότητα του Νέστου, και τον Πανσεραϊκό, ο οποίος υποβιβάστηκε, δεν κατάφερε τελικά να παραμείνει στην κατηγορία. Είπαμε χθες ότι ο Ζεράρ Σαραγώσα αποχαιρέτησε την ομάδα. Από τη στιγμή που δεν έμεινε, δεν μπορείς να πεις πετυχημένη θητεία, αλλά δεν μπορείς να πεις και αποτυχημένη. Αν δούμε σε τι κατάσταση τον ανέλαβε τον Πανσεραϊκό, πόσο πίσω ήταν και πάλεψε μέχρι και την προτελευταία αγωνιστική τον play out για να μείνει στην κατηγορία. Τελικά δεν κατάφερε, δεν άντεξε, αφού είχε ένα μικρό ρόστερ το οποίο εμπιστευόταν. Τώρα, περισσότερα για τον νέο προπονητή του Πανσεραϊκού θα πούμε την Πέμπτη με τον Βασιλιά Αναστασιάδη. Απλά να πούμε ότι ή ο Δημήτρης Πανός ή ο Αλέκος Βοσνιάδης, ένας εκ των δύο, ακούγεται πως θα είναι ο νέος προπονητής του Πανσεραϊκού, ο οποίος έχει φιλοδοξία να ανέβει άμεσα. Ο Πασάς από την ΑΕΛ είναι αυτός ο οποίος θα κλείσει στον Πανσαραϊκό, όπως και ο Τσέλιος από την Καλαμάτα, η οποία ανέβηκε στην μεγάλη κατηγορία. Ακούγονται Αρκαίο Ηλιάδης ο στόπερ, ακούγονται και άλλα ονόματα. Ένας Πανσαραϊκός ο οποίος θέλει πλέον να επενδύσει στο ελληνικό στοιχείο και να φτιάξει μια ομάδα η οποία μπορεί να πρωταγωνιστήσει και να επιστρέψει άμεσα στην μεγάλη κατηγορία, στην Super League. Να τα δούμε όλα αυτά στην πορεία για την ομάδα των Σερών, που θα είναι μια δύσκολη χρονιά, μια μεταβατική χρονιά, αφού όπως ξέρουμε δεν έχει καμιά σχέση μεγάλη κατηγορία με την Super League 2 και από έσοδο και από έγκλη και από προβολή, αλλά πρέπει να προσαρμοστεί και να επιβιώσει για να, αν θέλει, να επιστρέψει κάποια στιγμή. Τώρα, στην μεγάλη κατηγορία, επίσημα επέκταση συνεργασίας με τον Νίκο Λίτς για την ΑΕΚ. Μέχρι και το 2029 θα βρίσκεται στο τιμόνι της πρωταθλήτριας ο κύριος Ηλιόπουλος, ο οποίος δείχνει να τον εμπιστεύεται. Τώρα, για την Super League 2 δεν ξέρω τι θα γίνει, αν έχουμε τον Άρη Πετρούπολης κάποια έφεση για την απόφαση που πάρθηκε στο Ζάκυνθος Πύργος. Θυμίζουμε ότι στο Ζάκυνθος Πύργος, το πύργο Ζάκυνθος μάλλον, είχε διακοπεί, αφού όταν ισοπάρισε η Ζάκυνθος δέχτηκαν αντικείμενα οι παίχτες της, ένας τραυματίστηκε και διακόπηκε ο αγώνας. Η απόφαση ήταν να πάρει το παιχνίδι στα χαρτιά, να μην αφαιρεθούν βαθμοί από τον πύργο, και αυτό έδωσε και στους δύο την άνοδο και έμεινε εκτός ο Άρης Πετρούπολης. Αυτές είναι οι τελευταίες δύο ομάδες όπως ξέρουμε, και πλέον ο χάρτης της Super League 2 είναι Πανσαραϊκός, Λάρισα, Νίκη Βόλου, Αναγέννηση Καρδίτσας, Αστέρας Άκτρο Β, ΠΑΟΚ Β, Νέστος Χρυσούπολης, Πανιόνιος, Μαρκό, Ολυμπιακός Β, Ελλάς Σύρου, Άθενς Καλλιθέα, Πανθρακικός, Απόλλων Καλαμαριάς, Ζάκυνθος και Πύργος. Αυτές είναι οι ομάδες οι οποίες θα αγωνίζονται του χρόνου σε ένα πρωτάθλημα το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 Σεπτεμβρίου. Λέγαμε χθες για την Καβάλα, απλά το αναφέραμε, πούμε λίγο πιο αναλυτικά, μια διαδικασία η οποία είχε γίνει και παλιότερα. Ξεκίνησε και πάλι πριν από 2 χρόνια και τώρα γίνεται και επίσημα, με τον Αϊτό Φρυνίου και τον Μέγα Αλέξανδρο Ορφανίου να συγχωνεύονται. Μέγας Αετός Ορφανού πλέον ονομάζεται η ομάδα, η οποία θα αγωνίζεται στην ΓΑΜΑ Εθνική, μια ομάδα η οποία συμμετείχε και στα play-off της ΓΑΜΑ Εθνικής. Δεν είχε απλά καλό ξεκίνημα, αν είχε καλύτερο ξεκίνημα θα μπορούσε να επιδιώξει κάτι καλύτερο, ακόμη και να μπει σφήνα ανάμεσα στις μεγάλες ομάδες, τον Παθρακικό, την Δόξα Δράμας και την Ξάνθη. Τώρα, τη νέα χρονιά, ο στόχος είναι πάλι ο ίδιος, μια αξιόμαχη ομάδα η οποία θα εξασφαλίσει νωρίς την παραμονή και θα μπει στα play-off. Όσον αφορά την Ξάνθη, κυκλοφόρησε από σήμερα τα νέα εισιτήρια διαρκείας, με συγκυρία με τη συμπλήρωση 60 χρόνων, με ξεκάθαρο μήνυμα νόδου, με τον Κώστα Νιφαντάκη στον πάγκο, με τον κύριο Γκράνα, ο οποίος ήταν ο αθλητικός διευθυντής του Πανθρακικού, να πηγαίνει τώρα στην Ξάνθη. Και έτσι λοιπόν έχουμε τα εισιτήρια, όπου έχουμε το βασικό στα 50 ευρώ για τις θύρες 2 και 3, τα στάνταρ είναι στα 80 ευρώ στη θύρα 4 και 120 ευρώ στη θύρα των επισήμων. Δεν έχουμε κάποια αύξηση στις τιμές, και να σημειωθεί ότι άτομα ηλικίας μέχρι και 17 ετών εισέρχονται δωρεάν σε όλους τους αγώνες με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή με συνοδεία, και η διάθεση, όπως είπαμε, ξεκινά σήμερα από τις 6 ως τις 9 θα είναι στα γραφεία της διοίκησης του Συλλόγου, και τις επόμενες μέρες θα δοθεί και η δυνατότητα ηλεκτρονικής αγοράς κάρτας διαρκείας για όλες τις θύρες, και η μόνη θύρα όπου θα είναι αριθμημένες οι θέσεις θα είναι αυτή των επισήμων. Αυτά για την Ξάνθη, όπου είχαμε και ένα κείμενο, μια επιστολή, ανοιχτή επιστολή προς τους οπαδούς από τον κύριο Κωνσταντίνο Ψωμά, τον πρόεδρο της ομάδας, ο οποίος αναφέρει ότι επιτυχίες δεν είναι μόνο αυτές οι οποίες κάναμε στο παρελθόν, αλλά αυτές και οι οποίες έρχονται στο μέλλον, και να διορθώσουμε τα λάθη, και πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ώστε η ομάδα να διεκδικήσει την άνοδο. Αυτό αναφέρει. Και μιας και μιλάμε για την Ξάνθη, δρομολογήθηκε συνάντηση με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτσι. Ήταν εκεί και ο κύριος Στέλιος Ιγνατιάδης, ο πλευράς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, για το νέο κλειστό στάδιο στίβου στην Ξάνθη. Μένει βέβαια να γίνει η χρηματοδότηση, όπου η περιφέρεια αναλαμβάνει το κόστος κατασκευής, και πρέπει να γίνει και ο χρονικός προγραμματισμός, όπου καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα για την ορίμανση του φακέλου του έργου.

Λοιπόν, και να συνεχίσουμε με κάποιες ειδήσεις που έχουμε ακόμη από την περιφέρεια. Καταρχήν από τον νομό Ροδόπης, να πούμε ότι ο ΓΑΣ ανέβηκε, όπως ξέρουμε, στην Elite League, αλλά και όλα τα τμήματα του ΓΑΣ πήγαν καλά φέτος. Η παιδική ομάδα συμμετέχει στην τελική φάση του πρωταθλήματος, του παιδικού πρωταθλήματος, το οποίο θα γίνει από τις 24 του μηνός μέχρι και τις 28 στη Φλόρινα. Το πρώτο παιχνίδι είναι στο ΔΑΚ Φλόρινας για τον ΓΑΣ στις 3:30 την Τετάρτη 24 του μηνός. Θα παίξει με τα εκπαιδευτήρια Πλάτων. Μετά έχουμε στις 25 του μηνός παίζει με το Περιστέρι, στις 26 με τον Προμηθέα και μετά ακολουθούν το Σάββατο και την Κυριακή. Έχουμε τα ζευγάρια για τους ομίλους. Για το μικρό τελικό και το μεγάλο τελικό να γίνονται την Κυριακή στη 1 και στις 3:30, ενώ η ημιτελική είναι στις 2:30 και στις 5 το Σάββατο 27 Ιουνίου, θα πούμε αυτά πιο αναλυτικά. Επίσης στο ΆΚΑ είχαμε 30 με 31 Μαΐου προς το τέλος τους πανελλήνιους αγώνες κολύμβησης με αναπηρία, και στην Καβάλα είχαμε την Κυριακή μια γιορτή για τον αθλητισμό, όπου είχαμε την δεύτερη κολυμπητική μερίδα ΑΜΕΑ, με αρκετούς αθλητές να παίρνουν μέρος. Ακούσαμε και την Τασούλα Κρητικού χθες να μας αναφέρει, να στο αναφέρει στην εκπομπή. Μερίδα η οποία αποτέλεσε προϊόν συνεργασίας του Δήμου Καβάλας, του Συλλόγου Αθλητισμού Καβάλας, του ΝΟΘΑΚ και των Special Olympics Ελλάς, με αρκετούς αθλητές από την Καβάλα, την Κομωτινή, τις Σέρες και τη Θεσσαλονίκη να συμμετέχουν σε αυτή την δεύτερη κολυμπητική ημερίδα. Λοιπόν, αύριο από ό,τι ξέρω 10 με 3 υπάρχει στάση εργασίας. Εμείς θα ξαναπούμε την Πέμπτη πιο αναλυτικά, να δούμε αν θα έχουμε και επίσημες εξελίξεις για τους προπονητές τόσο του Πανθρακικού όσο και του Πανσεραϊκού, και βέβαια να πούμε και για την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου που περιμένουν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι, λίγο περίεργα φέτος λόγω του ωραρίου, τις ώρες που γίνονται τα παιχνίδια, αλλά και τις 48 ομάδες που έχει σαν αποτέλεσμα μην έχουμε πολλά ντέρμπι στην αρχή. Ευαγγελία Θεοδωρίδου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Τα ξαναλέμε την Πέμπτη. Γεια σας.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 9 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πονοκέφαλος από το φυτοπλανκτόν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στον ανακριτή Χανίων ο Γερμανός που κατηγορείται για κατασκοπία. Στις Σέρες άνδρας προσποιήθηκε τον αστυνομικό και απέσπασε 80.000 ευρώ από ηλικιωμένο. Έρευνα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου 13 συλλήψεις για ναρκωτικά στα κελιά. Θανατηφόρο τροχαίο στην Καστοριά με θύμα 16χρονο οδηγούσε 17χρονος χωρίς δίπλωμα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με το φυτοπλακτόν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, καθώς είναι σε έξαρση το φαινόμενο ευτραφισμού, όπως λέγεται. Σε μεγάλο βαθμό φυτοπλακτόν καφέ απόχρωσης έχει εμφανιστεί κατά μήκος του παραλιακού μετόπου και υπάρχει και δυσοσμία. Λία Χριστάρα στην τηλεφωνική μας γραμμή που έχει και το ρεπορτάζ. Λία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι μας φερεύει αρκετές ημέρες το φυτοπλακτόν, αυτό το καφέστρωμα που έχει καλύψει μεγάλα μέρη της παραλίας της Θεσσαλονίκης. Από το Σαββατοκύριακο ξεκίνησε όλο αυτό, αν και σήμερα αρχικά είδα ότι στο μεγαλύτερο μήκος είχε καθαρίσει το πρωί, ναι. Πριν από λίγο που πέρασα και πάλι είδα ότι έχει σε αρκετά σημεία. Αυτό τώρα οφείλεται στο φαινόμενο του ευτροφισμού. Όταν το φυτοπλακτόν συνέχεια αποσυντίθενται, ανεβαίνει στην στάθμη της θάλασσας και εμφανίζει αυτό το στρώμα, το καφετή στρώμα, και έχουμε και την έντονη φυσικά δυσοσμία. Το θέμα είναι ότι είναι αποκρουστική η εικόνα, ότι όσο και να έχουμε το απορριμματικό σκάφος, δεν φτάνει ένα σκάφος για να καθαρίσει όλη την παραλία της Θεσσαλονίκης. Σήμερα μάλιστα στο λιμάνι βγήκε μέχρι και το βόστρωμα λόγω των δυνατών ανέμων. Είχαμε κάποιο κυματισμό χθες λόγω της καταιγίδας και δημιουργήθηκε έτσι αυτή η αποκρουστική εικόνα που την έβλεπαν ακόμη και ποδηλάτες και αυτοί που έτρεχαν δηλαδή πάνω κανονικά στο φυτοπλακτόν στο πεζόδρομο της παραλίας. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν είναι μόνο φαινόμενο του θερμαϊκού, συναντάται και αλλού, σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ψαράδες και αλλοίς, οι οποίοι μου λένε ότι όταν ανεβάζουν τα δίχτυα, το βλέπουν ότι να συμβαίνει. Τα δίχτυα δηλαδή είναι καλυμμένα με αυτή την γλίτσα. Ψάρια δεν έχουν λόγω του φυτοπλακτόν και δεν ξέρουν πώς θα συνεχιστεί όλο αυτό. Μέχρι και στην Εύβοια έχω βρει ανθρώπους να παιδεύονται και το θέμα είναι ότι έχουμε και έλλειψη οξυγόνου λόγω του γεγονότος ότι έχουμε αυτά τα έχουμε αυτούς τους μονοκύτταρους οργανισμούς οι οποίοι μειώνουν το οξυγόνο στη θάλασσα με αποτέλεσμα να πεθαίνουν και άλλα είδη όπως π.χ. χταπόδια που έχουμε δει και τους ψαράδες και σε διάφορα βίντεο στα social media να αναρτούν τέτοια βίντεο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες τώρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό και λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών που
0: αυτό
1: έχουμε
0: θα
1: και
0: έλεγα,
1: με την αλλαγή.
0: Ναι, Λία, αυτό θα έλεγα
1: δεν
0: και
1: υπάρχει
0: εγώ, ναι.
1: Κάποια λύση. Δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση ή είναι και η κλιματική αλλαγή. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση. Τώρα θα δούμε αν σκεφτούν κάτι άλλο ειδικοί, αν δηλαδή το φαινόμενο γίνει όλο και πιο συχνό.
0: Και πιο έντονο, όντως, να βρεθεί κάποια λύση. Δεν ξέρουμε, έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε θερμά, Λία. Εδώ στον 102 FM μίλησε και ο Δημήτρης Τσιπούρας, που είναι πρόεδρος των παράκτιων αλλιέων της Νέας Κρίνης και της Καλαμαριάς. Μάλιστα, είπε ότι η περιφέρεια και η εποπτεία Θεσσαλονίκης έχει στείλει email εδώ και 15 μέρες που λέει ότι δεν πρέπει να ψαρεύουμε. Βέβαια, καταλαβαίνουμε όλοι ότι το εισόδημα των ανθρώπων αυτών έχει συρρυκνωθεί. Όπως είπε και ο ίδιος, έχει φτάσει, είναι μείον 80%. Να τον ακούσουμε.
2: Η διάσταση του ζητήματος είναι όχι μόνο τεράστια, είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Ξεκινάει από το Βόλο και πάει μέχρι πάνω τον Εύρο, είναι όλο το Βόρειο Αιγαίο. Είναι αυτό το φυτοπλακτόν, το οποίο είναι τώρα σε έξαρση. Και δυστυχώς για μας το Σαλής είναι καταστροφικό. Η περιφέρεια και η εποπτεία Θεσσαλονίκης μου έχει στείλει ένα email εδώ και 15 μέρες και λέει ότι δεν πρέπει να λιεύετε, διότι λέει θα καταστρέψετε τα εργαλεία σας. Ναι, αλλά εμείς άμα δεν πάμε κάθε μέρα στη δουλειά, δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Έτσι. Δεν έχουμε άλλο εισόδημα από κάπου αλλού. Το εισόδημά μας έχει πέσει 80 με 90%. Για να μην πω 100% διαφανό υπερβολικό. Εμάς το επάγγελμά μας είναι εποχιακό. Δηλαδή υπάρχουν 2-3 μήνες που θα βγάλουμε ένα καλό μεροκάματο και 2-3 μήνες δεν κάνουμε τίποτα. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Είναι η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ανατολή. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή παίρνουμε στη διπλή τιμή από ό,τι παίρναμε το πετρέλαιο. Είναι δυσβάσταχτα. Τα έξοδά μας δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλα. Έχουμε ζητήσει από τον αρμόδιο υπουργό, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που ανήκουμε, συναντήσεις εδώ και ένα μήνα και δεν μας έχει απαντήσει, δεν μας δέχεται. Δηλαδή, τι να κάνουμε, δεν είμαστε κι εμείς σαν άλλους που βγαίνουν, ούτε θέλουμε να δημιουργήσουμε, να κάνουμε κινητοποίηση και να δημιουργούμε πρόβλημα στον κόσμο. Αλλά δεν μας ακούει κανείς. Έχουμε στείλει mail, έχουμε στείλει υποβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 16 Απριλίου φέτος εξέδωσε απόφαση προς όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης 760 εκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή κρίση. Η Ελλάδα ακόμα δεν έχει κάνει τίποτα για να απορροφήσουμε αυτά τα χρήματα.
0: Σε απόγνωση, όπως ακούσαμε, είναι η Αλής. Είναι αρκετά μεγάλο το πρόβλημα που δημιουργείται. Για το θέμα μίλησε εδώ στον 102 FM και ο Σπύρος Γκέλης, καθηγητής βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να τον ακούσουμε.
3: Όταν δεν είναι πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έχει να κάνει με την έλλειψη του αέρα, την κυκλοφορία του νερού, με τον ευτροφισμό, δηλαδή το τι είδους λίμματα και τι φορτίο λιμάτων εισέρχεται στο θερμαϊκό. Το βασικό είναι να ληφθεί με έρημνα ώστε αυτές οι πιέσεις να σταματήσουν εντελώς ή να ελαχιστοποιηθούν. Γιατί αυτός είναι ένας κόλπος ο οποίος δεν αντέχει όλο αυτό το φορτίο ρήπων που υπάρχει και φαίνεται. Επειδή έχουμε όλο αυτό το φαινόμενο με την κλιματική αλλαγή, φαίνεται ότι θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αλυσιδωτή αντίδραση φαινομένων σε σχέση με την κυκλοφορία του νερού και την κυκλοφορία του αέρα. Αυτά τα φαινόμενα είναι πολύ πιθανόν να ενταθούν. Δυστυχώς δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε μοντέλα πρόβλεψης, κυρίως γιατί δεν το παρακολουθούμε το φαινόμενο.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και πάμε στη Λέσβο, καθώς καταγγελία σε αρμόδιες αρχές έκανε ο Αγροτικός Αλιευτικός Σύλλογος Δυτικής Λέσβου, ο ΜΑΚΑΡ, καθώς διαπίστωσε ότι εδώ και 2 εβδομάδες πωλείται σαρδέλα καλονής σε ορισμένα ιχθυοπολία, τη στιγμή όμως που η αλίευση της συγκεκριμένης σαρδέλας δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι. Πώς γίνεται να πωλείται σαρδέλα ενώ δεν έχει ξεκινήσει η αλίευσή της?
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Αυτό αναρωτιέται και ο Αγροτικός Αλιευτικός Σύλλογος. Πώς είναι δυνατόν και καταγγέλει παραπλάνηση κοινού. Έχει απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και γιατί η τιμή της σαρδέλας καλονής είναι πολύ ψηλότερη από την πελαγίσια σαρδέλα. Να πούμε ότι άριστα ψάρια και τα δυο, ωστόσο για την τσέπη του καταναλωτή επιβαρύνει παραπάνω η πώληση της σαρδέλας καλονής. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του Αλιευτικού Συνεταιρισμού, ο Παναγιώτης Ανανίδης, έγινε έλεγχος και μάλιστα σε μια περίπτωση εντοπίστηκε και τιμολόγιο όπου πράγματι αναγραφόταν για σαρδέλα καλονής. Ωστόσο, με την έρευνα που έκανε ο Σύλλογος, δεν έχει αλιεύσει κανένα αλιευτικό σαρδέλα από τον κόλπο καλονής. Και να διευκρινίσουμε ότι τι είναι η σαρδέλα καλονής, όταν μπαίνει η σαρδέλα στον κόλπο και γεννά, το αλίευμα αυτό, μεγαλώνοντας μέσα στον κόλπο, παίρνει τέτοια χαρακτηριστικά που είναι πολύ ανώτερα από την κοινή σαρδέλα. Και δεν το λέει ο Σύλλογος, το λένε τα πανεπιστήμια, ναι. Καθώς υπάρχει και έρευνα γι' αυτό. Γι' αυτό και η σαρδέλα καλονής αναμένει να χαρακτηριστεί ως pop προϊόν. Έτσι λοιπόν, όπως μας είπε ο κ. Νανίδης, η σαρδέλα της καλονής θα ξεκινήσει να αλιεύεται τέλος του Ιούνιου. Ενημερώνει λοιπόν το καταναλωτικό κοινό, έχει απευθυνθεί και στις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες θα κάνουν βέβαια τη δουλειά τους και θα διευκρινίσουν το θέμα αυτό. Όμως οι καταναλωτές να είναι προσεκτικοί, αυτό που αγοράζουν το ψάρι δεν είναι σαρδέλα καλονής, οπότε να μην παραπλανώνται, να μην δίνουν περισσότερα χρήματα και δεν πωλείται αυτή τη στιγμή ούτε σε ιχθυοπολία σαρδέλα καλονής, ούτε και σε καταστήματα εστίασης. Και κάτι που αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα, Ειρήνη, γιατί ναι. Πολλές φορές στο παρελθόν έχει παρατηρηθεί να πουλούν κάποιοι σαρδέλα καλονής στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι. Δεν βγαίνει η σαρδέλα καλονής από τη Λέσβο, δεν έχει τόσο πολλή ποσότητα, καταναλώνεται εντός νησιού, Μην σας κοροϊδεύουν λοιπόν.
0: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
4: Δεν αγοράζεται σαρδέλα Καλονής.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, Μυρσίνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε τώρα στον Κώστα Μπούρη, καθώς μια 70χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε ένα σοβαρό τροχαίο λίγο μετά τις 9 το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος των Μαλγάρων. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
5: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Το γιοταχή αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας 74χρονος που οδηγούσε το όχημα και σύζυγός του 71 ετών, για άγνωστο λόγο έπεσε πάνω σε προπορευόμενη ταλίκα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παγιοργίου της Θεσσαλονίκης, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε. Ο σύζυγός της είναι σύμφωνα με πληροφορίες σε καλή κατάσταση, παίρνεται να έχει ελαφρά τραύματα, είναι γενικά σε καλή κατάσταση, υποβάλλεται σε δραστηριακές εξετάσεις και αν κριθεί απαραίτητο θα νοσηλευθεί. Η τροχιά Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη τώρα πάμε στις Κυκλάδες. Με την αύξηση της τουριστικής κίνησης στα νησιά των Κυκλάδων σημειώνεται παράλληλα και σημαντική αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων στην περιοχή, ορισμένα εκ των οποίων μάλιστα δυστυχώς με τραγική κατάληξη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι, και να σκεφτεί κανείς ότι ακόμη δεν ξεκίνησε κανονικά το καλοκαίρι. Τώρα μπαίνουμε.
6: Ακριβώς, Ειρήνη. Ήδη την τελευταία εβδομάδα στις Κυκλάδες έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι σε τροχαία δυστυχήματα. Να πούμε ότι την Κυριακή, το πρωί της Κυριακής, τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Φυροστεφανίου Κοντοχωρίου στη Σαντορίνη, όταν δίκυκλη μοτοσυκλέτα, οδηγούμενη από 50χρονο άνδρα και συνοδηγό μία 24χρονη, συγκρούστηκε με τοπικά με γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονος αλλοδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου και τον βαρύ τραυματισμό της συνοδηγού. Ο οδηγός του γιοταχή συνελήφθη, ενώ τα ακριβή αιτία και συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από την υποδιεύθυνση αστυνομίας Θήρας. Την ίδια μέρα το απόγευμα συνελήφθη από αστυνομικούς στη Σαντορίνη και ένας ανήλικος, ο οποίος ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα οδηγώντας δίκυκλη μοτοσυκλέτα χωρίς άδεια οδήγησης, παρασύροντας έναν πεζό. Στη συνέχεια της σύλληψης του ανήλικου συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας. Τώρα να πούμε ότι είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα και εχθές το απόγευμα στη Φολέγανδρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε μια γυναίκα 71 ετών, κάτω από διευκρίνηστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τοιχείο και έπεσε σε ένα χώρο στάθμευσης από ύψος περίπου 2 μέτρων. Η γυναίκα διακομίστηκε στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, που δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Να θυμίσουμε ότι και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα, όπου έχασε τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος, όταν η γουρούνα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Τώρα να πούμε και μία είδηση που έγινε γνωστή σήμερα το πρωί στη Σύρο. Εργαζόμενη σε ξενοδοχειακή μονάδα του νησιού, τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα το πρωί όταν έπεσε υπό διευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες σε αντιλιοστάσιο πισίνας που βρισκόταν στο χώρο εργασίας της. Άμεσα κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας και στη συνέχεια η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Σύρου. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, η γυναίκα είναι σε σταθερή κατάσταση και δεν απειλεί τη ζωή της. Ωστόσο, επειδή υπήρξε τραυματισμός στο κεφάλι, κρίθηκε σκόπιμη η αεροδιακομιδή της στο νοσοκομείο της Αττικής.
0: Μάλιστα, μακάρι να πάνε όλα καλά. Πολύ, πολύ προσοχή στους δρόμους, ιδίως στα νησιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Τώρα, ενώπιον του ανακριτή Χανίων βρέθηκε σήμερα ο 56χρονος Γερμανός, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπίας σε περιοχή του ακροτηρίου, φωτογραφίζοντας στρατιωτικά αεροσκάφη. Από τα δικαστήρια μας ενημερώνει η Μαρίνα Μαντακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ελάχιστα λεπτά πριν τέλειωσε, ολοκληρώθηκε η απολογία και αφέθηκε ελεύθερος χωρίς κανένα περιοριστικό όρο με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως. Θυμίζουμε ότι είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο, ότι πήγε την Κυριακή ενώπιον του εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για σήμερα. Το ίδιο ισχυρίστηκε και σήμερα, ότι δηλαδή ήταν στα Χανιά για διακοπές, έμενε στην ευρύτερη περιοχή της Γεωργιούπολης μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του, ότι λατρεύει να τραβά φωτογραφίες, ότι δεν γνώριζε ότι απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών σε συγκεκριμένη περιοχή, στη χώρα του δεν απαγορεύεται, είναι τραπεζικός στο επάγγελμα και είναι η τέταρτη φορά που επισκέπτεται και προτιμά τα Χανιά για τις διακοπές. Μας μίλησε ο δικηγόρος, μας είπε ότι βρέθηκαν 10 φωτογραφίες στην επαγγελματική του κάμερα μεταξύ των άλλων με αεροσκάφη. Όμως φαίνεται ότι έγινε εξονυχιστική έρευνα από τους άντρες της αστυνομίας και τελικά έπεισε την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, ότι δηλαδή ήταν όντως για τουριστικούς λόγους και μόνο εδώ και ότι δεν είχε καμία σχέση με την κατηγορία η οποία το αποδόθηκε, αυτή της κατασκοπίας με την οποία προσήλθε στην ανακρίτρια σήμερα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Και από τα Χανιά πάμε στη Ρόδο τώρα, καθώς τον εισαγγελέα οδηγείται ο 55χρονος συλληφθής, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε με μαχαίρι έναν 60χρονο που φιλοξενούσε στο σπίτι του στην περιοχή των Καλυθιών. Ελευθερία Πέλο από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελευθερία, καλώς σου μεσημέρι. Έχει φτάσει.
8: Ναι, οδηγήθηκε πριν από λίγο ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου, της προϊσταμένης εισαγγελίας συγκεκριμένα πρωτοδικών Ρόδου, όπου και το ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία με δόλο και στη συνέχεια ο 55χρονος κατηγορούμενος για τον τραγικό θάνατο του 63χρονου συγκάτοικού του, προσήχθη ενώπιον του ανακριτή, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί μέχρι την Πέμπτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το τραγικό αυτό περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 7.30, γύρω στις 8 χθες το βράδυ και 7.30 με 8 το βράδυ σε χωριό της Ρόδου. Οι δύο άντρες, ο 67χρονος και ο 55χρονος, οι οποίοι και οι δύο αντιμετωπίζουν ψυχιατρικά προβλήματα, διέμεναν μαζί. Και κάτω από αδιευθύνες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 55χρονος φέρεται να επέφερε τραύμα με ένα μαχαίρι που είχε μέσα στο σπίτι στον 63χρονο συγκάτοικό του, με αποτέλεσμα μόφυρτος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου και τελικά εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να πούμε ότι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και ψυχνίας εγκλημάτων Ρόδου, που διερευνούν την υπόθεση, προσπαθούν λίγο έτσι να πάρουν καταθέσεις και από τους γείτονες, αλλά κυρίως από τον φερόμενο δράστη, ο οποίος, όπως σας είπα, έχει ψυχιατρικά ζητήματα και μάλιστα και στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί για τους λόγους αυτούς. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει αναλυτικά και στις ανακριτικές αρχές την Πέμπτη πλέον κάτω την απολογία του. Μέχρι τότε η κράτησή του συνεχίζεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Και πάμε τώρα στα Τρίκαλα. Καθώς στην φυλακή οδηγήθηκε ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 82χρονο αδελφό του, Αλέξανδρο Ζαούτσος, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Ο 86χρονος στην απολογία του βέβαια είπε ότι αυτό που ισχυρίστηκε από την αρχή, ότι επρόκειτο για ατύχημα.
9: Ακριβώς την ώρα που καθάριζε την καραμπίνα, το κυνηγετικό όπλο, καλώς μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Προφυλακιστές, ωστόσο, κρίθηκε ο 86χρονος χθες μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα. Παραλαμβάνουμε ότι κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του την περασμένη Πέμπτη στα Τρίκαλα. Η απόφαση, ωστόσο, για την προσωρινή κράτηση του κατηγορημένου ελήφθη μετά την απολογία του, όπως είπαμε, με τις δικαστικές αρχές να κρίνουν ότι πρέπει να παραμείνει έγκλειστος στις φυλακές Τρικάλων στο παρόν στάδιο της όλης διαδικασίας. Από την πλευρά, ωστόσο, των συνηγόρων υπεράσπισης, τον κύριο Κωστή Τσόγκα και τον κύριο Γιώργο Σινέλη, υπήρχε υποστήριξη ότι η πράξη του εντολέα τους πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τραγικό ατύχημα, εκφράζοντας διαφωνία με την προφυλάκηση και ζητώντας και υπιότερο περιοριστικό μέτρο. Αυτό που προτείνεται είναι κατοίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση εκτός νομού και, όπως επισημαίνεται και στο σχετικό έγγραφο επώνυμα που κατέθεσαν οι δύο νομικοί, ο κατηγορούμενος διατηρεί το τεκμήριο της αθότητας μέχρι τελική δικαστική κρίση, ενώ η υπόθεση παραμένει, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, σχετική επιστολή στο επώνυμα, σε εξέλιξη και υποδιερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι αλλάζει βεβαίως η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα για την προφυλάξη του 86χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στις φυλακές Τρικάλων. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει βεβαίως. Με θέτο χρόνο θα υπάρξει κάποιο αίτημα αποφυλάκησης από την νομική υπεράσπιση του 86χρονου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Πάμε τώρα στην Αιγαλία, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται ένα πραγματικό θρίλερ. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος με τραύματα από μαχαίρι. Νίκος Γιαπαρακάς από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, μια πραγματικά υπόθεση που φαίνεται ότι σοκάρει, δεδομένου ότι η 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι τους στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου. Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα, όταν ειδοποιήθηκαν οι αρχές για την ύπαρξη των δύο ατόμων μέσα στα αίματα και φέρεται να φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Να πούμε ότι για την υπόθεση ανακρίνεται ο 65χρονος σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος είναι αλλοδαπός, είναι από την Ιταλία. Δεν είναι ο γιος, δεν είναι ο πατέρας του συγκεκριμένου παιδιού, καθώς το παιδί ήταν από τον πρώτο γάμο της 54χρονης. Ωστόσο, ο ίδιος φαίνεται να δηλώνει στις αρχές ότι δεν έχει καμία σχέση με το περιστατικό, καθώς δηλώνει ότι ήταν αυτός ο οποίος βρήκε την γυναίκα και τον γιο της μέσα στα αίματα στο σπίτι τους. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από την πλευρά των αρχών.
0: Μάλιστα. Συνέβη και πριν από λίγο, όπως είπες στην αρχή, θα έχουμε εξελίξει τη διάρκεια της ημέρας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικό. Πάμε τώρα στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς, καθώς τα ξημερώματα είχαμε μία ανίποτη τραγωδία, κυριολεκτικά, η οποία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Καστοριάς. Είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σε έναν αγροτικό δρόμο με θύμα έναν 16χρονο. Καλό σου μεσημέρι, Μάριε. Ο οδηγός ήταν 17χρονων επίσης, έτσι.
11: 17χρονος και δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, Ειρήνη. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Καστοριά, που μια ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, όπως είπες και εσύ. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αγροτικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο 17χρονος που προανέφερα, που σε λίγες μέρες τελειώνει και 18 χρονών, εξετράπη τις πορείες του κάτω από διευκρίνησες συνθήκες σε αγροτικό δρόμο κοντά στο δασάκι της Μεσοποταμίας Καστοριάς. Το όχημα Ντέλα πάρισε και δυστυχώς κατά την ανατροπή καταπλάκωσε τον 16χρονο, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα στους επιβάτες. Το άτυχο παιδί υπέστη βαρύτατα τα τραύματα στην περιοχή του Αχένα, με αποτέλεσμα να βρει αγαρία ο θάνατο. Τώρα στο σημείο έστρεψαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και αστυνοφόρου του ΕΚΑΠ, το οποίο παρέλαβε το 16χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, όπως το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ενώ τα πρώτα επίσημα δεδομένα, Ειρήνη, ναι, και αυτό το μαθαίνετε πρώτοι, έκαναν λόγο για 5 επιβαίνοντες, οι νεότερες πληροφορίες, τα στοιχεία της έρευνας ανατρέπουν τα δεδομένα. Σύμφωνα με αποκλειστικές και ασφαλείς πληροφορίες του ΕΡΤ News, ναι, στο αγροτικό όχημα βέβαιναν τελικά περισσότερα άτομα, με τον αριθμό τους να φτάνει τους 8. Πρόκειται για 5
0: 8 άτομα σε ένα αγροτικό αυτοκίνητο, ναι.
11: Πρόκειται για 5 ανήλικους και 3 ενήλικες. Λόγω των περιορισμένου χώρου, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, ναι, στην καμπίνα, ορισμένοι από τους νεαρούς βρίσκονταν στο εσωτερικό του οχήματος, ενώ οι υπόλοιποι ήταν καθισμένοι στην καρότσα. Μπορείτε να φανταστείτε τι συνέβη. Ναι. Παράλληλα, από το ρεπορτάζ επιβεβαιώνεται και ότι ο 17χρονος είχε πάρει το αυτοκίνητο εν αγνία των γονιών του, οι οποίοι συνελήφθησαν φυσικά για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Επιπλέον, οι αρχές φήμες που κυκλοφόρησαν στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, να το πούμε και αυτό, περί ξαφνικής εμφάνισης αρκούδας στο ρόστρωμα, διαψεύδονται κατηγορηματικά από τις καταθέσεις των ίδιων των παιδιών. Όλοι οι υπόλοιποι νεαροί μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς Ειρήνη, όπου και τους διενεργήθηκαν περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.
0: Και για αλκοτέστ, φαντάζομαι.
11: Και για και την υγεία τους. Ναι. Κανένας δεν επιβεβαιώθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Ναι. Μόνο ένας εκ των επιβαίνων νοσηλεύεται φέροντας τραύματα στο κεφάλι με την κατάσταση να παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό. Αξίζει να τονιστεί βεβαίως ότι η προανάκριση από την αστυνομία Καστοριάς και το τμήμα τροχέας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις καταθέσεις και τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να ρίξουν άπλυτο φως στις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο να σημειωθεί το τροχαίο αυτό δυστύχημα.
0: Δυστυχώς, Μάρια, ένα μικρό παιδί, 16 μόλις χρονών, έχασε τη ζωή του.
11: Και αυτό είναι
0: το πιο τραγικό, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Λάρισα να συνδεθούμε με τον Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Θα μείνουμε στους ανήλικους, αλλά για άλλο λόγο, καθώς καταγράφεται αρνητική πρωτιά στο τζόγο σε επίπεδο Ευρώπης, ακόμη και για νέους 15 χρονών, αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες το απόγευμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Θεσσαλίας.
12: Ακριβώς, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πάμε τα κοντέρ, κυριολεκτικά. Και αυτό βεβαίως, τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν με βάση την απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Περιφερειάρχη να ενισχύσει με 200.000 ευρώ μέσω του προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας και να εντάξει στο σχεδιασμό ένα πρόγραμμα διετούς δράσης που θα χρηματοδοτηθεί με κονδύλια της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας, το οποίο λειτουργεί ήδη 11 χρόνια, έχει που λειτουργεί στη Λάρισα. Ο ψυχολόγος και συντονιστής των προγραμμάτων προαγωγής αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Σωτήρης Λαϊνάς, ο οποίος είναι βεβαίως και Λαρισαίος, χτύπησε τον κόδωνα του κινδύνου για τη συνεχή αύξηση των περιστατικών που αφορούν τον τζόγο και στις εφαρμογές του διαδικτύου. Τα περιστατικά αυξάνονται και πληθύνονται και πολλοί είναι αυτοί που
0: παρουσιάζουν. Από εκεί ξεκινούν όλα, Γιάννη, η αλήθεια είναι, ναι.
12: Ναι. Ναι. Στην Ελλάδα ο τζόγος έχει γίνει εθνικό σπόρο, όπως είπε ο κ. Λαϊνάς, με τους νέους από 17 έως 24 ετών να στοιχηματίζουν περισσότερο από τους νέους σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Λοιπόν, και έχουμε ουσιαστικά ξεκινάει το στοιχηματίζει από την ηλικία των 15 ετών, όπως είπε ο ίδιος. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, 7 έως 10 Έλληνες από 17 έως 24 ετών παίζουν συστηματικά τζόγο online. Σε αυτή την κατηγορία βεβαίως κάνουμε πρωταθλητισμό στην Ευρώπη, ενώ πριν από 15 χρόνια στην Ελλάδα λειτουργούσε νόμιμα μόνο μια εταιρεία τυχερών παιχνιδιών, όπως είπε. Ενώ σήμερα οι αδειοδοτημένες στοιχηματικές εταιρείες ξεπερνούν τις 20, δηλαδή έχουμε 20 εταιρείες για 10 εκατομμύρια πληθυσμό. Σε online συμμετοχή είμαστε από τις πρώτες χώρες σε παγκόσμια κλίμακα. Ενώ πέρσι, για παράδειγμα, ποντάραμε σχεδόν 17 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως είπε ο κ. Λαϊνάς, σε τυχερά παιχνίδια, δηλαδή 44 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα ή 2 εκατομμύρια ευρώ την ώρα.
0: Απίστευτο.
12: Έφευγαν από τις τσέπες μέσω του διαδικτυακού στοιχηματισμού. Τώρα, μέσα σε 10 χρόνια, παρουσιάζοντας βεβαίως και τα αποτελέσματα του προγράμματος προαγωγής της αυτοβοήθειας εδώ στη Θεσσαλία,
0: ναι,
12: έχουν υποστηριχθεί πάνω από 1.500 πολίτες με προβλήματα εξάρτησης και μέλη των οικογενειών τους, ενώ μόνο για το 2025, την περσινή χρονιά, οι υπηρεσίες του προγράμματος παρασχέθηκαν σε 175 ανθρώπους που ζήτησαν ψυχοκοινωνική υποστήριξη και σε περισσότερους από 100 πολίτες που συμμετείχαν σε δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Είναι η μοναδική κρατική πρόταση το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που λειτουργεί στη χώρα και αξιοποιεί συστηματικά τις πρακτικές της αυτοβοήθειας και της αλληλοβοήθειας, προσφέροντας βεβαίως μια χείρα βοήθειας σε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη, είτε πρόκειται για τζόγο, είτε πρόκειται για αλκοόλ, είτε για άλλες ουσίες.
0: Πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε θερμά, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε. Από τη Θεσσαλία τώρα πάμε στις Σέρρες, καθώς θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας 70χρονος, γιατί πίστεψε ότι αυτός που του τηλεφωνούσε ήταν αστυνομικός, του είπε ότι πρέπει να του δώσει τα χρήματα για να τον προστατέψει από τους απατεώνες. Τελικά έπεσε στην παγίδα ο άνθρωπος. Λένια Ιωαννίδα από την ΕΡΤ Σερών στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λένια, καλώς μεσημέρι. Παρόλο που τα λέμε, τελικά βλέπουμε πάλι τα ίδια να γίνονται.
13: Ακριβώς, Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Βλέπουμε πως δεν σταματούν αυτά τα περιστατικά. Αυτή τη φορά αυτή με ένας 70χρονος, όπως είπε, στην πόλη των Σερών. Άγνωστος λοιπόν του τηλεφώνησε το απόγευμα της Κυριακής. Του είπε ότι είναι αστυνομικός και ότι πρέπει να του δώσει τα χρήματα που είχε στο σπίτι του για να τον προστατεύσει από απατεώνες που δρούσαν εκείνη την ώρα. Καθώς νωρίτερα ο 70χρονος είχε δεχθεί τηλεφώνημα από συνεργό του άγνωστου δράστη, ο οποίος ενήργησε με την μέθοδο του τραυματισμού συγγενικού προσώπου, η γνωστή αυτή μέθοδος από παλιά. Πίστηκε λοιπόν ότι ο άγνωστος ήταν αστυνομικός,
0: ναι,
13: και παρέδωσε σε τρίτο πρόσωπο συνεργό τους το ποσό των 80.000 ευρώ.
0: Απίστευτο.
13: Έτσι ακριβώς. Mm. Και μάλιστα το περιστατικό αυτό συνέβηκε μια περίοδο, μια μέρα, mm, που έγιναν και πάρα πολλά σημειώθηκε παρά τηλεφωνικών προσπαθειών εξαπάτησης από απατεώνες σε πολίτες. Δεν έχουν σταματημό, όμως ευτυχώς όταν ειδοποιείται νωρίς και εγκαίρως η αστυνομία, τότε υπάρχει μια ελπίδα ότι ίσως να συλληφθούν και να βρεθούν και τα χρήματα.
0: Mm.
13: Καθώς είχαμε και τρεις συλλήψεις,
0: mm,
13: όταν ενημερώθηκαν σε κάποια άλλη περίπτωση η αστυνομική της υποδιεύθυνσης
14: επιδίωξη και ξυχνίαση εγκλημάτων σε ΡΟΝ. Ενημερώθηκαν λοιπόν για μία ακόμη τέτοια απάτη και μπόρεσαν και πρόλαβαν
15: συνέλαβαν.
14: Και έσωσαν ακόμη έναν 65χρονο, ηλικιωμένο λοιπόν, και έσωσαν τις 23.500 ευρώ που θα έδινε σε απατεώνες.
15: Λένια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ, πολύ προσοχή λέμε. Πάμε τώρα γρήγορα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Βγήκε η απόφαση για τον γιατρό, ο οποίος έκανε επέμβαση σε μία γυναίκα, η οποία δεν έπασχε από καρκίνο, έκανε μαστεκτομή.
16: Ναι, διπλή μαστεκτομή.
15: Διπλή μαστεκτομή, αδιανόητο ακούγεται.
16: Ο ίδιος είπε ότι πρόκειται για προφυλακτική μαστεκτομή και θεώρησε, ναι, σύμφωνα με όσα διεμήθησε στο δικαστήριο, στο Μικτόρκο, το εφετείο Θεσσαλονίκης, θεώρησε ότι από το ιστορικό της γυναίκας και κάποιες ενδείξεις από τις εξετάσεις, επασβεστώσεις ήταν,
15: ναι,
16: θεώρησε ότι η γυναίκα είχε καρκίνο και προχώρησε σε διπλή μαστεκτομή. Ο γιατρός πριν από λίγο καταδικάστηκε από το Μικτόρκο το εφετείο σε φυλάκιση 3 χρόνων με τριετή αναστολή για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με ενδεχόμενο δόλο, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι, ότι ο δόλος του γιατρού ήταν ενδεχόμενος, δηλαδή απαιτούνταν για να είναι κακούργημα άμεσος δόλος, όπως είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου. Το περιστατικό ξεκίνησε από το Νοέμβριο του 2018, όταν η γυναίκα υποβλήθηκε σε αυτή τη μαστεκτομή, χωρίς ο γιατρός και η γυναίκα να περιμένει τα αποτελέσματα των γονιδιακών εξετάσεων, παρότι σύμφωνα, ναι, με τη παθούσα, ο γιατρός της διαβέβαιωσε ότι προφορικά είχε ενημερωθεί για το αποτέλεσμα ότι ήταν θετικό. Γι' αυτό η γυναίκα συνένεσε να προχωρήσει σε μαστεκτομή. Και ενώ στη συνέχεια το, ναι, αποτέλεσμα τόσο του γονιδιακού ελέγχου όσο και της βιοψίας στη συνέχεια βγήκε αρνητικό σε καρκίνο. Μου είπε ότι είχε ενημερωθεί προφορικά για τα αποτελέσματα, ήταν θετικά, ανέφερε στην κατάθεσή της η γυναίκα. Στην απολογία του, ο γιατρός ισχυρίστηκε ότι είχε βαρύ ιστορικό και οι ενδείξεις οδηγούσαν σε αυτό. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα είναι προαπαιτούμενος, δεν είναι προαπαιτούμενος, όπως είπε, ο γονιδιακός έλεγχος. Δεν έπεισε το δικαστήριο ότι, από το οποίο ζήτησε να τον απαλλάξει και έτσι καταδικάστηκε σε 3 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε, ναι, η πρόεδρος του δικαστηρίου. Το προσοχή από εδώ και πέρα στην εκτέλεση του καθηκόντος σας. Το να σε εμπιστεύεται κάποιος ως γιατρό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, όχι βιαστικές αποφάσεις, του είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του δικαστηρίου.
15: Φυσικά τώρα και όταν μιλάμε και για μαστεκτομή είναι αδιανόητο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, σε ευχαριστούμε.
17: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
15: Πάμε στην Καβάλα να συναντήσουμε τον Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤΑ Καβάλας, καθώς ανοίγει τις πύλες του το αναβαθμισμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο της Καβάλας. Σάκη, καλό σου μεσημέρι, πολύ σημαντική εξέλιξη για την περιοχή.
18: Καλησπέρα, πράγματι είναι μια πολύ μεγάλη εξέλιξη αυτή. Σήμερα άνοιξε τις πύλες του εκ νέου το τμήμα επιγόντων περιστατικών με πολύ μεγάλη ικανοποίηση από όλους τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου. Ο διοικητής του νοσοκομείου, κ. Αχιλλέας Διερόπουλος, δήλωσε ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από το Υπουργείο Υγείας και από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια,
15: ναι,
18: και από τους ανθρώπους του νοσοκομείου για να μπορέσουμε σήμερα να έχουμε σε λειτουργία ένα τμήμα επιγόντων περιστατικών που αρμόζει στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, το οποίο ουσιαστικά είναι περιφερειακό. Δέχεται ασθενείς από Καβάλα, Δράμα, Στέρες, ακόμη και από Ξάνθη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι σήμερα υπήρξαν κάποια προβλήματα στην αρχή μέχρι να προσαρμοστούν οι γιατροί και το λοιπό προσωπικό, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη ικανοποίηση γιατί είναι υπερσύγχρονες όλες οι δομές του και οι υποδομές του.
15: Πολύ από σημαντικό άλλη, και μιλάμε για μια τουριστική περιοχή, Σάκη.
18: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Πραγματικά είναι ένα στολίδι. Χρειάζεται περίπου ένας χρόνος για να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι έχουμε και τον νέο στεφανιογράφο που τέθηκε σε λειτουργία από την περασμένη εβδομάδα και μάλιστα έγιναν και οι σχετικές ιατρικές παρεμβάσεις, εγχειρήσεις. Μάλιστα σε έναν ασθενή μπήκε και στέντ γιατί διαπιστώθηκε ότι είχε βουλωμένη αρτηρία και έχει γίνει και προκήρυξη ούτως ώστε να στελεχωθεί με επιπλέον καρδιολόγους σε αυτό το τμήμα, γιατί προς το παρόν.
15: Πολύ σημαντικό.
18: Ο γιατρός, ναι, ο καρδιολόγος, οι δύο καρδιολόγοι που έρχονται, έρχονται μόνο για δύο φορές την εβδομάδα.
15: Μάλιστα, να πάνε όλα καλά και να στελεχωθεί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό και, όπως είπες, πρόκειται για ένα περιφερειακό νοσοκομείο που εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα στην Κέρκυρα επικρατεί έντονος προβληματισμός για την ασφάλεια των σχολικών κτηρίων, καθώς είχαμε κατάρρευση σοβάδων από την οροφή αίθουσα στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Κανονίου το περασμένο Σαββατοκύριακο και ευτυχώς Μαργαρίτα Βάρθη ήταν Σαββατοκύριακο και έτσι δεν είχαμε τραυματισμούς. Καλώς μεσημέρι.
19: Λόγω Σαββατοκύριακο αποφεύχθηκαν πιθανοί τραυματισμοί μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, Αντώνης Κουρσάρης, καταγγέλει ότι επί ένα χρόνο είχαν επισημανθεί προβλήματα εισρωής υδάτων στη στέγη του σχολείου, χωρίς να δοθεί οριστική λύση. Παράλληλα, υποστηρίζω ότι παρόμοια προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες σχολικές μονάδες του νησιού, όπως τη Σάφρα, του Νεοχωρίου και του Περιβολίου, ναι, ενώ σοβαρές ελλείψεις καταγράφονται και σε προκατασκευασμένες αίθουσες που χρησιμοποιούνται για τη στέγαση μαθητών, κάνοντας λόγο για χρόνια έλλειψη συντήρησης και ανεπαρκή χρηματοδότηση. Στο ίδιο μήκος κύματος σχημαίνεται και η ανακοίνωση της Ένωσης Γονιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας,
15: ναι,
19: που τονίζει ότι η επικοινωνία του κτηρίου είχε επανειλημμένα επισημανθεί από γονείς, εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις. Καταγγέλλει δε τη Δημοτική Αρχή για αδιαφορία, για τη μη διεκδίκηση χρηματοδότησης, καθώς και για την αντίληψη της ανταποδοτικότητας ότι αν δεν έχω κέρδος, δεν είναι συμφέρον. Εκπαιδευτικοί γονείς διεκδικούν την άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων, την ολοκλήρωση των προσεισμικών ελέγχων και έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας για όλα τα σχολικά κτίρια. Να θυμίσουμε ότι πριν κάνα δίμηνο,
15: ναι,
19: είχαμε στο ειδικό γυμνάσιο Λύκειο βραχυκύκλωμα που προκάλεσε πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο. Ευτυχώς και τότε Σαββατοκύριακο.
15: Πάλι καλά. Πάλι καλά, ευτυχώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται έλεγχοι. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες τη δυσοσμία στην Αθήνα, ψάχνουν να βρουν τι γίνεται. Τώρα έχουμε δυσοσμία στον πύργο και θα προχωρήσουν και αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας για να δουν τι γίνεται, τι είναι αυτή η δυσοσμία. Μετά, βέβαια, τις αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες των κατοίκων. Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤΑ πύργου στη τηλεφωνική μας γραμμή που έχει και το ρεπορτάζ. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Από τον πύργο πράγματι σε ελέγχους για τον εντοπισμό της έντονης δυσοσμίας που επικρατεί τις τελευταίες μέρες στην πόλη του πύργου, θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ο Δήμος Πύργου τώρα από την πλευρά του έκανε και αυτός ελέγχους, αλλά δεν διαπίστωσε,
15: ναι,
20: τη σχέτιση της οσμής με την διαχείριση των απορριμμάτων. Και έτσι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας Βασίλης Φάμελος απέστειλε επιστολή προς την περιφέρεια και ζητά την άμεση διερεύνηση του ζητήματος. Από την πλευρά του Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Νίκος Κοροβέσης τόνισε ότι θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ στο μικροσκόπιο θα μπουν οι σταυλικές εγκαταστάσεις της περιοχής.
15: Μάλιστα.
20: Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι για το ζήτημα αυτό έκανε και δηλώσεις και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πύργου, ο οποίος είπε ότι ο Δήμος Πύργου έχει λάβει αρκετές αναφορές για το ζήτημα τις τελευταίες μέρες και γι' αυτό είπε μετά τους ελέγχους που κάναμε, αποστείλαμε και επίσημο έγγραφο προς την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
15: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα που απασχολεί όλες τις πόλεις της Ελλάδος, βέβαια. Μιλάμε για τις εργασίες οπτικών ινών, οι οποίες όμως στο Βόλο ευθύνονται και για την εκροή λασπόνερων στην παραλία του Βόλου. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ του Βόλου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Αυτό να πω ότι παρατηρήθηκε χθες ένα αγωγό ομβρίων στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου που έβγαζε καφέ νερό. Όλοι ανησύχησαν γιατί, ναι, έχουμε διάφορα φαινόμενα στο παγαστικό, όπως ξέρεις, με τα σκουπίδια που είναι γεμάτος εκεί στην εκβολή του Ξηριά, με κροές
15: από την κακοκαιρία ακόμη, από το Ντάνιελ.
21: Από την κακοκαιρία ακόμη, γενικώς έχουμε πολλά θέματα, ήρθε να προσθεθεί και κάτι άλλο. Αυτή τη φορά όμως, από ό,τι αποδείχθηκε, καθώς ήρθε αμέσως η ΔΕΙΑΜ, ένα συνεργείο που κάνει οπτικές ίνες, σε όλο το Βόλο υπάρχουν τέτοιου είδους συνεργεία, είχε σπάσει έναν αγωγό ομβρίων και εκεί πέρα είχαν παρισφρήσει και λάσπες και χώματα και οτιδήποτε άλλο και αυτά είναι που έπεφταν στη θάλασσα. Εξέτασαν την υπόθεση και μάλιστα, ναι, σε δηλώσεις που έκανε ο κύριος Κοπάνας, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΜ, είπε ότι οι παρόμοιες ζημιές από συνεργεία που εκτελούν έργο οπτικών ονών καταγράφονται συχνά, όχι μόνο στα δίκτυα των ομβρίων αλλά και υδροδότησης, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση αντιμετωπίζει καθημερινά έως 2-3 τέτοια περιστατικά και διεκδικεί βέβαια, λέει, τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις από τις εταιρείες που προκαλούν βλάβες στο δίκτυό της, οι οποίες στηρίζει το εμπαρόδο. Πήραν παράταση να τελειώσει το έργο μέχρι τέλος Ιουλίου.
15: Κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Πάμε στη Ζάκη Κινθό και στο Σάκη Νέκα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Με κοινή τους ανακοίνωση, οι σύλλογοι εργαζομένων στις περιφερειακές ενότητες στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων καταγγέλουν την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Αρκετά μεγάλο το πρόβλημα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
1: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν την έντονη αγανάκτηση και διαμαρτυρία τους για την κατάσταση που έχει προκληθεί μετά την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Η κατάρρευση του συστήματος, όπως καταγγέλουν, δεν αποτελεί ένα απλό τεχνικό πρόβλημα. Πρόκειται για ένα σοβαρό διοικητικό και θεσμικό ζήτημα, το οποίο έχει προκαλέσει σημαντική αναστάτωση στις υπηρεσίες, έχει θέσει εκτός πρόσβασης κρίσιμα υπηρεσιακά δεδομένα και έχει δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για τη διοικητική λειτουργία, την νομιμότητα των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι σύλλογοι είχαν εγκαίρως προειδοποιήσει με προφορικές επισημάνσεις, καθώς και στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Ίσων τον Αύγουστο του 2025 είχαν επισημάνει ότι η περιφέρεια μπορούσε να αξιοποιήσει ένα άλλο σύστημα, το οποίο παρέχεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση και εξασφαλίζει πλήρη διαλειτουργικότητα με το δημόσιο. Αντί αυτού, επιλέχθηκε διαφορετικό σύστημα μέσω απευθείας ανάθεσης, χωρίς να διασφαλιστεί η επαρκής προσαρμογή και η ασφαλής λειτουργίας του στις ανάγκες των υπηρεσιών.
15: Μάλιστα.
1: Η κατάσταση αυτή επηρεάζει άμεσα τη διοικητική συνέχεια, τη διεκπαιρέωση εκκρεμών υποθέσεων, την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη συνολική λειτουργία των υπηρεσιών. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει πλήρης και επίσημη ενημέρωση για τα πραγματικά αίτια της κατάρρευσης, την έκταση των απολειών δεδομένων, τις ευθύνες που προκύπτουν και το χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης της λειτουργίας του συστήματος, με τους εργαζόμενους να δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν θα αποδεχθούν καμία προσπάθεια μετακύλησης των ευθυνών σε αυτούς.
15: Ωραία, μένει να δούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολλά τα στοιχεία που αναφέρονται και τα αιτήματα των εργαζόμενων που δεν προλαβαίνουμε τώρα να τα αναφέρουμε με λεπτομέρειες.
15: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ομουσάκη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Δήμαρχο Σκιάθου, τον κύριο Θοδωρή Τζούμα. Δήμαρχε, καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλημέρα σας και τους ακροατές από τη Σκιάθου.
15: Από την υπέροχη Σκιάθου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εμείς σας ευχαριστούμε για την σύνδεση, για τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε αυτά τα σημαντικά νέα. Που ναι, θα αφορούν άμεσα και εσάς και εμάς βέβαια.
15: Φυσικά, φυσικά. Πολλούς από αυτούς που μας ακούνε σίγουρα τους ενδιαφέρουν γιατί έχουμε τη σύνδεση του Βόλου με τις Σποράδες. Συγγνώμη, έχουμε νέα εκτοπλοϊκή γραμμή σύνδεση Πηλίου με Βόρειες Σποράδες. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα.
2: Κυρίως τη σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη.
15: Α, αυτό.
2: Ναι. Μ' ακούτε?
15: Ναι, ναι, σας ακούω, σας ακούω. Ναι, ναι, ναι, φυσικά, αυτό είναι το σημαντικότερο.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάξτε, από τα τέλη Ιουνίου και γύρω και γύρω στις 26 θα έχουμε το πρώτο δρομολόγιο. Αναμένουμε τώρα να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό να το επικοινωνήσουμε, να το ξέρει ο κόσμος από τώρα για να προγραμματίσει και τις διακοπές του και το κατάλημα που θα θέλει να κλείσει. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο, ξέρετε, με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, με τους Δημάρχους των Σποράδων. Βοηθάει πολύ το Υπουργείο διαθέτοντας το πιο μεγάλο μέρος της επιδότησης, που είναι περίπου στο 1.200.000 ευρώ. Συμβάλλουν από πέρυσι και δύο περιφέρειες, η Θεσσαλίας και η Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι πολύ σημαντικό από 1.000.000. Να ευχαριστήσουμε εδώ και τον κύριο Κουρέτα, τον Περιφερειάρχη της Θεσσαλίας, και την κυρία Ιδονά, την Περιφερειάρχη της Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο ότι έχουμε ξεπεράσει κάποια δύσκολα στάδια εξέβρεσης του ποσού. Το ποσό είναι απαραίτητο, γιατί μπορεί και να διερωτάται κανείς αφού το δρομολόγιο πάει καλά, γιατί χρειάζεται. Το χρειάζεται, γιατί είναι βιώσιμο, γιατί το εισιτήριο είναι αρκετά χαμηλά.
15: Έχετε
2: δίκιο. Αν δεν είχαμε την επιδότηση, θα ήταν σχεδόν διπλάσιο. Αυτό θα πρέπει να ξέρουμε και βέβαια δεν θα έχει την ίδια ανταπόκριση.
15: Ναι.
2: Καταλάβατε αυτή τη διαφορά.
15: Ναι, ναι, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο και βέβαια βοηθάει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι.
2: Βέβαια,
15: κάθε χρόνο
2: βέβαια.
15: Γίνεται ένας αγώνας για αυτό το δρομολόγιο.
2: Ναι,
15: γίνεται ένας αγώνας.
2: Αγώνας βέβαια γίνεται κάθε χρόνο. Είναι σαν έθιμο αυτό που λέμε κι εμείς, η διαδικασία αυτή. Μέχρι βέβαια να μην χρειάζεται την επιδότηση. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να γίνει. Γιατί όταν ανακοινώνεται σε αυτή την εποχή για την ελληνική τουριστική αγορά δεν είναι αργά, αλλά για το εξωτερικό είναι.
15: Έχετε δίκιο.
2: Οπότε δεν περνάει αυτή η πληροφορία έγκαιρα στο εξωτερικό να οργανώσουν όσοι κατεβαίνουν οδικώς από τα Βαλκάνια, όσοι έρχονται αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη που είναι πάρα πολλοί και μπορεί να θέλουν να πάνε και μερικές μέρες σε ένα νησί. που λειτουργεί πολύ ωραία, όπως λειτουργεί στην Αθήνα με τις Κυκλάδες, το City Break, το περιβόητο. Λοιπόν, αν αυτό δεν το έχουμε νωρίς, δηλαδή τουλάχιστον αρχές του χρόνου, δεν μπορεί να λειτουργήσει και να βοηθήσει με το κοινό που έχουμε από το εξωτερικό.
15: Έχετε αυτό. Δίκιο κάθε φορά την τελευταία στιγμή.
2: Το παλεύουμε τώρα αυτόχρονα με το χρόνο να γίνεται ο έγκαιρα και να, αλλά υπάρχουν και τεχνικές δυσκολίες που δεν μπορούν να ξεπεραστούν.
15: Μακάρι να ξεπεραστούν για να μπορέσουν και οι tour operators να το προβάλλουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Για Θεσσαλονίκη, γιατί θα τραβήξει και ένα άλλο κοινό, όταν ξέρει ότι θα περάσει και μερικές μέρες ένα νησί, αλλά και για μας.
15: Φυσικά.
2: Για τον αντίστοιχο λόγο.
15: Ναι. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλή
15: ευχαριστούμε πάρα
2: να
15: πολύ.
2: Πούμε, να είστε καλά.
15: Καλή αντάμωση.
2: Δυνατότητα της επικοινωνίας των νέων αυτών. Των ευχάριστων νέων.
15: Σας ευχαριστούμε καλά. Θερμά. Γεια σας. Πάμε τώρα στον Κώστα Γαζούλη και στην Καλαμάτα, καθώς εκεί συνεχίζονται οι προσπάθειες επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλώς μεσημέρι, Ειρήνη. Είχαμε σημαντικές εξελίξεις σε αυτή την προσπάθεια επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου στην Καλαμάτα και συνολικά στον Πελοπόννησο, μετά και την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στην Εθνική Πρωτεύουσα στο πλαίσιο της Ελληνοελβετικής Πρωτοβουλίας για την επαναφορά του τρένου στην περιοχή. Η δράση Ειρήνη περιλάμβανε και συμβολική κίνηση αμαξοστοιχίας από τον σιδηροδρομικό σταθμό Αστροχώματος προς το κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Καλαμάτας, όπου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το εγχείρημα. Το πιο σημαντικό νέο που προέκυψε από την εκδήλωση αυτή ήταν η ανακοίνωση ένδραξης μελέτης σκοπιμότητας για δύο σιδηροδρομικά τμήματα της Πελοποννήσου, το τμήμα Καλαμάτα Μεσίνη Διαβολίτσια αλλά και το τμήμα Κόρινθος Άργος Ναύπλιο. Στόχος είναι σταδιακή επαναφορά δρομολογίων με επιβατικό αλλά και τουριστικό χαρακτήρα. Τώρα χαιρετισμό απέθυνε ο Δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΒ Πελοποννήσου Θανάσου Βασιλόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι το τελευταίο διάστημα η συζήτηση για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου έχει περάσει από το επίπεδο των διαπιστώσεων σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς όπως ανέφερε, η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών σε εκδηλώσεις που έχουν γίνει στον σιδηροδρομικό σταθμό αποδεικνύει και την αγάπη αλλά και τη λαχτάρα της τοπικής κοινωνίας να δει και πάλι το τρένο να επιστρέφει στην καθημερινότητα της πόλης. Να σου πω ότι πρόσθεσε ότι ο σιδηροδρόμος αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ιστορίας όχι μόνο της Καλαμάτας αλλά της Πελοποννήσου, ενώ επισήμανε ακόμη πως η λειτουργία ενός προαστιακού δικτύου θα μπορούσε να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη περιοχής, ενισχύοντας τις μετακινήσεις, τον τουρισμό και την βιώσιμη κινητικότητα. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν αυτές οι μελέτες, να μην μείνουν μόνο στα χαρτιά και ελπίζουμε σύντομα, Ειρήνη,
15: να μπει στις ράγες.
3: Και πάλι στις ράγες Πελοποννήσου.
15: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ολοκληρώθηκε για την τρέχουσα περίοδο η υλοποίηση του έργου που έχει να κάνει με τον τέχνικο το εμπλουτισμό υπόγειων υδροφόρων σχηματισμών στο αργολικό πεδίο. Η χρηματοδότηση έγινε από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Πρόκειται φυσικά για ένα σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την άρδευση αλλά και με τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μα γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι. Υδάτινοι πόροι που πραγματικά σε λίγο θα είναι δισεύρετοι.
4: Γεια σα, πραγματικά. Κυρίες και κύριοι, Ειρήνη, το έργο υλοποιήθηκε με επιστημονική παρακολούθηση και με τη συνδρομή του Γενικού Οργανισμού Εγγύων Βελτιώσεων Άργων Ναυπλίας και των τοπικών εκεί το ΕΒ για την εποπτεία της λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων και την κατανομή του νερού εμπλουτισμού στα σημεία εφαρμογής. Αξιοποιήθηκαν πλεονάζουσες ποσότητες νερού από την πηγή στο κεφαλάρι του Άργους, η ποιότητα του οποίου πληρεί τα όρια της ανθρώπινης κατανάλωσης με συνολικό όγκο που ανήλθε σε περίπου 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Θυμίζω ότι αυτούς τους χειμερινούς μήνες είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις, άρα αυτές ευνόησαν τον τεχνητό εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Η περιφέρεια λοιπόν καλεί και ιδιώτες ιδιοκτήτες υδροελεκτικών σημείων και το σύνολο των ΤΟΕΒ που δραστηριοποιούνται εντός των αδειοδοτημένων ορίων εφαρμογής του έργου να συμμετέχουν πιο ενεργά την επόμενη περίοδο, ώστε να προχωρήσει η αξιοποίηση της συγκεκριμένης δράσης. Ο εμπλουτισμός έγινε με αφορμή, όπως είπα, και τα πολλά νερά φέτος, κάτι πολύ σημαντικό για την Αργολίδα και τους αγρότες. Στόχος, ειρήνη, η κάλυψη των αναγκών του πρωτογενούς τομέα και η βιώσιμη αξιοποίηση των όποιων διαθέσιμων υδάτινων πόρων.
15: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας πει τις εξελίξεις τώρα από τη συνάντηση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης με τον Ομάρχη από το Κόρτζαλι της Βουλγαρίας. Καλό σου μεσημέρι, Γιάννη.
22: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η συνάντηση των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης στην Κομωτινή. Με γνώμονα την κοινή διαπίστωση ότι οι δύο περιοχές διαθέτουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και μπορούν να αναπτύξουν συνέργειες που θα συμβάλλουν στην προβολή και στην ανάπτυξή τους. Οι κύριοι Τοψίδες και Μικόλοφ αναφέρθηκαν καταρχάς στις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας τους στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού, με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να εστιάζει στις δυνατότητες σχεδιασμού κοινών πολιτιστικών δράσεων που μπορούν να συσφίξουν τις σχέσεις των τοπικών κοινωνιών και να αναδείξουν την πολιτισμική κληρονομιά της διασυνοριακής περιοχής. Σε αυτό το πνευμό, ο κ. Τοψίδης έθεσε και το θέμα της αξιοποίησης του Μεγάλου Μουσικής Κομωτινής ως σημείο αναφοράς για τη φιλοξενία εκδηλώσεων, φεστιβάλ, συναυλιών με τη συμμετοχή φορέων και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Πάντα στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Νικόλοβ από την πλευρά του γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αιτηθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας του την άρση της απαγόρευσης διέλευσης λεωφορείων από το συνοριακό σημείο Νυμφέας Μακάζα για μετακινήσεις ειδικού σκοπού όπως είναι ο πολιτισμός. Παράλληλα, οι κύριοι Τοψίδης και Νικόλο έδωσαν έμφαση στη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας σε ζητήματα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων όπως είναι οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και η ζωονόση. Οι δύο αυτοδιοικητικοί ειρήνη συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτό τον διάβλο επικοινωνία τους, με κοινό στόχο, όπως υπογράμμισαν, την ενίσχυση της συνεργασίας, της ανάπτυξης και της ευημερίας των τοπικών κοινωνιών που εκπροσωπούν. Ειρήνη.
15: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και από την Κομωτινή να πάμε τώρα στη Σάμμο. Τον πολιτιστικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής Ανατολικής Σάμμου απέναντι στην κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση σχετικά με τις δαπάνες και τη διαχείριση των πολιτιστικών εκδηλώσεων, υπερασπίστηκε η αρμόδια αντιδήμαρχος, υποστηρίζοντας ότι παρά τη μείωση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, για τη φετινή χρονιά έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 160.000 ευρώ. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να διορθώσει 140.000 είναι 140. Ο προϋπολογισμός για το 2026 και περιλαμβάνει τόσο τη διοργάνωση εκδηλώσεων όσο και τις επιχορηγήσεις αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων. Τώρα, στον προγραμματισμό της νέας χρονιάς περιλαμβάνονται δράσεις και την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, τα Ιερέα Πυθαγόρια, η Λευκή Νύχτα, εκδηλώσεις για την αυμαχία της Σάμμου, η αδελφοποίηση με τον Δήμο Δοξάτο, συναυλίες με γνωστούς καλλιτέχνες, καθώς και ειδική τιμητική εκδήλωση για τους συντελεστές του περιοδικού Απόβλους μετά τη βράβευσή τους από την Ακαδημία Αθηνών.
15: Ναι.
5: Ιδιαίτερη τώρα αναφορά έκανε επίσης στην συμμετοχή της Σάμμο στο δίκτυο πόλων του Αποστόλου Παύλου, θυμώντας ότι η πρωτοβουλία μπορεί να συμβάλλει στην ανάδειξη των θρησκευτικών μνημείων του νησιού και την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού. Τώρα, για τις κριτικές, για την κριτική η οποία υπήρξε από πλευράς αντιπολίτευσης, αλλά όχι μόνο, και από τους πολίτες γενικότερα.
15: Και να κλείσουμε, γιατί,
5: χάρη. Ξέρετε, όταν... Ναι, δεν ξέρω, με ακούτε.
15: Σ' ακούμε, ναι.
5: Λέω, η κριτική λοιπόν που δέχτηκε είχε να κάνει περισσότερο με τις δαπάνες αυτή την εποχή, που ξέρετε ότι, ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα όσον αφορά στην καθημερινότητα των πολιτών. Η απάντηση ήταν ότι σε παλαιότερα χρόνια δίναμε πολλές περισσότερες πιστώσεις για μια και μόνο εκδήλωση. Παράδειγμα, η προβολή ενός προτζέκτορα για την ναυμαχία της Σάμμου, που στήχησε 18.000, ενώ σήμερα με 18.000 γίνονται κάποιες εκδηλώσεις σε πολλά χωριά από τη Σάμμο. Έκλεισε λοιπόν λέγοντας ότι ο πολιτισμός θα μπορέσει να κινηθεί σωστά μέσα στο καλοκαίρι και οι πιστώσεις αυτές οι οποίες δίνονται δεν είναι μόνο γι' αυτό, αλλά είναι και για άλλες επιχορηγήσεις οι οποίες μπαίνουν επιπρόσθετα μέσα σε αυτό. Ειρήνη.
15: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, πάνω από 1.300 θεατές κατέκλυσαν το χώρο της εκδήλωσης της ΕΡΤ στα Ιωάννινα και ήσαν μια μαγική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, αναμνήσεις και τιμή στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την δημόσια ραδιοτηλεόραση. Η εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού που ξεπέρασε κάθε προσδοκία έδωσε έναν ξεχωριστό παλμό στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της ΕΡΤ, εκπροσώπων φορέων και πλήθους πολιτών, επιβεβαιώντας βέβαια την διαχρονική σχέση της ΕΡΤ με την κοινωνία και την ελληνική περιφέρεια. Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Πραγματικά εντυπωσιακή εκδήλωση.
6: Καλησπέρα. Όντως ήταν μια βραδιά που θα μείνει πολύ χαραγμένη στη μνήμη όσων παρακολούθησαν εχθές στην ΕΡΤ Ιωάννια το βράδυ της Δευτέρας. Ο αύριος χώρος του Μουσείου Αργυροτεχνίας γέννησε ασφυκτικά περισσότερο από 1.300 θεατές, οι οποίοι κατέκλυσαν το χώρο για να συμμετέχουν σε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εκδήλωση αφιερωμένη στα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης και στα 77
7: χρόνια λειτουργίας του περιφερειακού σταθμού της ΕΠ Ιωαννίνων. Η ανταπόκριση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα συγκίνησης, πολιτισμού και γιορτής. Άνθρωποι κάθες ηλικίας έδωσαν το παρόν σε μια βραδιά που ανέδειξε τη διαχρονική σχέση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης με την Ήπειρο και τους ανθρώπους της. Την εκδήλωση άνοιξε ο προϊστάμενος της ΕΡΤ Ιωαννίνων, Παναγιώτης Τζόκας, καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους και ευχαριστώντας το κοινό για τη συγκλονιστική παρουσία του. Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε στον εξυγχρονισμό και τη νέα εποχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, δίνοντας όμως ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από κάθε επιτυχία. Ο εξοπλισμός και τεχνολογία είναι σημαντικά εργαλεία, όπως οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τις επιτυχίες. Όμως είναι οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τις επιτυχίες, σημείωσε χαρακτηριστικά, αποσπάζοντας το θερμότερο χειροκρότημα του κοινού. Ιδιαίτερη συγκινητική ήταν η στιγμή των τιμητικών βραβεύσεων. Ο κ. Παναγιώτης Τζόκας προσέφερε ένα μυστικό δώρο στο Προέδρο.

0: τη συνάντηση, όπου η πυρώτικη παράδοση συνομίλησε με το συμφωνικό ήχο. Το αποτέλεσμα ήταν καθηλωτικό. Οι μελωδίες της Ηπείρου ταξίδεψαν το κοινό, το οποίο ανταπέδωσε με παρατεταμένο χειροκρότημα και εμφανή συγκίνηση.
1: Πάρα πολύ ωραία πραγματικά η εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Η 12η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτώνων παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας και η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η 12η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτώνων, ο κορυφαίος θεσμός ανάδειξης της σύγχρονης εγχώριας δημιουργίας, φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας έως τις 30 Ιουλίου, αποτελώντας μια σημαντική συνδιοργάνωση της εφορίας αρχαιοτήτων Αχαΐας του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής και του Τμήματος Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στην εντυπωσιακή αυτή έκθεση, την οποία επιμελούνται οι επίκουροι καθηγητές Αλεξάνδρα Στράτου και Θάνος Ζαγορίσιος, παρουσιάζονται 51 διακεκριμένα υλοποιημένα και μη έργα, όπως αυτά αξιολογήθηκαν από πενταμελή κριτική επιτροπή. Το κοινό έχει τη μοναδική ευκαιρία να δει από κοντά πάνω από 40 αρχιτεκτονικά προπλάσματα, σχέδια, φωτογραφίες, τρισδιάστατες απεικονίσεις, αναλυτικά κείμενα καθώς και βίντεο των ίδιων των δημιουργών που αναλύουν τον σύγχρονο ρόλο και τις προκλήσεις της αρχιτεκτονικής επιστήμης. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακριβώς στις 2 ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: ευτυχία, γαλήνη, ισορροπία, ευεξία, όζον, σώζον, εαυτό, σωθήτο και ζωή, χαρισάμε.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα,

0: Σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Για τις κάλπες ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός. Κοιτάζουμε προς το 2027 για τις εκλογές. Τόνισε πριν από λίγο, μία ημέρα μετά τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Μάλιστα, σχολιάζοντας την εκτίμηση του ChatGPT που έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr, ανέφερε ότι σωστά απάντησε το ChatGPT. Δηλαδή, πάμε για το 2027. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η 9 Ιουνίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ψηφιακό άλμα της χώρας και τη μεταμόρφωση της σχέσης κράτους-πολίτη, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του με αφορμή τη συμπλήρωση 6 ετών από τη λειτουργία του gov.gr. Παρουσίασε τον απολογισμό της κυβερνητικής πολιτικής στην ψηφιακή διακυβέρνηση και σχεδιάγραψε τα επόμενα βήματα με αιχμή τη τεχνητή νοημοσύνη. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Η οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Ιγυαλίας, όπου μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στο σημείο, ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας και αναμένει ιατροδικαστής. Διεκόπη νωρίτερα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ηλιούπολη, στην οδό Πίνδου, από το ύψος του οδού Αναξαγόρα, έπειτα από πρόσκληση φορτηγού σε κολόνα. Προβλήματα σε 6 σταθμημένα οχήματα και 3 οικίες. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε τον Αλτρά, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίσει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα του Συνόδου Ορμούς. Ζημιά σε αρχαιολογικό χώρο στην Τύρο, νότιο Λίβανο, από Ισραηλινό βομβαρδισμό. Θανατηφόρο τροχαίο το πρωί στα Μάλγαρα, 70χρονη χάσε τη ζωή της και ο σύζυγός της τραυματίστηκε σοβαρά όταν τα λύκα που μετέφερε σιδερόβεργες συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που επέβαιναν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες. Και τέλος, σχεδόν έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα στο εσωτερικό πεδίο είναι καταιγιστικές πραγματικά οι εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Γιατί αισιόδοξο για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν μέσα σε επόμενες 2 με 3 ημέρες, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρά την επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός μετά τη μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, συνεχίζονται τόσο οι Ισραηλινές επιθέσεις Νότιο Λίβανο, όσο και τα πλήγματα της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ. Πάμε στην αίθουσα συντάξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Μιλάμε για μια κατάσταση που παραμένει εύθραυστη σε όλη τη Μέση Ανατολή. Έλενα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, εξαιρετικά εύθραυστη. Παρόλα αυτά, το είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες, παρόλα αυτά ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε και πάλι αισιόδοξος για την επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν και μάλιστα, όπως είπες και εσύ Γρηγόρη, και είπε και ο Αμερικανός Πρόεδρος, μέσα στις επόμενες 2 με 3 ημέρες. Μιλάει ο Αμερικανός Πρόεδρος για μια συμφωνία που θα αναφέρει ότι δεν θα υπάρξει δυνατότητα για το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και επίσης είπε ότι όταν υπογραφεί αυτή η συμφωνία τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μέσα στις επόμενες ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας αυτής. Είπε επίσης στις διάφορες δηλώσεις που έκανε ότι η απαγόρευση της διέλευσης από τα ιρανικά λιμάνια, η αμερικανική απαγόρευση λειτουργεί και στερεί από το Ιράν πολύ σημαντικά έσοδα και αυτή η πίεση λειτουργεί. Και επίσης είπε ότι μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να κηρύξουν μία νίκη, ολοκληρωτική νίκη μέσα στις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες. Βεβαίως να πούμε ότι το CNN επισημαίνει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μέτρησε τις φορές που έχει πει συγκεκριμένα από τα μέσα Μαρτίου ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία και αυτό το έχει πει σύμφωνα με το CNN 37 φορές και βεβαίως δεν καταλήξαμε στη συμφωνία. Τα μηνύματα που έρχονται από την Τεχεράνη επίσης...
5: Άλλες 37 φορές στο προηγούμενο διάστημα, έτσι?
6: Το προηγούμενο διάστημα, ότι αυτή ήταν 37η φορά που είπε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Από την Τεχεράνη τα μηνύματα που έρχονται είναι σε διαφορετικό τόνο. Το Ιράν λέει βεβαίως ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, λέει ότι υπάρχει ένα έντονο κλίμα δυσπιστίας μετά και τις τελευταίες εξελίξεις και με το Ισραήλ. Και επίσης θέτει τις κόκκινες γραμμές του που παραμένουν αμετακίνητες και για τις γενικότερες συγκρούσεις στην περιοχή. Να σου πω ότι σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι στο τηλεφώνημά του με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου του ανέφερε ότι το Ισραήλ κινδυνεύει να μείνει μόνο του απέναντι στο Ιράν αν συνεχίσει τα χτυπήματα. Η κατάπαυση του πυρός επετεύχθη με την μεσολάβηση του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στο Νότιο Λίβανο όσο συνεχίζονται τα χτυπήματα της Χεζμπολάχ. Και αυτό βεβαίως είναι ένα κομβικό σημείο γιατί το Ιράν λέει ότι πρέπει να σταματήσει η σύγκρουση και η σύγκρουση στον Λίβανο για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, να καταλήξουν οι δύο πλευρές στο μνημόνιο κατανόησης. Τώρα να σου πω επίσης ότι υπήρξε και η συντριβή ενός επιθετικού ελικοπτέρου, αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Απάτσι κοντά στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με μια τελευταία δήλωση εκπροσώπου της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης στο Reuters, τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από ένα αμερικανικό ναυτικό ντρόουν. Ωστόσο, μέχρι στιγμής ούτε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση αλλά ούτε και ο Αμερικανός Πρόεδρος όταν ρωτήθηκε και είπε ότι τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ασφαλή, δεν έχουν πει το λόγο της συντρίσης του ελικοπτέρου. Αν δηλαδή καταρρίφθηκε από εχθρικά πυρά ή αν υπήρξε κάποιο μηχανικό πρόβλημα. Την ίδια ώρα να σου πω ότι στον Λίβανο, όπως είπαμε, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις και μάλιστα θα λέγαμε ότι κλιμακώνονται, καθώς υπήρξε εντολή εκένωσης της Τύρου και μάλιστα αυτή τη φορά ολόκληρη της πόλης, συμπεριλαμβανομένης της χριστιανικής συνοικίας, που μέχρι στιγμής δεν είχε βομβαρδιστεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις και εκεί είχαν καταφύγει πολλοί άνθρωποι από άλλες περιοχές της πόλης. Αυτή τη φορά όμως εκδόθηκε εντολή εκένωσης και για αυτή την συνοικία και μάλιστα ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν ήδη βομβαρδισμοί εκεί. Τις προηγούμενες ώρες στην περιοχή έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 5 άνθρωποι.
5: Μακάρι αυτή η 37η φορά να είναι η τυχερή και να το εννοεί ο Ντόναλντ Τραμπ και να τελειώσουν όλα πολύ σύντομα σε 2-3 μέρες, να έχουμε ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Για τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, τα προηγούμενα 24 ώρα, μίλησε το News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγου, τόνισε ότι είναι θέμα γοήτρου η πρόσφατη ένταση στη Μέση Ανατολή και προαπαιτούμενο για την ειρήνευση.
7: Αυτό που έγινε τις δύο τελευταίες μέρες μπορεί να σας φάνει περίεργο, αλλά εγώ θεωρώ ότι διευκολύνει το να καταλήξουν σε συμφωνία, διότι επιδεικνύουν τη σκληρότητα που πρέπει και απαιτεί το σκληροπυρηνικό ακροατήριο κάθε χώρας. Ναι. Δηλαδή, προαπαιτούμενο για την ειρήνευση είναι να υπάρχει η διατήρηση του γοήτρου της χώρας.
8: Ναι.
7: Δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν κράτησε το Ιράν το γοητρό του ή δεν κράτησε το Ισραήλ το γοητρό του. Απαντήσανε, δεν αφήσαν τα πράγματα να πέσουν έτσι στο κενό και τώρα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, εάν κάποιες ηγεσίες θέλουν, γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει 100% να προχωρήσουν σε ειρήνευση.
5: Λοιπόν, τι έχουμε να περιμένουμε τώρα από εδώ και πέρα και πόσο κοντά είμαστε σε ένα τέλος όλα αυτά. Να ακούσουμε την εκτίμηση που έκανε εδώ στο Ρινιούς 105,8 ο Γαβρίλ Χαρίτος, είναι ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ και του Ισραηλινού Ινστιτούτου Μπεν Γκουριόν. Μίλησε στην Ευαγγελία Παρατζή και τον Δημήτρη Τακία, να τον ακούσουμε.
7: Η σημερινή κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, είναι σαφές ότι η αμερικανική πλευρά έχει πιέσει και τις δύο πλευρές, άμεσα τους Ισραηλινούς, εμέσως διά των διαπραγματευτών στο Πακιστάν, στο Ομάν και στο Κατάρ, προς το Ιράν, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η ίξης αφήξης ατμόσφαιρα που επικρατεί στην περιοχή. Ανά πάσα στιγμή η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν θα μπορούσε να επαναληφθεί και να λάβουμε και υπόψη ότι υπάρχει και δεν έχει αναιρεθεί η δήλωση των φρουρών της Επανάστασης ότι ναι μεν θα σταματήσουν και έχουν σταματήσει οι επιθέσεις από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, εάν όμως το Ισραήλ θα συνεχίσει να χτυπάει τον Λίβανο, τότε θα συνεχιστούν οι επιθέσεις.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Ερνιούς 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Να έρθουμε τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται βεβαίως στους ρυθμούς των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα, στους ρυθμούς του μήνυ ανασχηματισμού. Στο γεγονός ότι η τεχνολογία μπορεί να αντιμετωπίσει τις αιστείες διαφθοράς που βρίσκονται πίσω από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ειδική επετειακή εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τεχνητής νοημοσύνης για τα 6 χρόνια του gov.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την εκτίμηση του ChatGPT που έγινε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανέφερε ότι οι εκλογές στην Ελλάδα θα γίνουν το 2027. Σωστά, όπως είπε, απάντησε ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
9: Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παπαχλημίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
5: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και το σχετικό απόσπασμα. Σωστά απάντησε το ChatGPT, είπε ο Πρωθυπουργός, ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι για μένα και όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, ειδικά για τις εκλογές του 2027, υποστήριξε πως οι πολίτες θα αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συνελευθεί στην Ελλάδα. Η τεχνολογία, τον ακούσαμε να το αναφέρει, και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εννέως την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η χρήση τεχνολογίας έχει ιδεολογικό πρόσημο, έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τους πολίτες ισότιμα, ανέφερε. Χαρακτηριστικά μιλώντας στη συγκεκριμένη εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Ψηφιακή Επανάσταση, είπε, είναι ένα άλμα λογοδοσίας και βαθιάς δημοκρατικής ευθύνης. Και ανατρέχοντας μάλιστα την περίοδο που ήταν ο ίδιος Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, είπε πως επί της ουσίας αυτός ο τίτλος ήταν ένα γράμμα κενό, ένα τίτλος Υπουργείου που ήταν αδύνατο να χαράξει μια ολιστική στρατηγική ώστε η τεχνολογία να γίνει καταλήτης και να αλλάξει το κράτος. Μάλιστα, συνέδεσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη συνολική αλλαγή του κράτους, υπογραμμίζοντας πως στο government.gr απέδειξε πως στην πράξη, πως η τεχνολογία μπορεί να μεταβάλει την καθημερινότητα των, σε καθημερινή σχέση των πολιτών με το δημόσιο, έγινε καταλήτης, είπε, για να αλλάξει το κράτος, και ανέφερε πως η ψηφιακή μετάβαση δεν αφορά μόνο την ταχύτερη εξυπηρέτηση, αλλά και το σεβασμό και το χρόνο του πολίτη, την εξοικονόμηση πόρων, καθώς και ιδιαίτερα την αντιμετώπιση φαινόμενων αδιαφάνειας και διαφθοράς. Όπως είπε, πίσω από κάθε περίπλοκη διαδικασία, κάθε περιττό χαρτί, μπορεί να κρύβεται μια μικρή αιστεία διαφθοράς και τελετειακών σχέσεων, και έφερε ως παράδειγμα τη διαδικασία έκδοσης των συντάξεων, σημειώνοντας πως όταν οι συντάξεις.
5: Μεγάλη πληγή για χρόνια αυτό το παράδειγμα, έτσι κι αλλιώς. Έχει ταλαιπωρήσει πολύ κόσμο, Άγιε.
10: Ακριβώς, και ήταν όντως μια αιστεία διαφθοράς και αποδειχθεί από τις διάφορες έρευνες. Όταν οι συντάξεις επεκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, δεν υπάρχει κανένας λόγος για όποια παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Ανέφερε δε πως η τεχνολογία συνιστά μια ευκαιρία για την Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει, κάνοντας ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα και καλύτερα την απόσταση που μας χωρίζει από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και όπως είπαμε και αρχικά, μιλώντας για την επόμενη μέρα, σχολίασε πως τα επόμενα βήματα έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία, δηλώνοντας πως η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, ανοίγει τεράστιες ευκαιρίες για να βελτιώσουμε με την παραγωγικότητα της δημόσιας διοίκησης.
5: Άγιε Μαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, σε αυτή την εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και όπου είπε ότι πίσω από υποθέσεις διαφθοράς κρύβονται τέτοιες περιπτώσεις που η τεχνολογία μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Για να τον ακούσουμε.
9: Ένα κράτος το οποίο σέβεται τον χρόνο του πολίτη, που δεν τον ταλαιπωρεί. Τεχνολογία η οποία εξοικονομεί σημαντικούς πόρους. Τεχνολογία η οποία αξιοποιείται για να αντιμετωπίσει και ζητήματα διαφάνειας ή διαφθοράς. Πίσω από κάθε χαρτί το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται, πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται και μια μικρή αιστεία διαφθοράς ή πελατειακών σχέσεων. Και όσο αυτές οι διαδικασίες απλοποιούνται, όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα απρόσωπο και φιλικό, γιατί μπορούν και τα δύο να συνυπάρχουν, τόσο αντιμετωπίζουμε και τέτοια φαινόμενα με αποτελεσματικότητα και με μία, θα έλεγα, πίστη στην δέσμευση την οποία δώσαμε να επιβάλλουμε αυτήν την έννοια της νομιμότητας παντού. Όταν, για παράδειγμα, οι συντάξεις εκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της ψηφιοποίησης της διαδικασίας, δεν υπάρχει κανείς λόγος για πολιτική παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Όταν οι κλήσεις πια επιδίδονται ηλεκτρονικά σε όποιον έχει παραβεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πάλι εκλείπει ο λόγος για να γίνει μια πολιτική παρέμβαση. Η τεχνολογία, έτσι όπως εφαρμόζεται από αυτήν την κυβέρνηση, έχει ένα ιδεολογικό πρόσωπο. Είναι μια τεχνολογία η οποία έχει ως σκοπό να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες ισότιμα. Οι πολίτες, ασχέτως των πολιτικών τους, των κομματικών τους επιλογών, αναγνωρίζουν στο gov.gr ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα το οποίο έχει γίνει στην πατρίδα μας, πολύ μεγαλύτερο, πρέπει να σας πω, από τα ψηφιακά άλματα που έχουν κάνει πολλές άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Και την ώρα λοιπόν που ο Πρωθυπουργός έλεγε αυτά, έστελνε αυτά τα μηνύματα από το βήμα του συνεδρίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μπαρινάκης μιλούσε εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, όπου τοποθετήθηκε για όλα τα μεγάλα θέματα, για τον ανασχηματισμό, για την οικονομία, την ακρίβεια, την εξωτερική πολιτική, μέχρι και τις εξελίξεις στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Και βέβαια, μεταξύ άλλων, έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, απορρίπτοντας τα σενάρια πρόορης προσφυγής στις κάλπες.
8: Είναι εντελώς λάθος και δεν έχει και καμία βάση να συνδέεται ο χρόνος των εκλογών με την παραμονή, την αποχώρηση ενός ανθρώπου όπως εγώ, που κάνει μια δουλειά σοβαρή, εννοείται, που χαρακτηρίζεται από πολλούς ηλεκτρική καρέκλα, εν πάση περιπτώσει και μεγάλη ευθύνη, να εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Για όλα αυτά, κάθε μήνας παραπάνω είναι σημαντικός. Και δεν θα βάλουμε στο ζύγι την ανάγκη μας να πείσουμε την κοινωνία ότι τελικά αυτά τα οποία τους λέγαμε το 23 τα εννοούσαμε, γιατί αυτή είναι μια σχέση εμπιστοσύνης που πολύ δύσκολα χτίζεται και πολύ εύκολα γκρεμίζεται με οποιοδήποτε άλλο πειρασμό.
5: Λοιπόν, πάμε στην, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη και φυσικά τις δικές του πληροφορίες, γιατί είμαστε ενώ την επομένη των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον ακούσαμε, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, κάτι που είπε, με το λέω ξεκάθαρο τρόπο, και ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου νωρίτερα για την τεχνολογία. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, το Βελάκι, για να μείνουμε και λίγο σε μπασκετικό περιβάλλον, ναι, δείχνει στο 27, όπως εδώ που τα λέμε, πρέπει να παραδεχτούμε ότι από την αρχή επιμένει η κυβέρνηση.
5: Βέβαια.
11: Αλλά ξέρεις, υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία δεν πρέπει να αγγέλλονται στην πολιτική. Τρία λέγανε οι παλιοί. Η υποτίμηση, πλέον υποτιμήσεις δεν έχουμε, ευτυχώς, χάρη του ευρώ, ο ανασχηματισμός και οι πρόεδρες εκλογές. Οι πρόεδρες εκλογές δεν προαναγγέλλονται και άρα όλοι επιμένουν για το 27 και οι δικές μου πληροφορίες, το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι το Βελάκι δείχνει προς το 27. Βεβαίως ποτέ δεν ξέρει κανείς, αλλά έχω επαναλάβει Γρηγόρη ότι στην Ελλάδα που κατά μέσο όρο ανά 2,5 χρόνια γίνονται εκλογές μετά το 1974, οποτεδήποτε μετά το Σεπτέμβριο γίνουν εκλογές, μετά τη ΔΕΘ, δεν θα είναι και τόσο προώρες.
5: Ναι.
11: Αυτό. Σε σχέση, και με,
5: σε σχέση
11: το...
5: με το μοντέλο που είχαμε τόσα χρόνια, έτσι. Ναι.
11: Ναι, σε σχέση με το μοντέλο που είχαμε τόσα χρόνια. Αλλά θυμίζουμε ότι εμείς οι πολιτικοί συντάκτες όλο μοιραζόμαστε και φτιάχνουμε σενάρια περί πρόωρων εκλογών ή ανασχηματισμού. Αν και κάνουμε αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας έχει διαψεύσει και το 23. Δηλαδή οι πειρασμοί υπήρξαν το 20 και με τον κορονοϊό και με το ταραγμένο Αιγαίο τότε με την Τουρκία. Δεν άκουσε εισηγήσεις, μάλλον ο Πρωθυπουργός, για να είμαι πιο κόσμιος, που λέγανε να εκμεταλλευτεί το θετικό περιβάλλον, και επιβεβαιώθηκε, πήγε στην τετραετία και κέρδισε θριαμβευτικά. Και τώρα προς τα εκεί πάμε. Να το συνδέσω αυτό με τον ανασχηματισμό που κατά μια παράδοξη συνθήκη προαναγγέλθηκε. Τον περιμέναμε την Πέμπτη και μας ευνηδίασε, κάνοντας τον μία ώρα μετά την ημέρα στο Βολικό Συντακτών, ανακοινώνοντας τις σημειακές αλλαγές, τις συμπληρώσεις στην κυβέρνηση. Εάν πραγματικά αυτές οι λίγες αλλαγές ανακοινώνονταν την Πέμπτη, τότε θα είχαμε το παράδοξο φαινόμενο να έχει προαναγγελθεί ένας αντισυμπαντισμός. Λοιπόν, ούτε ο αντισυμπαντισμός προαναγγελθήκε. Εκλογές το 2027 επιμένουν λοιπόν και ο Παύλος Βανδύκης.
5: Και εκεί στο ανασχηματισμό τα σενάρια έπεσαν έξω και για το εύρος βεβαίως και για το χρόνο που ανακοινώθηκε. Έτσι.
11: Ναι, γιατί είπαμε, εμείς είμαστε σεναριογράφοι, δημοσιογράφοι μας, αρεσκόμεθα να γράφουμε πολιτικά σενάρια και φάνταστα μερικές φορές που το εύρος αυτών για τις αλλαγές που υποτίθεται θα γίνονταν είχε φτάσει, το είχαμε ξεχυλώσει. Να παραδειχτούμε. Σκαραμπόλες, δηλαδή, και παίζαμε μπιλιάρδο, που είχαμε στην καθημερινότητά μας.
5: Εξάλλου, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον κόσμο σε αυτή την περίπτωση τον ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα. Έχει όχι το πώς και το πότε και τα σενάρια και τα ονόματα.
11: Έτσι. Η αποτελεσματικότητα και όχι η αλλαγή των ονομάτων είναι μια χαρακτηριστική αποστροφή από τη σημερινή συνέντευξη του Παύλου Μαρινάκη. Από αυτήν τη συνέντευξη, εγώ να κρατήσω να μου επιτρέψει, Γρηγόρη, το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απορρίπτει τις αιτιάσεις περί δεξιού προφίλ, δεξιάς ατζέντας, είπε απέναντι στη δεξιά ατζέντα υπάρχει συνεπής ατζέντα και υπεραμείνθηκε του κ. Μαρκόπουλου και του κ. Σημόπουλου. Ήταν τα δύο πρόσωπα τα οποία είχαν περισσότερο από όλους δεχτεί τα πειρά, ότι είναι σκύρι δεξί, ας πούμε έτσι, λέγοντας ότι δεν κρίθηκαν ποτέ, βγήκαν μπροστά και έδωσαν μάχες για την παράταξη. Ο κ. Σημόπουλος αντικατέστησε στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου τον κ. Μαρκόπουλο, ο οποίος αναβαθμίστηκε έτσι περαιτέρω από την κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Έγινε υπουργός οικονομικών στι το μεσημέρι, στι αλλαγές τι χθεσινέ. Υπήρξαν επιθέσεις αυτούς που αρέσκονται στις ψευδοπατριωτικές, όπως χαρακτήρισε ο Παύλος Βαρνάκης, κορώνες, και θύμισε όχι μόνο το εξοπλιστικό πρόγραμμα απέναντι σε όλα αυτά, το τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα Μπελαρά, Ραφάλ, Αραβάτσο, F-16, F-35 και τα λέγοντας των ενόπλων δυνάμεων, αλλά σημείωσε, υπογράμμισε ο Παύλος Βαρνάκης, υπογράψει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε δημοσίως το ζήτημα της άρσης του κράτους Μπέλη. Κανένας άλλος πρωθυπουργός μας υπενθύμησε, ο Πάνος Βαρνάκης, δεν το είχε θέσει. Και τώρα ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι συνάδελφοι τον ρώτησαν αν επιλέγει η κυβέρνηση τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο, διότι έγιναν αναφορές κατά τη συζήτηση που είχε σήμερα το πρωί στην Earth News με το. Στην θητεία του Αλέξη Τσίπρα, κυρίως για τα οικονομικά πεπραγμένα, όταν ήμασταν 27η στην Ευρώπη.
5: Και είναι και ένα επιχείρημα που προβάλλει το Πασόκ αυτό, δηλαδή ότι από το Μαξίμου έχουν επιλέξει τον Αλέξη Τσίπρα ως βασικό αντίπαλό του.
11: Η απάντηση είναι ότι αν επιλέγαμε αντίπαλο, θα είχαμε χάσει από τα πολιτήρια. Απορρίπτει αυτή την αιτία, δεν επιλέγει αντίπαλο, αλλά όταν η κυβέρνηση, τουλάχιστον έτσι λένε επίσημα οι κυβερνητικές πηγές, αλλά όταν έρχεται συζήτηση. Στον Αλέξη Τσίπρα, η υπενθύμηση της θητείας του όταν ήμασταν 27 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στα οικονομικά δεδομένα μετά και το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο και την Κολοτούμπα που έκανε, αυτή θα επανέρχεται, η σύγκριση θα γίνεται.
5: Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τον κόσμο λοιπόν τον ενδιαφέρει αποτελεσματικότητα, ακούσαμε να λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε να θυμηθούμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα.
8: Είναι μία δύσκολη άσκηση η σύνθεση της κυβέρνησης, γιατί ο Πρωθυπουργός σταθμίζει όλα τα δεδομένα και κυρίως την αποτελεσματικότητα. Είσαι υποχρεωμένος, εγώ είμαι ευγνώμων, αν δεν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα είχα πάρει αυτές τις ευκαιρίες, όπως και πολλοί άλλοι νέοι. Υποχρεωμένος είσαι, όποια ευκαιρία σου δίνεται, να ανταποκριθείς. Να είμαστε αντάξει της εμπιστοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά κυρίως αποτελεσματικοί. Τον κόσμο τόσο ή άλλως η εναλλαγή δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερη, αποτελεσματικότητα τον.
5: Και βέβαια ο κύριος Μαρινάκης απέρριψε τα σενάρια περί δεξιάς στροφής της κυβέρνησης, επισημένοντας ότι τα κριτήρια επιλογής προσώπων είναι αποτελεσματικότητα και η στάση τους σε κρίσιμες στιγμές. Πάμε να θυμηθούμε και το απόσπασμα που μίλησε για τα περί δεξιάς ατζέντα της κυβέρνησης.
8: Εγώ δεν ξέρω αν λέγεται δεξιά ατζέντα. Εγώ ξέρω πως λέγεται μια συνεπής ατζέντα απέναντι στο σύνολο των πολιτών και βέβαια των ανθρώπων που κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Μπορεί αυτά να μην τα έχουμε ντύσει με ψευτοπατριωτικές κορώνες. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να μην έχει επιλέξει να εμφανίζεται στο Βήμα ή σε ένα μπαλκόνι ως ένας άλλος κολοκοτρώνης. Και αυτό αποτελεί και προσβολή στα ιστορικά μας σύμβολα και πρόσωπα, αλλά έχει επιλέξει με τις πολιτικές του να δώσει απαντήσεις. Νομίζω ότι όταν έρχεται η ώρα της κάλπης, για τη χώρα, για τους πολίτες, είναι πολύ πιο υποφελές αυτό παρά τα μεγάλα λόγια. Δεν υποτιμώ ούτε τις προθέσεις, ούτε τους στόχους, ούτε τον πατριωτισμό, πολλό δε μάλλον, όλων των πρωθυπουργών και όλων των κυβερνήσεων της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, αλλά όσα έγιναν επί Μητσοτάκη σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής δεν είχαν γίνει αθρηστικά από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
5: Λοιπόν, εντωμεταξύ σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 31,2% εμφανίζεται σε μία ακόμα δημοσκόπηση αυτή τη σύντερβιου Νέα Δημοκρατία, ενώ ως δεύτερο κόμμα παγιώνεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αναμορφώνοντας έτσι το πολιτικό σκηνικό. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο πολιτική μας δάχτυρα Λίνα Μπεθάνη.
12: Με μια νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political στην πρόθεση ψήφου και συγκεκριμένα στην ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει αύξηση της δύναμής της και ποσοστό 28,3%. Στην δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,6%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 12,2% και ακολουθούν Ελληνική Λύση με 7,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 7,3, το ΚΚΕ με 4,1, η Φωνή Λογικής 3,7%, Πλεύση Ελευθερίας 3%, Μέρα 25 2%, Δημοκράτες 1,8%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, Νίκη 0,4%, Νέα Αριστερά 0,4%, άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 3,8%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων κινείται στο 10,3%. Στην εκτίμηση τώρα του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31,2%, στην δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 14,7%, η Ελληνική Λύση με 8,2%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, ΚΚΕ 4,6%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,3%, Μέρα 25 2,5%, 1%, Δημοκράτες 2, ΣΥΡΙΖΑ 0,6, Νίκη 0,4, Νέα Αριστερά 0,4, άλλο κόμμα δηλώνει το 4%. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 8 Ιουνίου.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2:31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μας από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Οι επιστήμονες προσέγγισαν με σχετικά μεγάλη ακρίβεια την πηγή της προέλευσης της ισοσμίας του αέρα που παρατηρήθηκε κυρίως στο νότιο προάστια της Αιγύπτου πριν από 20 μέρες. Θυμάστε, ήταν 19 Μαΐου του 2026, πριν από περίπου ένα μήνα, κάτι λιγότερο από ένα μήνα. Μεγάλες απορίες τότε, μεγάλη δυσαρέσκεια σε χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους εδώ στο Λεκανοπέδιο, κυρίως ανατιοπροάστια, αφόρητη δυσοσμία σε πολλές περιοχές. Ωστόσο, η έλλειψη πραγματικών μετρήσεων μέσα από ένα δίκτυο για την ποιότητα του αέρα τους καθιστά επιφυλακτικούς από το να καταλήξουν σε ένα απόλυτα ασφαλές συμπέρασμα για την πηγή της προέλευσης της δυσοσμίας. Πάμε στην Κατερίνα Χρυσοφιλή, η οποία θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Είναι σαν να προσπαθείς να διερευνήσεις ένα έγκλημα χωρίς να έχεις βασικά στοιχεία για το πώς τελέστηκε όλο αυτό. Δηλαδή, σαν να έχουν εξαφανιστεί τα πιστήρια του εγκλήματος, με άλλα λόγια. Αυτό λένε οι επιστήμονες. Γι' αυτό υπάρχει μια επιφυλακτικότητα στο να πούν τι ακριβώς συμβαίνει, μάλλον. Καθώς δεν υπάρχει δίκτυο μέτρησης που έπρεπε εκείνη την ώρα να εντοπίσει το είδος του ρήπου, ώστε να μπορούν να πούν με βεβαιότητα πρώτα-πρώτα αν είναι τοξικός και κατά δεύτερο να μπορέσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια να προσεγγίσουν την πηγή. Ωστόσο, επειδή μεγάλο ενδιαφέρον έδειξε και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Copernicus, που το ATMOHUB αποτελεί την πύλη, τον κόμβο ενημέρωσης για την Ελλάδα και για την ποιότητα του αέρα, προσεγγίστηκε το όλο ζήτημα με πάρα πολύ λεπτομερή στοιχεία και έγινε μια ακόμη πιο λεπτομερή, θα λέγαμε, μελέτη.
5: Και μάλιστα έχει μιλήσει εδώ στο Air News Radio η κυρία Ελένη Δρακάκη, είναι φυσικός ερευνήτρια του Αστεροσκοπείου Αθηνών και συνεργάτης του ATMOHUB, και έδωσε το πιθανότερο σενάριο.
13: Το οποίο είναι ότι η πηγή της ρήπανσης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, όπως ήταν οι αρχικές, θα λέγαμε, εκτιμήσεις της ομάδας. Απλά τώρα αυτό είναι που επιβεβαιώνεται, και χρησιμοποιώντας ως δεδομένα τα τηλεφωνήματα των πολιτών στο 112 την ώρα που έγιναν τα τηλεφωνήματα, την πυκνότητα των τηλεφωνημάτων ανάλογα με την περιοχή σε σχέση με την οσμή, αλλά επίσης και την αίσθησή τους, τι ήταν αυτό που μύριζαν, εντοπίζουν λοιπόν ότι πιθανότατα να πρόκειται για ένα καράβι, ένα καζάδικο, πιθανότατα, χωρίς όμως να μπορούν με βεβαιότητα να το τεκμηριώσουν, και άρα δεν μπορείς να ενοχοποιήσεις κανέναν και τίποτα, δεδομένου ότι, όπως είπαμε, λείπουν τα βασικά στοιχεία που αυτά είναι οι μετρήσεις. Νότιο-ανατολικά λοιπόν τη Σαλαμίνα, αρχικά έπνεαν δυτική άνεμη και γι' αυτό το λόγο η μυρωδιά, η οσμή έφτασε πρώτα στη Βουλιαγμένη και στη Βούλα, αλλά αρκετά νωρίς, θα λέγαμε, το πρωί. Στη συνέχεια οι άνεμοι γύρισαν νότιο-ανατολική και η μυρωδιά έφτασε πολύ πιο έντονη και για περισσότερη ώρα στα προάστια της Νέας Σμύρνης, του Παλιού Φαλήρου, του Αλίμου, και στη συνέχεια με τον αέρα εντοπίστηκε ή είχαν μάλλον μαρτυρίες μέχρι το Μαρούσι, τα Λιώσια.
5: Όπου φυσούσε ο άνεμος, όπου πήγαινε ο άνεμος αυτό το νέφος. Ναι.
13: Ναι, αυτό που πρέπει να προβληματίσει είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια έλλειψη σε σταθμούς μέτρησης, κυρίως για το νότιο τμήμα της Αττικής. Μιλάμε για μια Μητρόπολη 4-5 εκατομμυρίων και σε αυτή την περίπτωση θεωρούμε ότι, ή θεωρούν οι επιστήμονες, ότι πιθανότατα δεν ήταν κάτι τοξικό αν πρόκειτο για την οσμή του αερίου, γιατί δεν ήταν καν η οσμή του αερίου, είναι ένα πρόσθετο που μπαίνει συνήθως στο υγραέριο, το οποίο είναι άοσμο για να μυρίζει. Ωστόσο, για μια μελλοντική περίπτωση που μπορεί πράγματι να διαρρεύσει κάτι τοξικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα δίκτυο, θα λέγαμε, αρκετά πυκνό, το οποίο να μετρά και το προπάνιο και το βουτάνιο, καθώς και άλλα στοιχεία, προκειμένου να προστατευτεί ο πληθυσμός γέρος. Δηλαδή, και νομίζω ότι σαν συμπέρασμα αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε. Με πολύ μεγάλη πιθανότητα, λοιπόν, εντοπίζουν και την πηγή της ρήπανσης, ωστόσο θέτουν και τον προβληματισμό
14: ο οποίος θα πρέπει να στάσει και στα κέντρα λήψη.
5: Βεβαίως, προβληματισμός. Κατερίνα Χρυστοφιλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα την κυρία Ελένη Δρακάκη, η οποία μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8 στο Βασίλειο Αμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ρωτήθηκε για την αιτία που προκάλεσε αυτή τη φοβερή δυσοσμία στις 19 Μαΐου. Κυρία Δρακάκη, φυσικός ερευνήτρια του αστεροσκοπείου Αθηνών και συνεργάτης του Atmo Hub, και εκτίμησε ότι το πιο πιθανό είναι να προήλθε από κάποιο διερχόμενο πλοίο, λοιπόν, που μετέφερε βουτάνιο ή προπάνιο, και στο οποίο μάλιστα πιθανότητα γινόταν διαδικασία καθαρισμού των δεξαμενών του.
15: Καταλήγουμε λοιπόν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να ήρθε από αυτή την περιοχή που σας είπα, νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας. Το πιο πιθανό είναι να προήλθε από κάποιο διερχόμενο πλοίο που μεταφέρει βουτάνιο ή προπάνιο, LPG. Και αυτό γιατί...
6: Και να είχαμε διαρροή, είχαμε διαρροή δηλαδή.
15: Πιθανότατα διαρροή ή ίσως όχι διαρροή, ίσως απλά να κάναν κάποια διαδικασία καθαρισμού των δεξαμενών τους, οι οποίες γίνονται στα καράβια. Αυτό δεν το ξέρουμε τι μπορεί να έγινε, αλλά το πιθανότερο σενάριο φαίνεται να είναι αυτό.
16: Υπάρχει άλλο σενάριο που εξετάζεται? Επειδή ακούσαμε πάρα πολύ έντονα τις πρώτες ώρες ιδιαίτερα, υπήρξε έρευνα, δεν οδήγησε κάπου, αλλά ακούστηκε το ενδεχόμενο να προήλθε από την Ψιτάλια.
15: Το εξετάσαμε και αυτό το ενδεχόμενο, γιατί υπήρχε ένα νότιο, ρεύμα αέρα που τις πρωινές ώρες εκείνης της ημέρας, το οποίο ίσως να ευνοούσε αυτή τη μεταφορά από την Ψιτάλια προς τα ανατολικά. Ωστόσο δεν φαίνεται να είναι το πιο επικρατές. Μάλλον προήλθε από κάποια περιοχή νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, κοντά στην Αίγινα, εκεί ανάμεσα.
5: Και μακάρι λοιπόν να μην μας απασχολήσει πάλι ένα παρόμοιο ζήτημα στο μέλλον, γιατί είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Μεγάλη ταλαιπωρία όμως και από τις δασικές πυρκαγιές. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι το ίδιο πρόβλημα μας ταλαιπωρούν οι δασικές πυρκαγιές και εδώ στην Αττική και σε όλη τη χώρα. Κράστες του καλοκαιριού λοιπόν, το φετινού για το πυροσβεστικό σώμα, έχει χθεσινή πυρκαγιά στην Περαχώρα Κορινθίας, καθώς αντιμετωπίστηκε με απόλυτη επιτυχία. Μίλοντας στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές, ο αντιπύριαρχος και πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Σίγκας, επισήμανε ότι η χθεσινή πυρκαγιά ήταν μια δοκιμασία σε σχέση με τις αντοχές και τις δυνάμεις που διαθέτει όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα. Για να τον ακούσουμε.
17: Όντως η χθεσινή πυρκαγιά ήταν μια δοκιμασία σε σχέση με τις αντοχές και τις δυνάμεις που διαθέτει όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα. Ευτυχώς περιορίστηκε και σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτή η πυρκαγιά. Δυνάμεις και εναέριες και πήγες πέφτουν στην περιοχή. Φαίνεται ότι και αυτή η πυρκαγιά προκλήθηκε από ανθρώπινο χέρι, από αμέλεια ενδεχομένως να προκλήθηκε σπινθυρισμός. Ξέρετε, όλα αυτά τα μηχανήματα, τα χορτοκοπτικά, μπορούν να κόβουν τα χορτάρια είτε με δίσκο, είτε με αλυσίδες, είτε με μπετονιά, είτε με κάποια άλλα πλαστικά πτερύγια. Εμείς συστήνουμε να μην χρησιμοποιούνται μεταλλικά άκρα σε όλα αυτά τα μηχανήματα τα γεωργικά, διότι κάποιες πέτρες που είναι μέσα στα χόρτα, ενδεχομένως που μπορεί να μην φαίνονται, θα προκαλέσουν σπινθερισμό.
6: Και θα έλεγε κάποιος, δεν μπορούμε όλο το καλοκαίρι να μην γίνουν και κάποιες εργασίες, έτσι δεν είναι?
17: Βεβαίως. Εμείς έχουμε πει από την αρχή ότι δεν θα σταματήσει καμία αγροτική παραγωγή, ούτε η οικονομία της χώρας από τα αγροτικά προϊόντα. Απλώς πρέπει και οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί σε σχέση με την διαχείριση της γης, με αυτό που έχει να κάνει με την πυρκαγιά.
16: Θα ρωτήσω σε σχέση με όσα ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια για ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα, για τα οχήματα, το στόλο δηλαδή που ήταν γυρασμένος.
17: Φαίνεται ότι από πέρυσι το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και φέτος σταδιακά παραλαμβάνουμε οχήματα μέσω του προγράμματος υγιής. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αποδώσει πόρους όχι μόνο στο πυροσβεστικό σώμα αλλά σε όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις για την αντιμετώπιση όλων των φυσικών καταστροφών. Δηλαδή από το υγιής δεν παραλαμβάνει μέσα και υλικά μόνο το πυροσβεστικό σώμα αλλά όλες οι δυνάμεις που εμπλέκονται. Οχήματα έρχονται σταδιακά από πέρυσι και παραλαμβάνονται και μοιράζονται σε όλη την επικράτεια. Οι μονάδες δασοκομάντος, οι 21 που έχουν δημιουργηθεί σε όλη την Ελλάδα με 1.500 πυροσβέστες 7 ετούς θητείας με την ειδικότητα του δασοκομάντος, οι οποίοι έχουν απορροφηθεί ο μεγαλύτερος βαθμός από την εμπειρία που έχουν οι εποχικοί πυροσβέστες, με την ταυτόχρονη αναπλήρωση όλων αυτών των θέσεων.
5: Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστα Τσίγκα να λέει ότι όλα κίνησαν ομαλά στο πρώτο αυτό crash test. Στο ίδιο μήκος και ο δήμαρχος Λουταριού Γιώργος Γκιόνης, ο οποίος επίσης μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή.
18: Πήγε δυνάμεις, ήταν όλη τη νύχτα αφού φύγανε τα εναέρια μέσα. Δόξα τω Θεώ, ήταν άμεσα τα εναέρια μέσα. Τρία ελικόπτερα, τρία αεροπλάνα. Επήγε πολλές δυνάμεις. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, τον Χρήστο το Δήμα, τον αρχηγό της πυροσβεστικής. Όλοι κινηθήκανε από την πρώτη στιγμή. Δεν υπήρχαν άλλες στην ευρύτερη περιοχή φωτιές. Και όλες οι εθελοντικές συνόμεις εδώ του Δήμου μας και της Κορινθίας γενικότερα που ήρθαν και βοήθησαν.
16: Και με την ευκαιρία στην περιοχή τη δική σας, με την ευκαιρία, καθαρισμοί έχουν γίνει.
18: Γίνονται τώρα. Δεν μπορείς. Έχω γύρω σε 100 οικισμούς. Ναι. Λουτράκι, Σίνο, Μπίχη, Άγιοι Θόδωροι, Ίσμια, Καλαμάκη.
19: Έχουν προχωρήσει όμως, γιατί 15 Ιουνίου είναι, αν θυμάμαι καλά, η καταληκτική ημερομηνία για να καθαρίσουν.
18: Η καταληκτική ημερομηνία, ξέρετε, το λέμε δηλαδή, χρεώνουν με τι υπηρεσίες θα κάνω εγώ τους ελέγχους.
19: Μάλιστα.
18: Με τι υπαλλήλους θα κάνω εγώ τους ελέγχους.
19: Πάντως πρέπει να τους κάνετε και τι είδατε.
18: Ακαθάριστο, πώς, με ποιους υπαλλήλους. Έχω 5 υπαλλήλους στο πράσινο.
16: Μια στιγμή, έστω δειγματοληπτικά δεν μπορούν να γίνουν κάποιοι έλεγχοι.
18: Δειγματοληπτικά γίνονται όλη την ώρα, κόβονται και πρόστιμα.
5: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Από το αστυνομικό και το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν στον 37χρονο Παλαιστίνη, ο οποίος παραδέθηκε ότι στρατολογήθηκε από τη Χαμάς και σχεδίαζε πλήγμα εναντίον Ισραηλινών συμφερόντων. Πάμε στο Ζωή Καγκαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Ζωή, πού κινούνται οι έρευνες των αρχών? Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Σε βάρος του 37χρονου έχει ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών και πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό την εκπαίδευση για τρομοκρατική δράση. Την Πέμπτη θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Τώρα την ίδια ώρα αντιτρομοκρατικοί και ΕΕΠ επιχειρούν να σκιαγραφίσουν το προφίλ του. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του εδώ στην Ελλάδα δούλευε σε ξενοδοχειακή μονάδα και δεν είχε απασχολήσει για κάποια παράνομη πράξη. Αντικείμενο τώρα της έρευνας είναι αν ήταν μόνος του ή αν αποτελούσε μέλος ενός δικτύου. Ο Υπουργός Προστασίας των Πολιτών, σε συνέντευξή του χθες το βράδυ σε τηλεοπτικό σταθμό και σε ερώτηση αν είχε συνεργούς, είπε ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει κάποια άτομα και πρόσθεσε ότι είναι επιχειρησιακά ζητήματα και θα βρεθούν λύσεις. Όπως είπε ο Υπουργός, ο 37χρονος ομολόγησε ότι ετοίμαζε κατόπιν εκπαίδευση στη Μαλαισία κάποια τρομοκρατική επίθεση σε ευρωπαϊκή χώρα. Το θέμα είναι τι αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιος και πώς του την ανέθεσαν και τι συνέπειες μπορεί να έχει. Να πούμε εδώ ότι ο συγκεκριμένος ήρθε στην Ελλάδα το 2023, πήρε άσυλο, στη συνέχεια πήγε στη Γερμανία, στη συνέχεια ταξίδεψε στη Μαλαισία και μετά την εκπαίδευση σε στρατόπεδο της Χαμάς επέστρεψε στη χώρα μας. Αυτό που αφορά την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη είναι αν έχουν αποκτήσει ή ετοιμάζονται να προωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα σε Ισραηλινούς τόπους.
5: Ζωή Καγκαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24.
21: Ομολόγησε ότι προπαρασκεύαζε κατόπιν εκπαίδευσης που έκανε σε κάποια χώρα της Ασίας, στη Μαλαισία, προπαρασκεύαζε, ετοίμαζε κάποια τρομοκρατική ενέργεια σε ευρωπαϊκή χώρα, έτσι λέει. Και αυτό στη συνέχεια θα αξιολογηθεί από τον εισαγγελέα και από τον ανακριτή. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πολύ σημαντικό για μας κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει τι ακριβώς αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιοι του την ανέθεσαν την αποστολή, πώς του την ανέθεσαν και τελικώς τι συνέπειες μπορεί να έχει μια τέτοια αποστολή. Αυτό το οποίο μας αφορά αυτή τη στιγμή άμεσα και μας και την Κύπρο αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εφιαλτικό. Η Χαμάς δεν έχει κάνει ποτέ καμιά ενέργεια σε καμιά χώρα, όχι της Ευρώπης, ούτε στον κόσμο, και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
5: Λοιπόν, πάμε και στην Κύπρο και στον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι στη Λευκοσία, και θα μας πει Κωστή για τους δύο συλληφθέντες, τα δύο άτομα συνελήφθησαν στην Κύπρο, οι οποίοι συνομιλούσαν με τον 37χρονο Παλαιστίνιο. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε 4 συλλήψεις.
5: Α, 4 συνολικά, μάλιστα.
22: Οι δύο οι νεαροί συλληφθέντες ήταν ηλικία 42 και 37 ετών, ήταν αυτοί που μιλούσαν με τον Παλαιστίνιο στην Αθήνα, στην Κρήτη. Και βεβαίως οι άλλοι δύο φαίνεται ότι είχαν ρόλο υποστήριξης. Το ενισχυτικό είναι ότι οι άλλοι δύο, 52 και 58 ετών, ήταν στην Κύπρο από, από τη δεκαετία του 1980, ήταν Κύπροι υπήκοοι και φαίνεται ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο στην Κύπρο. Η εκτίμηση των αρχών είναι ότι υπάρχει εδώ πυρήνας, ότι ουσιαστικά εδώ ήταν το πρόβλημα και ότι μέσω βεβαίως του συλληφθέντος στην Κρήτη ανακάλυψαν περισσότερα στοιχεία για αυτούς που είχαν ήδη συλληφθεί εδώ στην Κύπρο. Αυτή είναι η ανησυχία των αρχών και ακριβώς τώρα αυτό προσπαθούν να ανακαλύψουν για να δουν τι θα γίνει. Και επίσης οι δύο, οι βασικοί τέλος πάντων, αυτοί που μιλούσαν και με τον υποπροσυγκρίτη, έχουν παραπεμφθεί, μάλλον βρίσκονται στο δικαστήριο με έτοιμα παραπομπής σε κακουργιοδικείο, γιατί φαίνεται ότι είναι πολύ πολύ σοβαρή αυτή η υπόθεση. Πολύ σοβαρότερη από ό,τι αρχικά είχαμε καταλάβει.
5: Και την παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και αυτό, καθώς μια νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τις επόμενες ημέρες, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Την Πινελόπη Μητρούλια θα μας εξηγήσει πώς ακριβώς λειτουργεί και πού αποσκοπεί αυτή η νέα εφαρμογή, Πινελόπη.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους. Όχι πάρα πολλούς από εμάς, αλλά όλους. Και μέσω της εφαρμογής. Πόσο κάνει, έτσι θα ονομάζεται η εφαρμογή και θα μπορούν οι πολίτες να την κατεβάζουν στα κινητά τους τηλέφωνα. Θα μπορούν λοιπόν μέσω αυτής της εφαρμογής, κατά τη διάρκεια των αγορών τους, να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές της αγοράς. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται σε ένα σούπερ μάρκετ και θέλει να αγοράσει ένα ρύζι ειδικού τύπου, θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει αν η τιμή του προϊόντος αυτού είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε ένα άλλο κατάστημα, έτσι ώστε να κάνει τις επιλογές του. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν χρήματα. Η εφαρμογή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και τον περιορισμό των φαινομένων εσχροκέρδειας. Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μίλησε για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία και, όπως είπε, παράλληλα με την προσπάθεια για τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά, η κυβέρνηση βρίσκεται και το Υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται σε επικοινωνία με τους φορείς της αγοράς, προκειμένου να διατηρήσουν με το δικαίωμά τους στο κέρδος, αλλά παραλλήλως να μειώσουν τις τιμές για τους καταναλωτές, οι οποίοι σήμερα είναι δεδομένο ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ειδικά και μετά τον πόλεμο του κόλπου και τις αυξήσεις των τιμών στα υγρά καύσιμα που έχουν επιβαρύνει και όλα τα προϊόντα.
5: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την εφαρμογή αυτή τη νέα, πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Μεγάλος πονοκέφαλος, είναι αλήθεια, η ακρίβεια για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τους καταναλωτές, παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για την ακρίβεια. Η αύξηση του κόστου ζωής στη χώρα μας επηρεάζει την καθημερινότητα των καταναλωτών, επηρεάζει την καθημερινότητα όλων μας. Και τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα μετά τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή. Τώρα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, ο κ. Χρήστος Αποστολόπουλος, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και εξήγησε στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο γιατί κοστίζει τόσο ακριβά η φέτα.
1: Η φέτα όμως παραμένει ένα προϊόν το οποίο κρατάται όσο γίνεται χαμηλά, με τα 1000 προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει ο κλάδος τελευταία, και προφανέστατα την πρόκληση που έχουμε από τις εξαγωγές, όπως σας είπα. Παράγουμε 140.000 τόνους, εκ των οποίων τους 105 τους εξάγουμε. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Πριν από 10 χρόνια εξάγαμε 30.000.
2: Άρα ένας από τους λόγους της αύξησης είναι αυτός, έτσι, δηλαδή ότι είναι λιγότερο το προϊόν.
1: Το προϊόν είναι λιγότερο στην ελληνική αγορά, διότι έχει διοχετευτεί αρκετό στο εξωτερικό.
5: Λοιπόν, μεγάλο θέμα έχει προκύψει και με τις τιμές στα παγωτά σε πολλές περιοχές της χώρας. Γι' αυτό το ζήτημα μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ο κύριος Γιάννης Γλυκός, είναι ο πρόεδρος των Επαγγελματοβιοτεχνών Σαχαροπλαστών Ελλάδος, ο οποίος είπε ότι όποιος πουλάει 3 ευρώ την μπάλα παγωτού δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να εσχροκερδεί.
3: Είναι πολύ ακριβό. Όποιος έχει τέτοια τιμή είναι πάρα πολύ ακριβό.
16: 3 ευρώ η μπάλα είναι.
3: Εδώ στην Αθήνα δηλαδή και επαρχία αυτό... από 2 ευρώ ξεκινάνε.
16: Ξεκινάνε.
19: Λέει ότι όποιος έχει τέτοια τιμή, ο ναι. κύριος Γλύκος,
16: είναι ακριβή.
19: Είναι πολύ ακριβή.
16: Είναι πολύ ακριβή.
19: Μιλάνε ακριβά.
16: Ναι.
3: Να μην πω είναι κλέφτης. Είναι εσχροκέρδεια.
16: Το κόστος πόσο έχει ανέβει, ας πούμε, για να... στην πρώτη ύλη για το παγωτό.
3: Εντάξει, φέτος θα πούμε αλήθεια, είπαμε. Δεν έχει ανέβει καθόλου.
16: Καθόλου.
3: Ό,τι καθόλου. Είναι, αν έχει ανέβει τώρα η μπαλέτα να έρθει από την Ιταλία 100 ευρώ να πάει 150, δεν είναι κανένα κόστος τρελό.
16: Ναι.
3: Για να... Από εκεί και πέρα η αύξηση έχει γίνει μεγάλη από πέρυσι.
5: Βέβαια, βαρόμετρο για όλα αυτά, για την ακρίβεια, για την καθημερινότητά μας, είναι όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, οι τιμές των καυσίμων. Για αυτές τις τιμές των καυσίμων, λοιπόν, που γίνονται πλέον στην ελληνική αγορά, μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Τζαμπασλής. Για να ακούσουμε τι είπε στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
7: Τώρα το βαρέλι έχει μια πτωτική τάση σήμερα και χθες. Πτωτική μικρή, όταν λέω ελάχιστη, έτσι, για πολύ μικρή τιμή μιλάμε. Μιλάμε για. Είναι 0,92 η βενζίνη και το πετρέλαιο έχει μια ανωδική το συν 3 ευρώ ο τόνος, για τον τόνο μιλάμε πάντα, το κυβικό μέτρο, το πετρέλαιο. Από εκεί και μετά είχαμε μια προηγική τάση την προηγούμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο, φτάσαμε να πουλάμε εδώ στην περιοχή μας ένα 1,65 πετρέλαιο και βενζίνη κάτω από 2 ευρώ. Βέβαια η περιοχή δικιά μας είναι μια περιοχή η οποία είναι δύσκολη το θέμα της κατανάλωσης, γιατί είναι μικρές οι αποστάσεις που κάνουν κάτοικοι της περιοχής μας, είναι μικρός νομός. Δεν είναι όπως στην Αθήνα, εσείς για να πάτε στη δουλειά σας μπορεί να κάνετε και 20 χιλιόμετρα το πρωί και 20 το απόγευμα. Χωρίς γιατί θέλετε για τις μετακινήσεις της οικογένειας. Εδώ δεν υπάρχουν, γιατί είναι μικρές οι αποστάσεις.
5: Από το οικονομικό μέτωπο και η επόμενη είδηση στα συμβούλια Eurogroup και Ecofin την ερχόμενη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο αναμένεται να αποσαφινιστεί ποια θα είναι η περίμετρος των κονδυλίων που απελευθερώνει για την Ελλάδα η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες. Εντός του μήνα αναμένεται και η ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης.
10: Όπως καθορογράφηκε πριν από λίγες ημέρες. Το ξέρετε. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν αυτή τη στιγμή την απόφαση. Και ταυτόχρονα είναι σαφές ότι δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα για το σύνολο. Από εκεί και πέρα εμείς με ισορροπημένο τρόπο σε όλα διεκδικούμε την ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία? Από τη μία να δούμε πώς διασφαλίζουμε την προστασία των δανειοληπτών, την προστασία των πολιτών που μας βλέπουν. Απ' την άλλη να δούμε πώς διασφαλίζεις την ευστάθεια του συστήματος και την προστασία γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχει και το πρόγραμμα Ηρακλής. Το πρόγραμμα Ηρακλής έχει χρήματα των φορολογουμένων που μας βλέπουν. Άρα ανάμεσα σε αυτά τα δύο θα αναζητηθεί χρυσή τομή.
5: Τώρα, εντωμεταξύ, νέο ποινολόγιο για φοροδιαφυγή με λουκέτα έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές καθιερώνει η ΑΔΕ, βάζοντας μάλιστα στο στόχαστρο για πρώτη φορά και τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Κώστα.
23: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ακόμα και για 24 μήνες θα κλείνουν επιχειρήσεις με πειραγμένες ταμιακές μηχανές, ενώ στο κάδρο, θα έλεγα, των κυρώσεων. Μπαίνουν για πρώτη φορά και οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού, σύμφωνα με τις νέες εντολές που απευθύνει στον ηλεκτρικό μηχανισμό ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής. Το νέο πλαίσιο κλείνει και όλα τα παράθυρα αποφυγής κυρώσεων μέσω αλλαγής εταιρείας ή μεταβίβασης δραστηριότητας, ενώ με το νέο καθεστώς η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά και από την αξία τους. Όπως ορίζει η απόφαση ανεξάρτητης αρχής, αν η αποκριβής αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ, οι κυρώσεις ενεργοποιούνται ανεξάρτητα από το πλήθος των παραστατικών. Δηλαδή, ακόμα και μια μόνο απόδειξη θα μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ η ίδια λογική θα εφαρμόζεται και στη μη διαβίβαση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα, στα My Data, της ανεξάρτητης αρχής. Η απόφαση προβλέπει συγκεκριμένα γρήγορη αναστολή λειτουργίας επιχείρησης για 48 ώρες στην πρώτη σοβαρή παράβαση, 96 ώρες σε περίπτωση επανάληψης μέσα στο ίδιο ή το επόμενο φορολογικό έτος, 10 μέρες σε νέα υποτροπή εντός 2 φορολογικών ετών και φτάνει τους 24 μήνες όταν πρόκειται για εταιρείες λογισμικού.
5: Γρήγορη. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δυσάρεστη επόμενη είδηση. Οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Γυαλίας, όπου μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη μέσα στο σπίτι τους. Η Αθανασία Σταμοπούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αθανασία, τι ακριβώς συνέβη στο Λόγκο Γυαλίας?
8: γύρω στις 11 η ώρα το πρωί, ο ένικος του διαμερίσματος με τον οποίο διέμενε μαζί η 54χρονη γυναίκα, 65χρονος Ιταλός υπήκος, πήγε και ειδοποίησε στη γειτονιά ότι βρήκε τη σύντροφό του, την 56χρονη γυναίκα, μαζί με τον 27χρονο γιο της, νεκρούς σε μια λίμνη αίματος. Από τότε ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Έχει αποκλειστεί το σημείο, Γρηγόρη, βρίσκομαι εδώ. Σε μια λίμνη αίματος και η μητέρα και ο γιος της. Να πούμε ότι φαίνεται, γιατί πριν από λίγο έφυγε ο ιατροδικαστής από το σημείο, ότι έχει χτυπηθεί αρχικά με αεροβόλο όπλο στο κεφάλι ο γιος και συνέχεια με πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι, το οποίο έχει και βρεθεί στην αυλή του σπιτιού, και η μητέρα με πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι. Για μια ήσυχη οικογένεια, για ένα ήσυχο περιβάλλον κάνουν λόγο οι γείτονες. Ο γιος είχε έρθει τις τελευταίες ημέρες από τη Γερμανία, όπου έκανε το μεταπτυχιακό του. Βασικός ύποπτος είναι ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας αυτής, αρνείται κάθε κατηγορία, λέει ότι βρήκε και τους δύο νεκρούς ο ίδιος μόλις ξύπνησε. Μια τραγωδία πραγματικά.
9: Δεν υπάρχουν λόγια, Θανασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι έγινε στη Νέα Υόρκη και με τις αποδοκιμασίες κατά του Ντόναλντ Τραμπ στον αγώνα μπάσκετ για τους τελικούς του πρωταθλήματος NBA, Έλενα.
11: Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που παρακολούθησε έναν αγώνα από τη σειρά των

0: γήπεδο λόγω των τεράστιων μέτρων ασφαλείας όπως καταλαβαίνουμε και επίσης ακυρώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί πριν από την έναρξη του αγώνα. Για την ιστορία να πούμε ότι οι Knicks έχασαν από τους Spurs και η σειρά των αγώνων τώρα είναι στο 3-1.
1: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πραγματικά περιμένουν όλοι οι φίλαθροι την έναρξη του Μουντιάλ. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη, για το πρώτο σφύριγμα στην πρώτη σέντρα που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλαθροι από τη δημόσια τηλεόραση. Είναι όλα έτοιμα? Καλό μεσημέρι.
2: Φαντάζομαι έτσι. Καμία και όλο γιατί δεν είμαι εκεί. Είναι μέτρα με τις
1: τι μαθαίνει, τι ακού, ποιο είναι το κλίμα που εισπράττει.
2: Φαντάζομαι γιατί όπω είναι οι φαντάροι που μετράνε τη μέρα που θα απολυθούν, κάπω έτσι και οι ποδοσφαιρόφιλοι μετράνε να έρθει η Πέμπτη το βράδυ. Μιλάμε για ένα τεράστιο μουντιάλ, έτσι με διαφορά το μεγαλύτερο μουντιάλ στην ιστορία του, με 48 ομάδε. Από 11 Ιουνίου, Πέμπτη βράδυ, μέχρι 19 Ιουλίου θα έχει συνεχώ ποδοσφαιρό, αν εξαιρέσει που τελευταίε ημέρε με του ημιτελικούς και προημιτελικούς. Κατά τα άλλα θα έχει μονά και διπλά παιχνίδια. Γενικότερα τώρα είναι στην περίοδο των τεστ event, τα τελικά, δηλαδή περισσότερο στην ασφάλεια. Υπήρχε κάποια μικρό προβλήματα στο Μεξικό, έχουν λυθεί, δηλαδή πώς θα μπαίνουν η είσοδος των θεατών με το εισιτήριο στο γήπεδο, έγινε κάποια τεστ. Υπήρχαν προβληματάκια, λύθηκαν. Οπότε νομίζω θα πάνε τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο όλα καλά και ελπίζουμε και αγωνιστικά να δούμε εδώ πέρα, να δούμε ο καιρός να είναι καλός. Γιατί η Αμερική είναι πάρα πολύ αυστηρή. Όταν υπάρχει, ας πούμε, υπάρχουν κεραυνοί σε απόσταση 10 χιλιόμετρων, μπορεί να αναβληθεί παιχνίδι. Και πέρσι, στο αντίστοιχο ο Μουντιάλ των συλλόγων, υπήρχαν αβόλες αγώνων. Οπότε να δούμε και φέτος αν θα υπάρχει κάτι ανάλογο ή όχι. Κατά άλλα, πάμε στην ιστορική επικαιρότητα. Χτες ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό 102-92 για τον μπάσκετ. Έκανε το 2-1. Οπότε Τετάρτη βράδυ στο ΆΚΑ μεταφέρεται η σειρά. Να δούμε αν θα υπάρχει 2-2 ή τρίτη νίκη του Ολυμπιακού και πρωτάθλημα.
1: Περιμένουμε λοιπόν. Πάντως για το Μουντιάλ, όλα τα βλέμματα στραμμένα εδώ στη δημόσια ραδιοτηλεόραση και από την τηλεόραση βεβαίως, αλλά και από το ραδιόφωνο και από εδώ από το Air News Radio 105,8. Θα έχουμε 4 ενότητες, 4 ένθετα κάθε μέρα, καθημερινά για να ενημερώνουμε το πρωί, το μεσημέρι εδώ στο μαγκαζίνο μας στις 3:10, το βράδυ στο απογεννητικό μαγκαζίνο με τον Θάνο Σιαφάκα και βεβαίως το βράδυ στην εκπομπή που ξεκίνησε εδώ στο σταθμό μας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλή μας, ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τώρα τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα επιρωτικά και τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5, τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 33 και τοπικά στα επιρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομοτηνής, 981 και 91,2 στα FM και από το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3 στα FM, από τις ΕΡΤ στους 101,5, από την Οριστιάδα και από το Νότιο Εύρο στους 103,5, από το Βόρειο Εύρο στους 101 FM. Μέσω του ίντερνετ μας ακούτε από το ΕΡΤΕΚΟ, αυτή την ραδιοφωνική πλατφόρμα που μεταδίδει όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας και μάλιστα τα μεταδίδει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Το μπαρέρτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι 3 με 4. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Ξεκινήσαμε με το εξαιρετικό gospel soul κομμάτι, το Thank You. Είναι γραμμένο και τραγουδισμένο από την εξαιρετική Αμερικανίδα Ruthie Foster, η οποία συνηθίζει να αναμειγνύει τα blues με την gospel μουσική αλλά και τα soul. Το συγκεκριμένο τραγούδι περιλαμβάνεται στο 7ο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο Joy Comes Back. Κυκλοφόρησε το 2017. Στο κομμάτι συμμετέχει ενεργά το θρυλικό gospel φωνητικό συγκρότημα The Blind Boys of Alabama, οι οποίοι συνοδεύουν τη Foster με τα χαρακτηριστικά τους φωνητικά και προσφέρουν μια βαθιά πνευματική και γεμάτη ενέργεια διάσταση στην σύνθεση αυτή. Στο Austin του Texas ηχογραφήθηκε το κομμάτι, την παραγωγή έχει αναλάβει ο Daniel Barrett. Έλαβε όλος ο δίσκος ευρύ αναγνώριση από τους κριτικούς για τη συναισθηματική του ειλικρίνεια και συνδυάζει πρωτότυπα τραγούδια με διασκευές εστιάζοντας τα θέματα της ελπίδας, της ευγνωμοσύνης και της ψυχικής ανάτασης μετά από προσωπικές δυσκολίες και φυσικά όταν αυτές οι δυσκολίες ξεπερνιούνται. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα κομμάτι που συνδυάζει τον παραδοσιακό blues ήχο με ροκ στοιχεία σε στίχους και μουσική της Βελγίδας τραγουδίστριας Γκάλια Βολτ. Επίσης η Γκάλια Βολτ παίζει και κιθάρα και γράφει και τραγούδια. Το κομμάτι λέγεται Meet You Down The Road, περιλαμβάνεται στον προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο Mississippi Blend, το οποίο κυκλοφόρησε το Σεπτέμβρη του 2019. Ηχογραφήθηκε στα περίφημα Zebra Ranch Studios στο Mississippi, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτήν την ηχογράφηση η Γκάλια Βολτ αναλαμβάνει τα κύρια φωνητικά και τη ρυθμική κιθάρα, ενώ πλαισιώνεται από καταξιωμένους μουσικούς της blues σκηνής, όπως ο Smokehouse Brown στη lead κιθάρα, ο Dean Zakero στο μπάσο, ο οποίος συνυπογράφηκε την παραγωγή, και ο Cedric Burnside στα τύμπανα, με την πρόσθετη παραγωγή και μίξη να ανήκει στον Kevin Houston. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Μπαρέρτ, εδώ στην ΕΡΤ Κομοτηνής και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε μαζί μας συντονισμένοι για αρκετή μαύρη μουσική σήμερα.

Αυτό ήταν το Kingston, ένα ρυθμικό ορχιστρικό κατά βάση κομμάτι με έντονες επιρροές από τα blues αλλά και τη reggae μουσική. Είναι δημιουργία ενός Αυστραλού ανεξάρτητου μουσικού, του Juicy Smith. Ο Smith είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος one man band. Είναι καλλιτέχνης ο οποίος παίζει ταυτόχρονα μια μεγάλη ποικιλία οργάνων όπως φυσαρμόνικα, κιθάρα, κρουστά με τα πόδια και διάφορα όργανα, αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι περιλαμβάνεται στο studio album του με τίτλο Rise and Shine, το οποίο κυκλοφόρησε το 2015 και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα του μοναδικού του στυλ. Συνδυάζει το ζωντανό αυτό σχεδιασμό με τους γήινους ήχους και το θετικό ρυθμό. Και φυσικά ο ίδιος αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη σύνθεση, την εκτέλεση και την παραγωγή της μουσικής του. Τώρα θα πάμε εκεί στη Δανία να ακούσουμε το Long Forgotten Track, ένα κομμάτι που συνδυάζει στοιχεία σύγχρονου blues, rock και παραδοσιακής αμερικάνικης μουσικής, roots μουσικής. Είναι δημιουργία του Δανού τραγουδιστή και κιθαρίστα και τραγουδοποιού Thorbjørn Risager. Έχουμε ακούσει ξανά κομμάτι του. Και φυσικά ο ίδιος πλαισιώνεται με μια επταμελή μπάντα, τους Black Tornado. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο studio album τους με τίτλο Songs from the Road, το οποίο κυκλοφόρησε το 2015 και αποτελεί μέρος της ευρύτερης δισκογραφίας τους, η οποία δισκογραφία εστιάζει στο δυναμικό ήχο των πνευστών και την χαρισματική βαθιά φωνή του Risager. Στην ηχογράφηση και την εκτέλεση συμμετέχουν σταθερά τα μέλη του συγκροτήματος, όπως ο Emil Balsgaard στα πλήκτρα, ο Peter Skjerning στην κιθάρα και ο Κάσπερ Βάγνερ στα σαξόφωνα. Και φυσικά και άλλη μουσική, ο Πίτερ Κέλν στην τρομπέτα, ο Σόρεν Μπιόγκαρτ στο μπάσο, ο Μάρτιν Σέιντελιν στα τύμπανα. Και φυσικά όλη η παραγωγή του άλμπουμ αναδεικνύει το ζωντανό και συμπαγή ήχο που χαρακτηρίζει αυτές τις ζωντανές εμφανίσεις του σχήματος.

Αυτός ήταν ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και πιανίστας Eddie Smith και του συγκρότημά του η 507, συγγνώμη. Το Days είναι το κομμάτι που ακούσαμε. Είδατε ότι είναι ένα soul κομμάτι που έχει μέσα και blues στοιχεία. Περιλαμβάνεται στο ομώνυμο ντεμπού το άλμπουμ τους με τίτλο Right Up Until Now, το οποίο κυκλοφόρησε το 2021. Το Days είναι το κομμάτι που ακούσαμε και κυκλοφόρησε και ως αυτόνομο single το 2019, αλλά και στο EP που είχα βγάλει ο Eddie Smith με τους 507. Ένα EP που λεγόταν Middle of Nowhere. Η σύνθεση αναδεικνύει τη χαρισματική, βραχνή και γεμάτη πάθος φωνή του Smith, ο οποίος πλαισιώνεται από καταξιωμένους μουσικούς της μπάντας των 507. Josh Hunt στα τύμπανα, Ash Cooper στο μπάσο, Will Frander στην κιθάρα και η παραγωγή του κομματιού εστιάζει στο ζωντανό οργανικό ήχο των πνευστών και των πλήκτρων, αποδίδοντας την ατμόσφαιρα της σύγχρονης βρετανικής σκηνής που ασχολείται βέβαια με το rhythm and blues. Τώρα, το Beautiful and Dangerous είναι ένα δυναμικό ακουστικό blues κομμάτι σε στίχους και μουσική του Αυστραλού βραβευμένου τραγουδιστή και τραγουδοποιού δεξιοτέχνη της κιθάρας Lloyd Spiegel. Το τραγούδι αποτελεί το εναρκτήριο κομμάτι και το lead single του ομώνυμου studio album του με τίτλο Beautiful and Dangerous, το οποίο κυκλοφόρησε το 2018 και σηματοδότησε την επέκταση του ήχου του από το παραδοσιακό solo ακουστικό blues σε πιο πλούσιες ενορχιστρώσεις. Στην ηχογράφηση του κομματιού και του album συμμετέχουν ο σταθερός συνεργάτης του Tim Halsman στα τύμπανα και τα κρουστά, ενώ ο Marty Jackson στο Hammond. Και η παραγωγή έγινε από τον ίδιο το Spiegel σε συνεργασία με το μηχανικό ήχο και παραγωγό Mark Optis στη Μελβούρνη, στα Transient Studios, εστιάζοντας στην ανάδειξη του γρήγορου finger picking στυλ κιθάρας και της βαθιάς εκφραστικής φωνής του καλλιτέχνη.

Έντονος ρυθμός, στοιχεία σύγχρονο blues και vintage rhythm and blues, και είναι μια δημιουργία ενός βρετανικού συγκροτήματος, των Sinelli Brothers. Το κομμάτι λέγεται Don't Need No Favor. Η μπάντα δημιουργήθηκε στο Λονδίνο από τους Ιταλούς ή Ιταλικής καταγωγής αδερφούς Μάρκο Σινέλι, που παίζει κιθάρα και τραγουδά και παίζει και πλήκτρα, και τον Αλεσάντρο Σινέλι στα τύμπανα και στα φωνητικά. Πλαισιώνεται από τους Tom Julian Jones στη φυσαρμόνικα, στην κιθάρα και στα φωνητικά, και τον Stephen Geary στο μπάσο, στην κιθάρα και στα φωνητικά. Το συγκεκριμένο τραγούδι περιλαμβάνεται στο studio album τους με τίτλο Almost Exactly, το οποίο κυκλοφόρησε τον Γενάρη του 2024. Η ηχογράφηση του album έγινε με χρήση αναλογικού εξοπλισμού για τη διατήρηση ενός αυθεντικού, ζωντανού και ζεστού ήχου της δεκαετίας του 60 και του 70, με την παραγωγή να υπογράφεται από το ίδιο το συγκρότημα και τον Μάρκο Σινέλι, αναδεικνύοντας τις πολυφωνικές αρμονίες και την αλληλεπίδραση των οργάνων που τους χάρισαν διεθνή αναγνώριση στην blues σκηνή και όχι μόνο στην Μεγάλη Βρετανία. Τώρα θα πάμε σε ένα λίγο πιο σκοτεινό κομμάτι, λέγεται Ain't No Grave, ένα δυναμικό blues κομμάτι με στοιχεία gospel και root μουσικής, το οποίο αποτελεί διασκευή του παραδοσιακού αμερικανικού τραγουδιού Ain't No Grave, Gonna Hold My Body Down, του Claude Ellie, εκτελεσμένο από τον καταξιωμένο κιθαρίστα, τραγουδιστή και τραγουδοποιό David Knowles, γνωστό από την πορεία του με το συγκρότημα Backdoor Slam. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο solo studio album του καλλιτέχνη με τίτλο The Outsider. Αυτό το album είχε κυκλοφορήσει το 2014. Η ηχογράφηση του album πραγματοποιήθηκε στο Σικάγο, με τον Knowles να αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των οργάνων, των φωνητικών και της παραγωγής, ενώ στο συγκεκριμένο κομμάτι η ενορχήστρωση βασίζεται σε βαθιά ριφ της ηλεκτρικής κιθάρας, έντονα χρουστά και μια σκοτεινή πνευματική ατμόσφαιρα που αναδεικνύει τη δεξιοτεχνία του Knowles στο slide παίξιμο, αλλά και τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή του.

Αυτό ήταν το It and You, ένα δυναμικό κομμάτι που συνδυάζει στοιχεία σύγχρονο blues και soul. Daniel Nicole λέγεται η υπεύθυνη για το κομμάτι, παίζει μπάσο, τραγουδά όπως την ακούσατε. Είναι πρώην μέλος μιας μπάντας που λεγόταν Trampled Underfoot. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο δεύτερο προσωπικό του studio album με τίτλο Cry No More. Κυκλοφόρησε το 2018 και την παραγωγή υπογράφει ο Tony Brown Angel και ηχογραφήθηκε στο St. Louis στα Ultrasound Studios. Στο κομμάτι αυτό η Daniel Nicole λαμβάνει τα κύρια φωνητικά και τον μπάσο, αναδεικνύοντας τη χαρακτηριστική και γεμάτη πάθος φωνή και ερμηνεία της, ενώ πλησιώνεται από κορυφαίους μουσικούς όπως ο John Lee Sell στην κιθάρα, ο Mike Finnegan στα πλήκτρα και ο Tony Brown Angel στα τύμπανα, με την συνολική ενορχήστρωση να εστιάζει στο συμπαγή ρυθμικό ήχο και στα έντονα πνευστά. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε και το She's a Burglar, ένα ρυθμικό κομμάτι που συνδυάζει στοιχεία soul, funk και blues από το Σικάγο, αποτελώντας τη διασκευή της κλασικής σύνθεσης του Jerry Ragavoy, γνωστής από τις εκτελέσεις του Howard Tate και του Freddie King, ερμηνευμένο από τον Αμερικανό τραγουδιστή και τραγουδοποιό και δεξιοτέχνη της φυσαρμόνικας Tony Holiday. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Motel Blues, το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2023. Η παραγωγή του δίσκου έγινε από τον υποψήφιο για γκραμ παραγωγό και μουσικό Kid Anderson στην Καλιφόρνια, με το Holiday να αναλαμβάνει τα κύρια φωνητικά και τη φυσαρμόνικα, πλαισιωμένος από μια ομάδα έμπειρων μουσικών που περιλαμβάνει τον ίδιο, τον Anderson στην κιθάρα, τον Jerry Jemmott στον μπάσο, τον Jim Poof στα πλήκτρα και τον Dimar Martin στα τύμπανα.

Αυτή ήταν η Alice Armstrong με το εξαιρετικό Good Love και αυτό το καταπληκτικό γρέζι στη φωνή της. 2024, single και είναι μέρος του προσωπικού του ρεπερτορίου, το οποίο εστιάζει στην ανάδειξη των δυναμικών φωνητικών δυνατοτήτων και της συναισθηματικής της εκφραστικότητας. Λοιπόν, δεν θα πω παραπάνω για να προλάβουμε να ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι. Λέγεται Never Gonna Be The Same, είναι ξανά του David Knowles. Έχει κυκλοφορήσει το 2014 από το άλμπουμ με τίτλο The Outsider. Κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω, θα ευχηθώ καλό απόγευμα και ακόμα ένα καλύτερο βράδυ σε όλους εσάς. Μην φύγετε από τις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Θα σας πάμε προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη από εκεί, από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Και θα

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Με αναφορά στις εκλογές του 2027 και αιχμή τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, ο Πρωθυπουργός μίλησε στην επαιτειακή εκδήλωση για τα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Υποστήριξε ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα, ενώ σημείωσε ότι η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος, με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη συνολική αλλαγή του κράτους, υπογραμμίζοντας ότι το gov.gr απέδειξε στην πράξη πως η τεχνολογία μπορεί να μεταβάλει την καθημερινή σχέση των πολιτών με το δημόσιο. Η τεχνολογία έγινε ο καταλύτης για να αλλάξει το κράτος, ανέφερε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση απάντησε στο ερώτημα των πολιτών εάν το κράτος μπορεί πράγματι να αλλάξει. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα πιο απρόσωπο και πιο φιλικό, αυτό αλλάζει, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα. Γεννήθηκε από μια διαφορετική ιδέα ότι επιτέλους το κράτος πρέπει να προσαρμόζεται εκείνο στον πολίτη, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στην ίδια εκδήλωση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το διπλό έγκλημα που έγινε εντός οικίας στον Λόγκο Αιγιαλίας με θύματα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της που έχουν δεχτεί πλήθος πληγμάτων από μαχαίρι. Ο ιατροδικαστής που μετέβει στο σημείο διαπίστωσε ότι ήταν νεκρή από νωρίς το πρωί. Προσήχθη ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης που εξετάζεται ως ύποπτος και μέχρι στιγμής αρνείται την εμπλοκή του. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυνσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και τη χριστιανική συνοικία της πόλης. Η Χεζμπολά κάλεσε τις αρχές του Λιβάνου να αποκαταστήσουν τις σχέσεις με το Ιράν και να υποφεληθούν από την υποστήριξη

0: του μετά τον βομβαρδισμό από την Τεχεράνη στο Ισραήλ σε αντίπεινα για Ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρητού. Παράλληλα, στο διπλωματικό πεδίο, το Πακιστάν παραμένει στο επίκεντρο των προσπαθειών διαμεσολάβησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται από το πρωί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο θα εφαρμοστεί άμεσα από τις 12 Ιουνίου. Στοιχεία για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών κατά την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε ο αρμόδιος υπουργός Θάνος Πλεύρης. Όπως είπε, το πρώτο πεντάμηνο του 2026 κινείται με μείωση στις ροές κατά 31% πανελλαδικά και κατά 61% στο Αιγαίο. Η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας που έχει μεταναστευτική πίεση, όπως τόνισε ο υπουργός, λέγοντας ότι το πρώτο πεντάμηνο του 2026 είχαμε 5.500 αφίξεις. Απάνθρωπο και ρατσιστικό χαρακτήρισε το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι καταργεί τη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες. Να κλείσουν τώρα οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που είναι οι θεραπενίδες των μεταναστευτικών ροών, ζήτησε από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Θανατηφόρα παράσυρση 76χρονης πεζή σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 22χρονος παρέσυρε υπό συνθήκες που ερευνώνται την ηλικιωμένη την ώρα που διέσχιζε κάθετα το οδόστρωμα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά ήθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: για το ανέμο. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Καλό απόγευμα σε όλους σας. Είναι το δίκτυο των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ που συνενώνονται, συνεχίζουν τη συνένωσή της και τη δεύτερη απογευματινή ώρα, 4 με 5 δηλαδή. ΕΡΤ Ορεστιάδας, ΕΡΤ Κομωτινής Καβάλας και Σερών, με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο και τον Άγγελο Παπαδόπουλο να φροντίζει τον ήχο. Μας ακούτε από τους 101 ή τους 103 και 5 των FM για το βόρειο και νότιο Εύρο αντίστοιχα, τους 98,1 και 91,8 για τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης, τους 96,3 για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και τους 101,5 για τον νομό Σερών. Φυσικά όπου και αν είστε, αν επιλέγετε διαδικτυακά να μας ακούτε, τότε μπαίνετε στην εξαίρετη πλατφόρμα rteco.gr και στα link των περιφερειακών σταθμών μπορείτε να μας ακούτε με όποια συσκευή έχετε στη διάθεσή σας. 2552-022-751 και 52 τα τηλεφωνικά νούμερα για αυτήν την ώρα. Στο Facebook συναντιόμαστε είτε με τον τίτλο της εκπομπής είτε με το προσωπικό μου προφίλ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Σήμερα φίλες και φίλοι, όπως το γνωρίζετε άλλωστε, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε σε πρώτη μετάδοση μάλιστα ένα εξαίρετο άλμπουμ. Το ακούει στον τίτλο «Θράκη Μαναγή». Με τις μουσικές του Ευρυπίδη Νικολίδη, του συμποτοπίτη μας, του σπουδαίου αυτού σολίστ και βιρτουόζου του μπουζουκιού και συνθέτη. Στα τραγούδια του έργου που ερμηνεύουν ο Σταμάτης Γονίδης, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο Βαγγέλης Δημούδης, ο Κώστας Καραφώτης και ο Νίκος Ζαπάρτας, με στίχους του Κώστα Ασμανίδη, του Πασχάλη Μπούρα, της Αθηνάς Νικολίδη, του Σαράντη Σαραντίδη, της Λένας Τσολακίδου και του Παναγιώτη Τριανταφύλου. Ελπίζω να μην ξέχασα κάποιον. Μείνετε εδώ προκειμένου να έχουμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα σε λιγάκι με τον Ευρυπίδη Νικολίδη, αφού πρώτα ακούσουμε ετούτο το τραγούδι για αρχή από το άλμπουμ «Θράκη Μαναγή». Πόσα τραγούδια να σου πω, Βαγγέλης Δημούδης, σε στίχους της Αθηνάς Νικολίδου.

0: Έρτορες Τιέδες, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών σε κοινό πρόγραμμα προς τη μεριά του ανέμου ταξιδεύουμε και σήμερα έχω τη χαρά φίλες και φίλοι να φιλοξενώ έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του στη μουσική, είναι παράλληλα δεξιοτέχνης του μπουζουκιού που εδώ και δεκαετίες υπηρετεί το λαϊκό τραγούδι από τη σκηνή στο στούντιο και τη σύνθεση βεβαίως. Και να, σήμερα συναντιόμαστε με αφορμή την πρώτη μετάδοση ραδιοφωνική του νέου του έργου Θράκη Μάνα Γη. Είναι μαζί μας ο Ευρυπίδης Νικολίδης, τον ευχαριστώ και τον καλησπερίζω. Ευρυπίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη μου, καλησπέρα στους συντοπίτες μου στην Ορεστιάδα, στον Εύρο και σε όλη τη Θράκη.
0: Να πούμε για τους φίλους ακροατές που δεν σε γνωρίζουν ότι η καταγωγή σου είναι από εδώ. Πιο εδώ δεν γίνεται δηλαδή, έτσι.
1: Καβίλη.
0: Έτσι, από την Καβίλη. Λοιπόν, Ευρυπίδη, πρώτα απ' όλα θέλω να σε ευχαριστήσω που μου δίνεις τη δυνατότητα σήμερα να τα πούμε ζωντανά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεύτερον, γιατί μου στείλες τραγούδια να τα ακούσω εδώ και μέρες προκειμένου να έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε πάνω σε αυτό. Και πριν ακόμη μάλιστα να παρουσιαστεί ο δίσκος αυτός εδώ στην Αθήνα. Είπα δίσκο, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν μιλάμε για ένα δίσκο, αλλά για μια μουσική κατάθεση ψυχής που είναι αφιερωμένη στην ιστορία, στην προσφυγιά, στην παράδοση και στους ανθρώπους της Θράκης. Είναι έτσι?
1: Πολύ σωστά το είπες Γιάννη μου, και μάλιστα σήμερα κυκλοφορεί ο δίσκος. Κάνουμε πρώτη μετάδοση στην εκπομπή. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό.
0: Παράλληλα κυκλοφορεί, εννοείς, στο διαδίκτυο κανονικά από σήμερα, έτσι?
1: Από σήμερα κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, δηλαδή στο κανάλι της Heaven μπορούν να τα ακούσουν οι ακροατές από τις 5 και μετά, ναι.
0: Μετά την εκπομπή στην ουσία, μια χαρά.
1: Εμείς κάνουμε την πρώτη παρουσίαση.
0: Έτσι. Για πες μου λοιπόν για την ανάγκη έτσι, που γεννήθηκε μέσα σου προκειμένως να δημιουργήσεις αυτό εδώ το έργο, αυτή την μουσική κατάθεσή σου.
1: Σωστό. Κοίταξε Γιάννη, το μουσικό έργο αυτό που ετοίμασε το Θράκη Μάνα Γη γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη να εκφράσω την αγάπη, του σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μου προς τους Θρακιώτες και την Θράκη. Πρώτον, διότι είναι ένας τόπος με βαθιές ρίζες, σπουδαία ιστορία και ανεκτήμητη πολιτιστική κληρονομιά, είναι ο τόπος μου. Και δεύτερον, με έχει βραβεύσει 4 φορές. Δεν είναι, δηλαδή, δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό και ήταν χρέος και πραγματικά είναι και τιμή μου που βγήκε αυτό το έργο από μια τόσο μεγάλη εταιρεία που τη Heaven. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ και τον Σπύρο του Σταμούλη, το διευθυντή της Heaven, που αγκάλιασε την πρώτη στιγμή την προσπάθεια αυτή, και για να ακουστεί στα πέρατα του κόσμου, όχι μόνο σε εμάς, να ακουστεί παντού.
0: Και ευτυχώς το διαδίκτυο βοηθάει πάρα πολύ πια σε αυτό, έτσι?
1: Βέβαια.
0: Πάντως εδώ δεν πρόκειται μόνο για τις μουσικές που γράφεις, αλλά στην ουσία εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αφηγείσαι κατά κάποιον τρόπο και την ιστορία μας.
1: Πάρα πολύ σωστά. Ναι. Βασικά επιχειρώ να αναδείξω την ιστορική διαδρομή της Θράκης, τον πολιτισμό της, τη δύναμη των ανθρώπων της και τη διαχρονική σχέση του τόπου με τον ελληνισμό. Από την άλλη μεριά, έχω πάντα στο μυαλό μου, έχω στη μνήμη μου εκείνες τις παιδικές αναμνήσεις, μυρωδιές του παππού, της γιαγιάς, τα σπίτια, τα χωματένια, τα κερπίτσια που λέγαμε.
0: Τα κερπίτσια, ναι. Τους πλήθους, έτσι, στα επίσημα να τα λέμε. Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν αυτές οι... Όλο αυτό βγήκε από μέσα μου και δημιουργήθηκε όλο αυτό το έργο. Πώς θα τα ξεχάσεις αυτά τα πράγματα από τη στιγμή που τα έχεις ζήσει και έχεις αισθανθεί τον πόνο, την προσφυγιά, να σου διηγείται η γιαγιά σου, ο παππούς σου, το τι τράβηξαν αυτοί οι άνθρωποι για να γίνει αυτό που λέμε τώρα ανταλλαγή πληθυσμών. Τι ανταλλαγή πληθυσμών? Δεν ήταν ανταλλαγή πληθυσμών αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν γενοκτονία και πρέπει να ακουστεί αυτό το πράγμα και να κατοχυρωθεί πλέον.
0: Έτσι είναι. Και τώρα, μια και είπες για τα κερπίτσια, Ευρυπίδη, θυμήθηκα που όπου μου πήγες αρκετά χρόνια πίσω, ήμουν πιτσιρικάς, όταν έβλεπα τον παππού μου να φτιάχνει με άχυρο και με χώμα αυτά τα τούβλα, τα χωμάτινα.
1: Ακριβώς.
0: Απίστευτο.
1: Ναι.
0: Το έργο βέβαια μιλά για τη μνήμη, μιλά για τον ξεριζωμό, μιλά για την προσφυγιά. Και νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία δεν αφορούν μόνο τον τόπο μας, Ευρυπίδη, αλλά είναι μια πανανθρώπινη ιστορία.
1: Ναι, σωστό. Πολύ σωστά το είπες. Αφορώ τις, δεν τις λέω τις χαμένες πατρίδες, όχι, μην τις πούμε έτσι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ναι. Σίγουρα, κοίταξε, εγώ τώρα αυτός, το έργο αυτό, Θράκη Μάναγη, μιλάω για τη δικιά μας την
0: ιστορία. Πατρίδα. Ναι, ναι.
1: Όλος μας,
0: ναι,
1: ναι, ναι. Έχω κάνει παλιότερα και ένα δίσκο πάλι στη Κέβεν, που έχω γράψει για τη Σμύρνη, για την Κύπρο.
0: Σωστά.
1: Ναι. Έχω κάνει για άλλους τόπους, αλλά αυτό το έργο αφορά μόνο, αφορά αποκλειστικά την πατρίδα μας, την Ανατολική Θράκη, εκεί που ήταν τα χωριά μας, εκεί που γεννήθηκαν οι πρόγονοί μας και αναγκάστηκαν μετά να ξεριζωθούν, να αφήσουν πίσω τους νεκρούς, να αφήσουν τον τόπο τους και να έρθουν να φτιάξουν καινούργιες πόλεις, καινούργια χωριά.
0: Mm-hmm. Πάντως, πέρα από το στοιχείο της νοσταλγίας σε αυτό το έργο, Ευρυπίδη, υπάρχει και η ελπίδα μέσα, και αυτό έχει το πολύ πολύ ενδιαφέρον του, και μάλιστα μια ελπίδα που αποπνέει και μέσα από τις μουσικές σου, γιατί είναι ένα κράμα, αν μπορώ να το πω έτσι, λαϊκής μουσικής που βασίζεται όμως πάνω στην παράδοσή μας.
1: Ναι. Το Θράκη Μάναγη δεν κοιτά μόνο το παρελθόν, απευθύνεται και στις νεότερες γενιές.
0: Ναι.
1: Και στόχος μου είναι να γνωρίσουν την ιστορία, τον πολιτισμό και την ψυχή της Τράκης μέσα από τη δύναμη της μουσικής.
0: Mm-hmm.
1: Τα στοιχεία μέσα που έχει το έργο είναι το Θράκη Μάναγη, είναι βυζαντινά.
0: Σωστά.
1: Λαϊκά, βυζαντινά στοιχεία και παραδοσιακά, έτσι.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Γιατί στην Ανατολική Θράκη το κυρίαρχο, αυτό που επικρατούσε μουσικά ήταν το βυζαντινό στοιχείο.
0: Σωστά.
1: Αυτό ήταν mm-hmm. το βυζαντινό στοιχείο. Και αν προσέξει κανείς, ακόμα και τα παραδοσιακά κομμάτια που είναι αυτά τα θρακιώτικα, τα γνωστά,
0: ναι.
1: όλα αυτά, οι κλίμακες τους μουσικά, είναι βυζαντινές κλίμακες.
0: Σωστά. Έτσι.
1: Τώρα εδώ πέρα έχω την ευκαιρία εγώ, ας πούμε, με τον Βαγγέλη τον Δημούδη, mm-hmm. με τον Σταματό Χωνίδη, με τον Γεράσιμο, να βγάλω και άλλες πτυχές. Δηλαδή, το Δημούδη, ας πούμε, τον Βαγγέλη, τον είχαμε συνηθίσει να τραγουδάει τα θρακιώτικα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Εδώ τώρα ξεδιπλώνονται άλλες πτυχές του εαυτού. Δηλαδή, βγάζει και βυζαντινό στοιχείο, βγάζει και ψαλμοδία mm-hmm. μέσα.
0: Mm-hmm. Μα που το έχει και η φωνή του, έτσι κι αλλιώς, Ευρυπίδη.
1: Ναι.
0: Ξέρεις κάτι, πολύ σωστά μιλάς για άγνωστες ψυχές που πρέπει να αναδειχτούν, και νομίζω ότι με αυτό εδώ το έργο η Θράκη προβάλλεται όσο της αξίζει μέσα από τον ελληνικό πολιτισμό.
1: Ναι, έτσι πιστεύω. Αν μετά το τέλος αυτού του έργου κάποιος αισθανθεί μεγαλύτερη περηφάνεια για τη Θράκη.
0: Αυτό είναι.
1: Αν θυμηθεί τις ρίζες του ή θελήσει να γνωρίσει καλύτερα αυτόν τον τόπο, τότε εγώ θα αισθάνομαι ότι ο σκοπός μου έχει επιτευχθεί.
0: Ναι. Τώρα, θέλω να πάμε λίγο στους στιχουργούς και ποιητές που έχεις επιλέξει, προκειμένου εδώ βγάζει στην ουσία ένα ομοιογενές αποτέλεσμα, πέρα από το ότι οι άνθρωποι είναι πόσοι, 6, αν δεν κάνω λάθος.
1: Οι τραγουδιστές.
0: Όχι, οι ποιητές, στιχουργοί.
1: Οι στιχουργοί είναι ο Κώστας ο Ασμανίδης, είναι η Αθηνά
0: η Νικολίδη, ναι.
1: Επίσης είναι, ποιος άλλος είναι.
0: Ο Πασχάλης ο Μπούρας βλέπω.
1: Ο Πασχάλης ο Μπούρας, είναι ο Σαράντης ο Αραντίδης.
0: Σωστά.
1: Και ο Παναγιώτης Τριανταφύλου.
0: Και η Λένα Τσολακεδονία. Και η Λένα. Αυτό βγάζει ένα ομοιογενές αποτέλεσμα, κάτι που δεν είναι εύκολο από 6 διαφορετικούς ανθρώπους να κάνουν αυτή την αφήγηση της ιστορίας μέσα από τη δική σου μουσική.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Και εντάξει, εγώ προσπάθησα να τα φέρω σε μια ισορροπία όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Και μουσικά και στιχουργικά. Δηλαδή με την έννοια ότι άλλα τραγούδια ήταν βυζαντινά, άλλα ήταν παραδοσιακά, άλλα ήταν έντεχνα. Έπρεπε να έχουν το ίδιο ύφος, να είμαστε στο ίδιο ύφος, να μην ξεφεύγουν ούτε τα παραδοσιακά ούτε τα βυζαντινά. Να υπάρχει mm-hmm. μια ομοιογένεια στο δίσκο.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Αυτό προσπάθησα να κάνω και πιστεύω ότι τα έχω καταφέρει.
0: Μια χαρά τα κατάφερες. Να σου πω, να ακούσουμε ένα τραγούδι πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
1: Ναι,
0: διάλεξε εσύ ποιο θέλεις.
1: Να διαλέξω εγώ.
0: Ναι.
1: Να διαλέξω, εμένα μου αρέσουν όλα.
0: Εντάξει, τώρα. Και εγώ πραγματικά δεν ήξερα με ποιο να ξεκινήσω. Έτσι, τυχαία είπα, θα ξεκινήσουμε αυτό που λίγο πριν ακούσουμε το πόσα τραγούδια να σου πω. Νομίζω είναι από τα πιο χαρακτηριστικά. πάμε σε...
1: Αυτά τα τραγούδια να σου πω, ναι, είναι της αδερφής μου της Αθηνάς.
0: Ναι.
1: Το τραγουδάει ο Βαγγέλης ο Δημούδης, έχουν παίξει αξιόλογη μουσική μέσα. Ο Βαγγέλης ο Παπαναστασίου.
0: Σπουδαίοι.
1: Ο Τρίφωνος Παζαρέτης, εγώ έχω παίξει ούτια και τα λοιπά, αυτά τα βυζαντινά τα όργανα.
0: Ναι.
1: Έχει παίξει ο Ανδρέας ο Κανταρίδης.
0: Α, μάλιστα, ο δικός μας ο Ανδρέας,
1: ναι.
0: Όλα, παιδιά δικά μας, ναι.
1: Ο Αποστόλης ο Μυρτσίδης, όλοι, ναι, οι περισσότεροι είναι Θρακιώτες.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε, τι να ακούσουμε, να ακούσουμε το Καραγάτσι.
1: Να ακούσουμε το Καραγάτσι, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα.

0: Ανατριχίλα, Ευρυπίδη. Ανατριχίλα, πραγματικά. Και αυτό εδώ το σπουδαίο τραγούδι. Πόσο μάλλον δεότα πριν από καιρό, πριν από χρόνια, το είχαμε ακούσει εδώ στην Οριστιάδα από σένα. Το
1: θυμάμαι. Θα βγαίνει ένα τραγούδι την ημέρα.
0: Δεν σε ακούω, Ευρυπίδη, είσαι μαζί μας.
2: Κάτσε, όχι, δεν μίλησα εγώ.
0: Ωραία. Λοιπόν, έλεγα πόσο σημαντικό είναι αυτό εδώ το τραγούδι που ακούσαμε μόλις. Το Καραγκάτσι, αλλιώς το Ζεμπέικο της Οριστιάδας, σωστά.
2: Αυτό που είχαμε παρουσιάσει στα Ορέστια.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ήταν να είναι μαζί μας ο Γεράσιμος Ανδρεάτος σήμερα. Του είχε κάτι πολύ εκτακτό, σου στέλνει πολλούς χαιρετισμούς ωστόσο. Παράλληλα, ναι, παράλληλα όμως, πριν από λίγες μέρες ήταν εδώ, σε αυτήν εδώ την ώρα. Για άκου τι είπε.
1: Αρχές Ιουνίου θα κυκλοφορήσει από τη Heaven. Μάλιστα θα βγαίνει ένα τραγούδι την ημέρα, το πρώτο 11ήμερο του μήνα.
0: Αλήθεια, ναι.
1: Ναι, από μια δουλειά που έχει γράψει τη μουσική ο Ευρυπίδης Νικολίδης.
0: Ο δικός μας.
1: Ναι, ο
0: συντοπίτης μας.
1: Ακριβώς.
0: Και φίλος χρόνια. Ναι.
1: Και προερχόμενος από το Καραγκάτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχει κάνει μια πολύ σημαντική δισκογραφική δουλειά με στίχους διαφόρων θακιωτών. Mm-hmm. Δύο ονόματα θυμάμαι και ας με συγχωρέσουν.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Σαράντης Σαραντίδης και ο Κώστας Τριανταφυλάκης.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Τραγουδάει ο Βαγγέλης Δημούδης, που είναι παραδοσιακός τραγουδιστής.
0: Βεβαίως.
1: Εκεί, της Θράκης. Και από ένα τραγούδι λένε ο Σταμάτης Γονίδης, ο Κώστας Καραφώτης και ο Βασίλης Λέκας. Mm-hmm. Και εγώ έχω την τιμητική μου και λέω τρία τραγούδια υπέροχα, τα οποία τιτλοφορούνται «Παναγιά η Στρατήγησα», που είχαμε κάνει πρόπερση μια συναυλία στην Αλεξανδρούπολη. Αν θυμάσαι.
0: Ναι, που δεν μπόρεσα να έρθω, ναι.
1: Αιγίδα του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτη και μαζεύτηκαν και χρήματα για να ενισχυθεί από περάτωση του ναού. Είχε γίνει σημαντική δουλειά τότε. Και έχω άλλα δύο τραγούδια πάρα πολύ ωραία, επίσης πολύ δυνατά. Το ένα είναι το Καραγκάτσι ή το Ζεϊμπέικο της Ορεστιάδας.
0: Σωστά.
1: Σε στίχους Σαράντι Σαραντίδη, νομίζω είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το Ανατολία Βόσπορος, αυτό πρέπει να είναι σε στίχους του Τριανταφυλάκη, mm-hmm, του Κώστα. Που μιλάει πάλι για τις χαμένες πατρίδες και τις χαμένες αγάπες. Για την Εκκλησιά, για την Αγία Σοφιά, για τη ζωή μας που οτιδήποτε σημαντικό μας θυμίζει τις παλιές αγάπες και τις χαμένες πατρίδες. Και αισθάνομαι ιδιαίτερα μεγάλη τιμή, εγώ που είμαι κεφαλονίτης, αλλά που δεν αισθάνομαι μόνο κεφαλονίτης, αισθάνομαι βαθύτατα Έλληνας, mm-hmm, από την Κρήτη ως τον Έβρο, mm-hmm, και με συγκινεί κάθε γωνιά του τόπου μας και κάθε ιστορία του τόπου μας. Είναι πολύ, λοιπόν, μεγάλη μου η τιμή που τραγουδά αυτά τα τραγούδια και μάλιστα κάποιοι που τα άκουσαν, ας πούμε, μου λένε «Από τη Θράκη», και μου λέει «Όχι, εγώ, λέει, είναι σαν να είσαι Θρακιώτης», λέει, «άκουσα το Καραγκάτσι», ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λέω εντάξει, είναι πραγματικά η αγάπη μου, ας πούμε, και ο πόνος ο δικός μου ενώνεται, η ψυχή μου ενώνεται με όλων αυτών των ανθρώπων που πέρασαν όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Και ο τίτλος όλης της δουλειάς είναι «Θράκη, μάνα γη». Είναι συγκλονιστικός ο τίτλος και συγκλονιστικό το εξώφυλλο σε ηλεκτρονική μορφή, βεβαίως, mm-hmm, για αρχή. Mm-hmm. Θα δούμε αν παραστεί ανάγκη μπορεί να βγει και σε φυσικό προϊόν, πράγμα
0: μακάρι,
1: που το
0: εύχομαι. Ναι, ναι.
1: Θα ήθελα να το έχω και σε βινήλιο αυτό.
0: Βέβαια, γιατί εμείς οι παλαιότεροι πρέπει να πιάνουμε το υλικό, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ακριβώς, και ένα τόσο σημαντικό έργο νομίζω του αξίζει να υπάρχει σε φυσικό προϊόν και σε βινήλιο και να μπει δίπλα στους μεγάλους δίσκους της καρδιάς μας και της ιστορίας της ελληνικής μουσικής, γιατί σαν κάτι τέτοιο το βλέπω εγώ και εύχομαι να έχει, ας πούμε, την ανταπόκριση που πρέπει αυτή η δουλειά.
0: Αυτά είπε Ευρυπίδη ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, μεταξύ άλλων βέβαια, σε αυτήν την κουβέντα που είχαμε πριν από λίγες μέρες.
2: Και χαίρομαι που ένας τραγουδιστής σαν τον Γεράσιμο Ανδρεάτο πραγματικά έχει βάλει στην καρδιά του τα τραγούδια που έχω γράψει και λέει αυτά τα λόγια που είναι από την καρδιά του, επειδή το ξέρω τον Γεράσιμο. Ο Γεράσιμος είναι πολύ αυθεντικός.
0: Έτσι είναι.
2: Και ένας από τους καλύτερους λαϊκούς τραγουδιστές που έχουν
0: και μεγάλη ψυχή.
2: Μεγάλη ψυχή.
0: Ναι, ναι.
2: Για να διορθώσω μόνο.
0: Ναι, ναι, να κάνεις διορθώσεις, λογικό είναι. Ναι, ναι.
2: Ο Στιχουργού εκεί, γιατί ο Κώστας ο Τριανταφυλάκης απλά θα μιλήσει στο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: την παρουσίαση που θα κάνω εδώ στον Ιαννό. Mm-hmm. Ο στιχουργός του κομματιού Ανατολή Αβόσπορος είναι ο Πασχάλης Ομπούρας.
0: Ωραία.
2: Θα πούμε μετά.
0: Ωραία, ωραία. Τώρα, επειδή όμως κάθε μεγάλο έργο κρύβει πίσω τους ανθρώπους έτσι που έδωσαν λέξεις στις νότες, και σήμερα θέλω να σου κάνω μια έκπληξη. Είναι μαζί μας ένας από αυτούς. Ο στιχουργός και εκπαιδευτικός και φίλος χρόνια, ο Σαράντης ο Σαραντίδης. Σαράντη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα στην παρέα. Είμαι, τι να σας πω, τρομερά χαρούμενος, γιατί είμαι ανάμεσα σε δύο φίλους. Με τον Γιάννη γνωριζόμαστε χρόνια. Γιάννη με τον Ευρυπίδη είναι η αιτία που εμείς την εφηβεία μας, πέρα από τα ροκ ακούσματα τότε της νεανικής μας επανάστασης, είχαμε τον Ευρυπίδη στην παρέα και μας έμαθε τα γυρίσματα του μπουζουκιού.
0: Αυτό είναι.
3: Έτσι λοιπόν είναι οι νότες των παιδικών μας εκδρομών. Χανόμαστε, ξέρετε, σε όλο αυτό το διάστημα. Παρακολουθείς τον συμμαθητή σου από μακριά να κάνει μεγάλη καριέρα, ανακαλύπτει τη δισκογραφία του. Κάποια στιγμή έχω πεισμώσει, νομίζω ήσουν και εσύ, που θέλουμε να έρθει στο φεστιβάλ του Άρδα, τότε με τη δουλειά της Σμύρνης και τα παραμύθια του μουσικού, εκπληκτικό έργο. Και ξαναβρισκόμαστε και κάποια στιγμή, επειδή είμαι λίγο άνθρωπος ο ανταυτού, τα 100 χρόνια της Ορεστιάδας, την τελευταία στιγμή, σε 10 μέρες περίπου για να βγει αυτή η μεγάλη γιορτή της πόλης, μου αναθέτουν από την αρχή την κεντρική βραδιά, και επειδή τα τιμόμενα πρόσωπα Ευρυπίδης και Οσμανίδης, που ήταν τότε ο στιχουργός, δεν χωρούσαν στη βραδιά μιας άλλης μέρας, δεν θα πούμε τώρα ονόματα διοργανωτών, μου λένε τους έχεις εσύ. Οπότε μιλάω άμεσα. Και κάποια στιγμή εκεί που γράφω τα κείμενα, μιλάω για τον Ευρύπη, πώς θα κάνουμε, τι θα βάλουμε στην παράσταση. Του λέω, γόρι μου, έχω ενδιάμεσα στα κείμενα κάτι στίχους που βγαίνουν από μόνοι τους έμετροι. Είναι ένα ζεϊμπέκο, του λέω, που ψάχνει το ρόλο του. Μου λέει, στείλ το μου.
0: Ναι.
3: Το πήρε την άλλη μέρα, εγώ έπρεπε να φύγω, να είμαι εκτός Ελλάδος, ήμουνα στην πατρίδα των Σαραντιδαίων, στη Ρεβεστό. Κάθομαι εκεί και με παίρνει και μου το παίζει.
0: Ευρυπίδη, έτσι έγινε.
2: Έτσι έγινε με το Σαράντη. Γεια σου, Σαράντη μου.
3: Και μένω με το στόμα ανοιχτό.
2: Πολύ
3: λέω, αγόρι μου, εάν σε ξανακούσω να γράφεις μόνο λαϊκά ακούσματα, θα σε δείρω.
2: Όμως αυτό ήταν, αυτό, Σαράντη μου, είναι λαϊκό τραγούδι. Δηλαδή θα μπορούσε να το πει από Νταλάρας μέχρι...
0: Έτσι είναι.
3: Για μένα είναι κάτι τόσο φορτωμένο με τις δικές μου μνήμες το ΑΧ. Και Γιάννη, να σου πω, εγώ το πρώτο τραγούδι που έπαιξε στο Πόσα Τραγούδια, να σου πω, Θράκη μου αγαπημένη, είχα την τύχη να το ακούσω ακαπέλα από την ίδια την Αθηνά.
0: Τι λες.
3: Η οποία έχει μια υπέροχη φωνή, την κρύβε Ευρυπίδη.
0: Προς το παρόν, για να δούμε Ευρυπίδη.
3: Και δεν μπορείς να φανταστείς πόσο είχα συγκλονιστεί εκείνη την ημέρα. Και λέω, Παναγία μου. Και όταν άρχισε, μου λέει, ποια ονόματα θα βάλει στο δίσκο. Τέλος πάντων, είμαστε μια παρέα πια. Όχι μόνο Ευρυπίδης, αλλά και η γυναίκα του, Ελένη Τσαούση, από το χωριό σου.
0: Τώρα.
3: Να τα λέμε και αυτά.
0: Μαζί μεγαλώσαμε.
3: Η οποία συνέβαλε τα μέγιστα στο να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις κάποιες φορές. Ήταν ο κριτής μας.
0: Έτσι.
3: Ο δημιουργικός κριτής όμως, έτσι. Και τι να πω, χαίρομαι αφάνταστα που συμμετέχω σε αυτή τη δουλειά δίπλα σε τόσο καταξιωμένα ονόματα. Το πώς ευχαριστώ θα του τα πω κάτι δύο του Ευρυπίδη για την ευκαιρία που μου δίνει.
0: Έχεις ακούσει τα υπόλοιπα τραγούδια Σαράντη του άλμπουμ?
3: Τα περισσότερα θα έχω. Μου έχει στείλει κάποια που ήταν στο στούντιο και δεν προλάβαμε. Έχω ακούσει αυτά που λέμε τα πρωτόλια, όχι
0: μάλιστα
3: τα θεϊκά μιξαρισμένα, γιατί ο Ευρυπίδης πάντα σκέφτεται να κεντήσει, κάτι να βάλει, κάτι να αλλάξει. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι τελειώσαμε με τη Θράκη και τον Ευρυπίδη.
0: Ευρυπίδη, τι λες, γελάς?
3: Πιστεύω ότι του άνοιξε η όρεξη, έχει συρτάρια. Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι η σχέση με τον Ευρυπίδη με ξαναέβαλε στο τρυπάκι να γράφω.
0: Μάλιστα.
3: Ναι, το είχα αφήσει, γράφω τακτικά, θα τα δώσουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε, με μαλώνει για άλλα, με διορθώνει για άλλα, γιατί όσο να είναι η εμπειρία του στο χώρο του τραγουδιού και της μουσικής είναι τεράστια.
0: Έτσι.
3: Και πρέπει να τον ακούω ως δάσκαλο. Δεν έχει σημασία που ήταν συμμαθητής. Και το δέχομαι, γιατί έχει έναν πολύ ήρεμο τρόπο να σου λέει ακόμα και τα πιο δύσκολα. Τι να πω, θα τα πούμε στην Αθήνα, Ευρυπίδη, το ξέρεις, φαντάζομαι. Θα είμαι εκεί, δεν το χάνω με τίποτα. Και ίσως να μου δώσει, επειδή σε λίγο θα εφυπηρετήσω, το τι θα κάνω στη σύνταξη. Θα συνεργάζομαι αποκλειστικά όμως, αποκλειστικά και μόνο με Ευρυπίδη Νικολίδη. Αυτό το δηλώνω.
0: Ευρυπίδη, μιας και μας είπε το Ροσαράντης, πες μου λίγο για αυτήν εδώ την διοργάνωση, στην ουσία για την παρουσίαση του άλμπουμ που έρχεται έτσι σε λίγες μέρες.
2: Α, η παρουσίαση θα γίνει στις 15 Ιουνίου στον Ιαννό. Θα την παρουσιάσουμε μαζί με πολλούς φίλους εδώ πέρα. Θα μιλήσω σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως κύριος Άθμος, ο Σπύρος Σταμούλης ο διευθυντής Σχέβεν, ο Σαράντης Σαραντίδης εδώ ο φίλος μας εκπαιδευτικός και στιχουργός, ο Κωνσταντίνος Τριανταφυλάκης συγγραφέας, η Αθηνά Νικολίδου, η αδερφή μου. Θα τραγουδήσουν ο Σταμάτης Γονίδης, ο Γεράσιμος Αντρεάτος, ο Βαγγέλης Δημούδης, ο Κώστας Καραφώτης και ο Νίκος Απάρτης δεν θα έρθει γιατί δεν έχει μια άλλη εκδήλωση.
0: Καλά, λογικό, εντάξει, τώρα είναι και καλοκαίρι.
2: Στην εκδήλωση συμμετέχει χορευτικά ο Σύλλογος Τρακών Βόλου.
0: Α, μάλιστα. Βόλου. Mm-hmm. Που
3: η
0: είναι
3: Αθηνά,
0: που...
3: η Αθηνά.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Σαράντη, πολύ σε ευχαριστώ που ήσουν μέρος αυτής εδώ της κουβέντας της σημερινής. Δεν ξέρω
3: εγώ
0: αν πρέπει να συμπληρώσεις κάτι.
3: Καταρχήν, τις ευχές μου να είναι καλοτάξιδο όλο αυτό και σας είπα, εγώ περιμένω την επόμενη πρόταση του Ευρυπίδη, είμαι σίγουρος, γιατί ουσιαστικά... Ορίμασε και πια πρέπει να βγάλει και άλλα πράγματα. Πιστεύω στη δουλειά του, στο ταλέντο του, στη ματιά του και περιμένω. Mm-hmm. Έτσι είναι. Οι συμμαθητές πρέπει να στηριζόμαστε.
2: Έτσι ακριβώς. Το έχω μην ανησυχείς. Έτοιμο το έχω.
3: Βγάζω και είδηση. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ για την παρέα. Να είστε καλά. Τι άλλο να πω. Περήφανος για το συμμαθητή μου που αναδεικνύει τον τόπο του.
0: Να ρωτήσω κάτι ακόμα και στους δυο. Ναι. Και στους δυο. Επειδή το ξέρεις πολύ καλά και εσύ, Σαράντη, πολλοί νέοι μας ίσως να μην γνωρίζουν ακόμα τι είναι το Καραγάτσι. Ή γιατί, ας πούμε, η Ανατολική Θράκη αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης. Έτσι, αυτός ο δίσκος έχω την εντύπωση ότι να, είναι μια αφορμή για να ψάξουν την ιστορία μας. Πώς τα βλέπεις εσύ σαν εκπαιδευτικός πρώτα και εσύ σαν μουσικός παράλληλα και συντοπίτης μας, Ευρυπίδη.
3: Γιάννη, ο δίσκος δεν περιέχει μόνο την προσφυγιά μας. Περιέχει μόνο τα βάσανά μας, περιέχει και άλλες δεκαετίες. Έχουμε και την μετανάστευση αργότερα, την ξενιτιά στη Γερμανία, στο Βέλγιο, όλα αυτά. Έχει όλους τους καημούς μιας περιοχής. Και νομίζω επειδή είναι μαεστρικά δεμένη η παράδοση με μοντέρνα ακούσματα και ενορχιστρώσεις, θα μπορέσει να πιάσει νέες γενιές και να τους δείξει κάποια πράγματα, να τους μάθει από την αρχή την ιστορία του τόπου τους. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή είναι εκπαιδευτική πρόταση. Εγώ την παίζω στους μαθητές μου.
0: Είναι αυτό, είναι, αυτό είναι.
3: Ακριβώς. Και τι άλλο να πω, να μας πει ο Ευρυπίδης.
0: Ευρυπίδη.
2: Το είχαμε πει πριν στο ξεκίνημα ότι όντως ο δίσκος αυτός, το έργο, το μουσικό έργο Θράκη Μαραγή, δεν κοιτά μόνο το παρελθόν, απευθύνεται και στις νεότερες γενιές για να γνωρίσουν την ιστορία, τον πολιτισμό και την ψυχή της Τράκης μέσα από τη δύναμη της μουσικής, των στίχων, της συγγραφής και όλα αυτά τέλος πάντων που προσπαθούμε να φτιάξουμε και να δείξουμε στον κόσμο.
0: Mm-hmm. Να. Σαράντη, σε ευχαριστώ.
3: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε
0: θα
3: καλά.
0: Θα τα πούμε και από κοντά.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δεν τελειώσαμε, Ευρυπίδη, περίμενε. Βιάζεσαι να κλείσουμε.
2: Το Σαράντης, τι να πω για το Σαράντης. Ο Σαράντης πραγματικά, φίλε μου Γιάννη,
0: ναι,
2: έχει συμβάλει πολύ σημαντικά. Πάρα πολύ. Δηλαδή, έχει γράψει από την Παναγιά Στρατήγησα το Καραγάτσι. Έχει γράψει πολύ σημαντικά πράγματα στο άλμπουμ.
0: Στο άλμπουμ.
2: Και θεωρώ ότι πραγματικά είναι από τους αγαπημένους μου στιχουργούς ο Σαράντης.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή η στίχη που έγραψε στο Ρόδον το Αμάραντο πραγματικά είναι ύμνος στην Παναγία Στρατήγησα. Έτσι. Είναι ύμνος στην Παναγία μας.
0: Mm-hmm.
2: Μπορεί κάποιος να το λέει σαν προσευχή. Το έχει γράψει ο Σαράντης αυτό. Γράφει απίστευτα. Έχει γράψει για το Καραγάτσι, το Ζεμπέτικο της Θερσιάς. Έχει γράψει για την Αλεξανδρούπολη.
0: Σωστά.
2: Στην ακρογιαλιά της Ένου.
0: Mm-hmm.
2: Θα μπορούσα να κάνω ολόκληρο δίσκο με το Σαράντη. Αλήθεια.
0: Άνετα. Θέλω. Μα ναι, το είπε και ο ίδιος λίγο πριν.
2: Πραγματικά δηλαδή. Και γράφει απίστευτα πράγματα. Μπράβο, μπράβο το. Εγώ πραγματικά είμαι Περήφανος, τον έχουμε στην καρδιά μου του 40.
0: Να σου πω, να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι ή να σε αποχαιρετήσω, όπως θέλεις.
2: Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις.
0: Ωραία, έχουμε χρόνο να ακούσουμε και δεν γίνεται να μην ακούσουμε τώρα το γονίδι. Γίνεται.
2: Θα ακούσουμε το Σταμάτη.
0: Έτσι, έτσι.
2: Ο Σταμάτης, πραγματικά η είδηση είναι ότι ο Σταμάτης τραγουδάει για τη Θράκη.
0: Έτσι ακριβώς, μεγάλο, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
2: Είναι από τους τελευταίους λαϊκούς τραγουδιστές που έχουν μείνει στη χώρα.
0: Έτσι.
2: Και από τη στιγμή που άκουσε το τραγούδι ο Σταμάτης, μου λέει θα το πω. Του λέω αλήθεια, δεν το πίστευα στην αρχή. Λέω ναι, θα το πω, μου αρέσει πάρα πολύ και έχεις μέσα μου, υπάρχουν μέσα οι λέξεις που έχει γράψει ο Κώστας ο Ασμανίδης, είναι για την Παναγία, για τους νεκρούς μας που αφήσαμε. Τα λέει όλα το τραγούδι, τέλος πάντων.
0: Για να τα ακούσουμε. Τα όνειρα της προσφυγιάς.
2: Ναι, ναι.

0: Μας ταξίδεψε απίστευτα και φυσικά ο Σταμάτης Γονίδης. Καλά, πόσα χρόνια κρατάει η συνεργασία με τον Σταμάτη?
1: Με τον Σταμάτη, ναι, θέλω να τον ευχαριστήσω μέσα από την εκπομπή σου. Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω την αγάπη, το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μου για τον Σταμάτη, γιατί δεν είναι λίγο να τραγουδάς για έναν, όχι για έναν άλλο τόπο, στην ουσία όλη η δική μας είναι, αλλά ο Σταμάτης είναι από την Κύθνο, ας πούμε. Έτσι.
0: Ναι,
1: δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει Μπόσνα, τι σημαίνει, πώς το λένε, Ντεμερντέσι, που λέει μέσα στίχους. Εγώ το εξηγούσα. Παρ' όλα αυτά όμως το είπε το τραγούδι και τον ευχαριστούμε όλοι οι Θρακιώτες.
0: Και το είπε σαν δικό του. Το είπε σαν δικό του, πραγματικά, σαν ήξερου αυτού.
1: Το έκανε δικό του, εντάξει, είναι μεγάλο
0: συνεργάτη. Έκαλα. Πόσα χρόνια αλήθεια κρατάει η συνεργασία σας?
1: 14 χρόνια.
0: Εντάξει. Εντάξει, μια απίστευτο.
1: Σπάσε με το ρεκόρ του Τερζή, γιατί με τον Πασκάλι ήμουν 12.
0: Ναι, αυτό πάλι είναι. Να, είναι αυτό πολύ σημαντικό, ότι η μουσική τελικά μπορεί να διατηρεί την ιστορική μια μνήμη, αλλά παράλληλα να είναι και ένας τρόπος να νικήσουμε και τη λύθη, Ευρυπίδη. Νομίζω ότι συμφωνείς μαζί μου πάνω σε αυτό, γιατί και εσύ και με τον Μπουζούκι σου αυτό κάνεις. Δηλαδή, το Μπουζούκι σου είναι μια επέκταση φωνής για μένα. Εγώ έτσι το βλέπω τουλάχιστον. Πολλές φορές φαντάζομαι και εσύ όταν το πιάνεις είναι και μια επέκταση της φωνής, όταν εκεί τα λόγια που δεν αρκούν έρχεται το μπουζούκι, είναι έτσι?
1: Ναι, είναι η επέκταση του εαυτού μου, δηλαδή στην ουσία ό,τι σκέφτεται το μυαλό, ό,τι σκέφτεται το μυαλό το περνάς μέσα από τα χέρια στις χορδές πάνω.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι στην ουσία.
0: Έτσι είναι. Τώρα, τι κάνεις αυτό το καλοκαίρι, έτσι για να κλείσουμε με τα σχέδιά σου?
1: Αυτό το καλοκαίρι θα είμαστε σε όλη την Ελλάδα με το Σταμάτη. Θα κάνουμε την περιοδία μας στα νησιά, θα έρθουμε και πάνω στις σφαίρες.
0: Όπα!
1: 25 να. Ιουλίου είμαστε στις σφαίρες.
0: Πότε, 25?
1: 25 Ιουλίου.
0: Ιουλίου, μάλιστα.
1: Ναι, οπότε θα έχω και ένα διάστημα, εγώ θα καθίσω και λίγο στο χωριό, θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε και από κοντά.
0: Θα τα πούμε εκείνες τις μέρες, ναι, με το καλό.
1: Αυτό, θα είμαστε μέχρι τέλος Αυγούστου σε συναυλίες.
0: Και ξέρω ότι γύρισες από το εξωτερικό.
1: Ήμουνα την περασμένη εβδομάδα στη Γερμανία, ναι.
0: Πώς είναι εκεί η κατάσταση με τους συντοπίτες μας, αλλά και όχι μόνο, κυρίως με αυτούς που δεν γνωρίζουν τι είναι ελληνική μουσική και έρχονται να την ακούσουν?
1: Κοίταξε τώρα, εκεί πέρα που πηγαίνουμε εμείς στους χώρους που πηγαίνουμε, έρχονται μόνο Έλληνες. Γιατί και στις συναυλίες που κάνουμε στο εξωτερικό, μην νομίζεις, και στην Αμερική που πηγαίνουμε και στην Αυστραλία, ναι, ναι, που είμαστε Έλληνες.
0: Ναι.
1: Μόνο αν κάποιος καλλιτέχνης ξεφύγει από τα... δηλαδή η μουσική του ξεφύγει και πάει εξωτερικό, πουλήσει και τα λοιπά, τότε ίσως, ναι. Ας πούμε την Έλενα την Παπαρίζου, όταν είχε κερδίσει την Eurovision, πηγαίναμε και παίζαμε στη Σουηδία, στη Λιθουανία, σε κάτι χώρες, στο Ντουμπάι, όχι σε Έλληνες, σε ξένους. Γιατί την ξέρανε. Την ξέρανε λόγω Eurovision, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Έτσι.
1: Αλλά οι λαϊκοί τραγουδιστές τώρα, αυτούς που έχω συνοδεύσει εγώ, ο Γιάννη Πάρη, ο Πασκάλ Τερζή, Σταμάτη Γονίδη, Μητροπάνο, και με όλους αυτούς πηγαίνουμε και παίζουμε σε Έλληνες, γιατί είναι λαϊκά τραγούδια.
0: Λογικό.
1: Τώρα πως ήταν άλλη μια φορά που, επειδή ο Σταμάτης είναι από τους τελευταίους λαϊκούς τραγουδιστές που έχουν μείνει στη χώρα μας, όπου και να πάει τώρα, θέλει ο κόσμος να ακούσει το αφεντικό, το λαϊκό τραγούδι.
0: Έτσι.
1: Λείπει, έτσι.
0: Και με αυτήν την φωνή που είναι τόσο αναλύωτη στον χρόνο, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Έχει απίστευτες δυνατότητες ο Σταμάτης και ακόμα... τις έχει και δεν ξέρω για... πιστεύω ότι για χρόνια ακόμα είναι απίστευτο.
0: Γερός να είναι, έτσι ακριβώς. Ναι. Τώρα έχει απίστευτη δυνατότητα. Θυμάμαι και σε ένα έργο με βυζαντινούς ήχους που είχε κάνει, ναι, πριν από αρκετά χρόνια βέβαια. Και το άκουσα φέτος το Πάσχα ξανά και λέω: κοίτα τι κάνει ο άνθρωπος με τη φωνή του. Είναι απίστευτο.
1: Ναι, έχει απίστευτος. Κάνει βυζαντινά. Έχει τραγουδήσει επίσης ένα τραγούδι για το Μποντό. Το «Στον Θεόν Εφταγωτάμα», το οποίο είναι εκπληκτικό κομμάτι και το έχει πει σαν πόντιος. Δηλαδή έχει κάνει, να μην συζητάμε τώρα για τα νησιώτικα που έχει κάνει το δίσκο. Και
0: ναι.
1: Έχει πει τη Σμύρνη, έχει πει για τραγουδίσει για τη Σμύρνη, για τον Πόντο. Τώρα τραγουδάει για τη Θράκη.
0: Έτσι. Θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς. Έτσι, εύχομαι πραγματικά αυτό το άλμπουμ. Καλά, θα μπορούσαμε να ακούσουμε πολλά τραγούδια και να κουβεντιάζουμε για πολλή ώρα ακόμη, αλλά πρέπει η εκπομπή κάποια στιγμή να τελειώσει μέχρι τις 5 και να έχουμε την ευκαιρία κανένα δύο τραγούδια ίσως προλάβουμε να ακούσουμε μέχρι το τέλος. Έτσι κι αλλιώς, όλοι οι φίλοι ακροατές που μας ακούνε, είτε από το ΕΡΤΕΚΟ είτε από τις συχνότητες, μπορούν να μπουν σε λιγάκι στην πλατφόρμα της Heaven Music για να ακούσουν όλα τα τραγούδια, σωστά.
1: Όλα τα τραγούδια, γιατί είναι και πολλά παραδοσιακά που δεν έχουμε πει καθόλου.
0: Που δεν έχουμε πει, σωστά. Σωστά.
1: Και είναι πραγματικά, είναι, δηλαδή λες εκπλήσεις όταν τα ακούς και λες όπα τι έγινε.
0: Είναι Ευρυπίδης αυτός.
1: Είναι πρωτότυπα τρακιώτικα τραγούδια παραδοσιακά.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα. Λοιπόν, έτσι εύχομαι αυτό το άλμπουμ να ταξιδέψει παντού, να συγκινήσει τους ανθρώπους, να κρατήσει ζωντανές τις ρίζες, τις αξίες που κουβαλάει αυτός ο τόπος μας και να σε ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία στην παρουσίαση που θα γίνει σε λίγες μέρες.
1: Παρουσίαση δεν θα είσαι.
0: Όχι, δυστυχώς δεν θα είμαι εκείνες τις μέρες, θα είμαι αργότερα, αλλά εντάξει, θα τα πούμε όταν θα έρθεις εσύ επάνω.
1: Θα τα πούμε πάνω, ναι, ναι, ναι. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Μας είπε λίγο πριν ο Ευρυπίδης γι' αυτό το ψαλμό, το βυζαντινό ήχο. Βαγγέλης Δημούδης, το Ρόδον, το Αμάραντον, Σαράντι Σαραντίδης.

Θράκη Μάνα Γη, το Ευρυπίδη Νικολίδη και το Λενιό ακούμε με τον Νίκο Ζαπάρτα. Καλό βρέδυ σε όλους σας. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο και Άγγελος Παπαδόπουλος στους ήχους.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση. Σε εξέλιξη είναι εδώ και σχεδόν μία ώρα. Η φωτιά στα Πεύκα Θεσσαλονίκης που καίει δασική έκταση και συγκεκριμένα πουρνάρια μακριά από κατοικημένη περιοχή. Αυτή την ώρα η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη. Με μήνυμα του 112 ενημερώθηκαν νωρίτερα οι Θεσσαλονικείς για να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Μάχη με τις φλόγες δίνουν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 56 άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 3 πεζοπορά τμήματα, το πυροσβεστικό όχημα του Δήμου Νεαπόλεως, Σικεών και οι 2 υδροφόρες του, όπως και 13 οχήματα της πυροσβεστικής. Στο μεταξύ, κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί στο δρόμο προς το Φίληρο, ενώ δυνάμεις της τροχέας ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Να μην τρομοκρατείται ο κόσμος, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, είπε νωρίτερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΟ ο αντιδήμαρχος Νεαπόλεως Σικεών Ιωάννης Ζαρίφης. Την οριστική κατάργηση των 2 δίων των Μαλγάρων ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας με επιστολή του προς τη Νέα Εγνατία Οδό. Μία 70χρονη έχασε τη ζωή της όταν γιοταχή συγκρούστηκε με τα λύκα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο με αγροτικό στην Καστοριά που είχε πάει βόλτα με τους φίλους του. Την ερχόμενη Τρίτη 16 Ιουνίου συνεχίζεται επί της ουσίας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης και ξεκίνησαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων. 6 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του gov.gr και ο Πρωθυπουργός έκανε απολογισμό της ψηφιακής μεταρρύθμισης του κράτους στην επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με αναφορά στις εκλογές του 2027, υποστήριξε ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος, με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027. Υποστήριξε ότι η τεχνολογία απέδειξε στην πράξη πώς μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για βαθιές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση και στην καθημερινότητα των πολιτών. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρυφτεί.

0: Βέβαια, μια αιστεία διαφθοράς. Όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα πιο απρόσωπο και πιο φιλικό, αυτό αλλάζει, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το διπλό έγκλημα που έγινε εντός οικίας στον Λόγκο Αιγαλίας, με θύματα μία 54χρονη μάνα και τον 26χρονο γιο της, που έχουν δεχθεί πλήθος πληγμάτων από μαχαίρι. Ο ιατροδικαστής που μετέβη στο σημείο διαπίστωσε ωστόσο ότι ήταν νεκρή από νωρίς το πρωί. Προσήχθη 65χρονος Ιταλός, σύντροφος της 54χρονης, που εξετάζεται ως ύποπτος και μέχρι στιγμής αρνείται την εμπλοκή του, υποστηρίζοντας ότι ήταν εκείνος που βρήκε τα δύο θύματα νεκρά όταν επέστρεψε στην κατοικία. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυνσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και τη χριστιανική συνοικία της πόλης. Η Χεζμπολάχ κάλεσε τις αρχές του Λιβάνου να αποκαταστήσουν τις σχέσεις με το Ιράν και να επωφεληθούν από την υποστήριξή του μετά τον βομβαρδισμό από την Τεχεράνη στο Ισραήλ σε αντίπεινα για Ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού. Τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης της εγχώριας βιομηχανίας υδρογόνων ανθράκων, ανέδειξε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox Business. Όπως ανέφερε, οι ενεργειακές υποδομές της χώρας και η γεωγραφική θέση επιτρέπουν τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς τις αγορές των Βαλκανίων, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, συμβάλλοντας στη σταδιακή απεξάρτηση της περιοχής από το ρωσικό φυσικό αέριο. Διπλό πολιτικό μήνυμα προς τη Μόσχα έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνοντας το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο προβλέπει νέα μέτρα κατά των εσόδων από την ενέργεια, επέκταση των κυρώσεων στο ρωσικό σκιώδη στόλο, αυστηρότερους περιορισμούς σε τράπεζες και πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, καθώς και κυρώσεις που εφαρμόζονται για πρώτη φορά στον τομέα της αλληλείας. Σε νέα δέσμη περιλαμβάνεται επίσης απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όσους υπηρέτησαν στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά εθρίως θα είναι αύριο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά, κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 με 3 μποφόρ, το απόγευμα νότιο-νότια ανατολική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
1: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
2: Μα ξέρετε.
1: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM.

0: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι. Με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤΡΙΑ. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς σε δασική έκταση στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Υποβροχή, λευκός καπνός και από τις ρήψεις αεροσκαφών και ελικοπτέρου της πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως και δυνάμεις της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και εθελοντές. Με μήνυμα του 112 ενημερώθηκαν οι Θεσσαλονικείς για να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο της ΕΡΤΡΙΑ Φέδωνα, τον Μόσογλου, ο οποίος μπορεί να μας πει ποια είναι η εικόνα τώρα, την ώρα που μιλάμε. Φέδωνα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Φαίνεται ότι είναι ενθαρρυντικά τα νέα σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε. Η κατάσβεση έχει ολοκληρωθεί σχεδόν. Αυτή τη στιγμή οι πυροσβέστες επιχειρούν στα τελευταία σημεία στη δασική περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά λίγο πριν τις 4, ανάμεσα ουσιαστικά στους οικισμούς Πεύκα και Φίληρο. Πολύ μεγάλη η συνδρομή της πυροσβεστικής, 56 πυροσβέστες, 15 οχήματα. Είχαμε νωρίτερα και ρήψεις από αέρος, 2 αεροσκάφη και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Έχουν σταματήσει οι ρήψεις εδώ και περίπου 20 λεπτά στο σημείο και όπως ξαναείπα, μιλάμε για μια κατάσβεση που ολοκληρώνεται βάσει των στοιχείων που έχουμε αυτή τη στιγμή και της ενημέρωσης που έχουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία τώρα.
1: Κατά συνέπεια δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τη φωτιά σε εκείνο το σημείο, για όσους μας ακούνε και βρισκόνται στο πολεοδομικό της Θεσσαλονίκης και ανησυχούν.
2: Ναι, ναι. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω ανησυχίας. Υπήρξε συναγερμός στο 112, όλα ωστόσο βαίνουν καλό στο σημείο. Και να πούμε ότι νωρίτερα υπήρχε πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην οδό Κωνσταντινούπολης. Αυτή την ώρα φαίνεται ότι η κατάσταση βελτιώνεται μεν, αλλά υφίσταται ακόμη το πρόβλημα τόσο στην κάθοδο όσο και στην άνοδο. Βρίσκεται στο σημείο βέβαια και η τροχέα για να μπορεί να δίνει την κίνηση την κάθε κατεύθυνση που θέλει, προκειμένου να μην υπάρχει πολύ μεγάλη συμφόρηση χιλιόμετρων. Νωρίτερα η ουρά έφτανε μέχρι και το 1 χιλιόμετρο. Ωστόσο, αυτό γίνεται και για λόγους ασφαλείας, να μην πλησιάσουν τα αυτοκίνητα πολύ κοντά στο σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, αλλά να μπορούν να προσεγγίζουν και όλα τα πυροσβεστικά οχήματα στο σημείο.
1: Οπότε, όσοι μας ακούν, μπορούν να αποφύγουν αυτή τη στιγμή τη διαδρομή από Πεύκα προς Φίληρο και αντίστροφα, για να μην ταλαιπωρηθούν και να διευκολύνουν και το έργο των αρχών. Ισχυρό crash test για τις δυνάμεις της πυροσβεστικής στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους τους Θεσσαλονικείς. Και βέβαια να πούμε ότι ο Θεός ήταν μαζί μας. Άνοιξαν για λίγο και οι ουρανοί στο σημείο.
2: Φαίνεται ότι άνοιξαν και οι ουρανοί για λίγο στο σημείο. Ψυχάλιζε κυρίως. Δεν είδαμε βροχόπτωση έντονη. Ωστόσο, αυτές οι ψυχάλες βοήθησαν κιόλας από πλευράς τους, προκειμένου να έχουμε μια ταχύτερη κατάσβεση. Και επίσης να πούμε ότι δεν υπήρχε και ισχυρός άνεμος, το οποίο ήταν πολύ θετικό. Θα είχαμε άλλη συζήτηση αν οι άνεμοι που έπνιαν την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά ήταν πολύ δυνατότεροι.
1: Τέλος, καλό, όλα καλά θα πω εγώ. Ευχαριστούμε θερμά, Φέδωνα, το Μόσογλου. Στους τίτλους της επικαιρότητας τώρα, στο επίκεντρο των αρχών, το κινητό του Παλαιστίνιου μέλους της Χαμάς σε εξέλιξη έρευνες και στην Κύπρο. Στο επίκεντρο των αρχών, το κινητό του Παλαιστίνιου μέλους της Χαμάς σε εξέλιξη έρευνες και στην Κύπρο, εξετάζεται αν η Χαμάς αλλάζει στρατηγική, είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Τέλος, τα σενάρια για προώρες εκλογές έβαλε εκ νέου ο Πρωθυπουργός, έθεσε τη χρήση της τεχνολογίας στο επίκεντρο του προγράμματος που θα παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία τους επόμενους μήνες στους πολίτες. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης. Την Παρασκευή, ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Τον κόσμο ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα, όχι εναλλαγή προσώπων, είπε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το χαμηλότερο επίπεδο αιτήσεων ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2021 καταγράφηκε το 2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου που δόθηκε στη δημοσιότητα. Τέλος, τη διαφθορά με τα διπλώματα με 6 παρεμβάσεις, μεταξύ αυτών άδεια οδήγησης χωρίς ενδιάμεσους και κάμερες στις εξετάσεις. Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο με αγροτικό στην Καστοριά που είχε πάει βόλτα με φίλους του. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στα Πεύκα Θεσσαλονίκης. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και εθελοντές. Παραμένει το κυκλοφοριακό πρόβλημα από Πεύκα προς Φιλιρό. Καταδικάστηκε χειρουργός στη Θεσσαλονίκη που έκανε μαστεκτομή σε ασθενή, ενώ δεν είχε γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Η γυναίκα πλήρωσε το τεστ, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ. Ο γιατρός καταδικάστηκε σε ποινή τριετούς φυλάκισης με αναστολή. Η 60χρονη κατήγγειλε ότι δεν ζήτησε ποτέ το τεστ γιατί εμπιστεύτηκε τον γιατρό. Μετά από επιβλοκές ενημερώθηκε ότι ο γονιδιακός έλεγχος δεν έγινε ποτέ. Καταδίωξη στον Κορυδαλό συνελήφθη 25χρονος που εμβόλυσε μηχανή της Δίας και τραυμάτισε αστυνομικό. Οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας και δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο. Παραβίασε επανειλημμένα ερυθρούς σηματοδότες και πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς. Σε έρευνα στο σπίτι του, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κάναβη, ξύφος, τρισουγιάδες, μαχαίρι στρατιωτικού τύπου και 7.100 ευρώ. Παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανακοπών με στόχο την επιτάχυνση εκδίκασης 36.500 εκκρεμών υποθέσεων. Η πλατφόρμα που θεσμοθετήθηκε με το νέο κώδικα πολιτικής δικονομίας θα ξεκινήσει να λειτουργεί από την 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και εγγράφων αναμένεται να μειώσει σημαντικά τον χρόνο και το κόστος για τους διαδίκους. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης δήλωσε ότι οι υποθέσεις θα εκδικαστούν έως το 2029, 10 χρόνια νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό. 11 Έλληνες βρίσκονται στην παγκόσμια ελίτ των ερευνητών, με εργασίες από το Στάνφορντ μέχρι το Κολούμπια και το ΣΕΡΝ. 3 με έδρα την Ελλάδα και 8 από τη Διασπορά είναι στους 1.000 καλύτερους του κόσμου. 4 από αυτούς είναι γιατροί, 2 χημικοί, 2 χημικοί μηχανικοί, 1 βιολόγος, 1 φυσικός και 1 φαρμακολόγος. Η κατάταξη βασίζεται στην κατάταξη του research.com. Θαλασσίο ντρόουν διέσωσε το πλήρωμα ελικοπτέρου των Ηνωμένων Πολιτειών που κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούς. Οι δύο στρατιωτικοί είναι εκτός κινδύνου και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της συντριφής του ελικοπτέρου. Η ισχυρή άνοδο κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ευθυγραμμίστηκε με το θετικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Ο γενικός δείκτης έκλεισε πάνω από τις 2.380 μονάδες για πρώτη φορά από τον περασμένο Φεβρουάριο και πλησίασε σε απόσταση βολής από το υψηλό έτους των 2.407 μονάδων. Ειδικότερα στη συνεδρίαση της Τρίτης, ο γενικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,41%. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά έθριος προβλέπεται να είναι ο καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά έθριος αύριο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ το απόγευμα νότιο-ανατολικά.

0: και έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στα Πεύκα Θεσσαλονίκη. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντές. Δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Παραμένει το κυκλοφοριακό πρόβλημα από Πεύκα προς Φίληρο. Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληθεί κλιμάκιο των ακριτικού τμήματος της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης. Το ενδεχόμενο η φωτιά να εκδηλώθηκε από το χώρο που γίνονταν οι εργασίες διαπλάτυνσης του δρόμου εξετάζουν οι αρχές. Συνειδιάζει την Τετάρτη το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Για την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Νίκου Δένδια θα το διερευνήσουμε, απαντά η Κομισιόν. Χειρουργός στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε για προληπτική μαστεκτομή χωρίς γονιδιακή ένδειξη. Στο έγκλημα στο Αίγιο βρέθηκε μπλούζα του 65χρονου με πιθανές κυλίδες αίματος, έφερε αμοιχές στα χέρια του, αρνείται την εμπλοκή του. Στον Κορυδαλό συνελήφθη 25χρονος που εμβόλησε μηχανή της Δίας και τραυμάτισε αστυνομικό. Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στη Βρετανία, 3 τραυματίες, υποκράτηση 14χρονη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε πριν από λίγο η φωτιά σε δασική έκταση στα Πεύκα Θεσσαλονίκης που έκαψε πουρνάρια. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντές για τυχόν αναζωπυρώσεις. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν συνολικά 56 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 15 πυροσβεστικά οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Από τη φωτιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές, ωστόσο παραμένει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην περιοχή. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων λάμβανε συνεχή εικόνα από ντρόν και θερμική κάμερα. Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληθεί κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να εκδηλώθηκε από το χώρο όπου γίνονταν εργασίες διαπλάτησης του δρόμου. Καταδικάστηκε χειρουργός Θεσσαλονίκη που έκανε μαστεκτομή σε ασθενή ενώ δεν είχε γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Η γυναίκα πλήρωσε το τεστ αλλά δεν έγινε ποτέ. Ο γιατρός καταδικάστηκε σε ποινή τριετούς φυλάκισης με αναστολή. Η 60χρονη κατήγγειλε ότι δεν ζήτησε ποτέ το τεστ γιατί εμπιστεύθηκε τον γιατρό. Μετά από επιπλοκές ενημερώθηκε ότι ο γονιδιακός έλεγχος δεν έγινε ποτέ. Γιατρός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Η καταγγελόμενη πράξη φέρεται να τελέστηκε το προηγούμενο 24ωρο σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Κατά πληροφορίες, ο 15χρονος φαίνεται να κατέθεσε ότι υπέστη θοπίες σε απόκρυφη περιοχή. Η υποκράτηση παραμένει ο 74χρονος γιατρός. Με αναφορά στις εκλογές του 2027 και αιχμή τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, ο Πρωθυπουργός μίλησε στην επετειακή εκδήλωση για τα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr. Υποστήριξε ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα, ενώ σημείωσε ότι η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος, με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027. Τραγωδία στο Λόγκο Αιγίου, όπου 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού βρέθηκαν 2 μαχαίρια, ενώ έχει προσαχθεί ένας 65χρονος ιταλικής καταγωγής και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος, ενώ φέρεται να είναι ο σύντροφος της 54χρονης. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς, οι 6 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα τα οποία εξετάζονται. Συνεχίζεται η ανωδική πορεία στις τιμές των ακινήτων. Μετά και την αύξηση που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδας για το πρώτο τρίμηνο, όλοι οι δείκτες κινούνται πλέον σε νέα ιστορικά υψηλά. Έθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φέρεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και τη χριστιανική συνοικία της πόλης. Έναν Σουδανό υπήκο περίπου 30 ετών συνέλαβε η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας για τη βία επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Μπέλφαστ, από την οποία τραυματίστηκε ένας άνδρας γύρω στα 40 που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας σοκ και έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, θερμοκρασία από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις

0: Ρόσκερα αυξημένες, με βροχές στα ορεινά μετά το μεσημέρι, άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία μεταξύ 19 και 32 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 7.30.
1: Q-Violins. Τα βιολιά της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν. Από το δρόμο στο θέατρο. Μετά το απόλυτο sold out του Odyssey Project 1, έρχεται το επόμενο κεφάλαιο. Odyssey Project 2. 13 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστόρ. Ζήσε τη διαδρομή τους.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Από ενδιαφέρον και από πραγματική αγάπη αυτές τις μέρες, φίλες και φίλοι, κάθε χρόνο πάντα ρωτάω γονιούς, συγγενείς και φίλους για την πρόοδο των παιδιών τους, για την πορεία τους στις εξετάσεις, είτε τις προαγωγικές είτε τις πανελλαδικές. Και εκεί που πραγματικά σηκώνει την τρίχα κάγκελο είναι σε εκείνο το φοβερό, πά το παιδί μου με τα θεωρητικά δεν τα καταφέρνει καθόλου, ειδικά εκείνο το κομμάτι με τη γλώσσα ή την ιστορία, σκέτη παπαγαλία. Αν δεν υπάρχει μαθηματική απόδειξη, δεν τα φέρνει βόλτα. Πρέπει να ζεις πίσω από τον ήλιο για να πιστεύεις ότι δεν υπάρχει μαθηματική ακρίβεια και απόδειξη στη γλώσσα, αλλά και στην ιστορία. Το ότι μπορούμε να ασκήσουμε κριτική στον τρόπο με τον οποίο είναι γραμμένα τα βιβλία είναι κάτι με το οποίο θα συμφωνούσα μαζί σας σε πάρα μα πάρα πολλά σημεία. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να μην αναλαμβάνουμε και εμείς την ευθύνη στο κατά πόσο έχουμε μάθει την κάθε νέα γενιά, γιατί και εμείς νέα γενιά υπήρξαμε κάποτε, και όταν λέω νέα εννοώ μαθητιώσα. Έτσι, γιατί νέοι είμαστε πάντοτε στην καρδιά μας, για το πώς την μάθαμε να σκέπτεται. Ποια είναι η κριτική αντίληψη των πραγμάτων, ποια πρέπει να είναι τα βήματα τα οποία κάνουμε προσπαθώντας να βρούμε τους αρχικούς χρόνους του λίμματος Λίο ή προσπαθώντας να φτάσουμε σε μία εξέγερση. Όλα παζλ είναι, και τα παζλ είναι το πρώτο μαθηματικό παιχνίδι. Ο Μαύρος Θάνατος ή αλλιώς η Πανούκλα θα φτάσει στη Γαλλία το χειμώνα του 1348. Και η χώρα ουδέποτε είχε δει τέτοιο χτυκιό. Οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 60% μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να φανταστείτε τον αντίκτυπο της απώλειας του μισού πληθυσμού μιας χώρας, φίλες και φίλοι, σε χρόνο ρεκόρ? Ο εκατονταετής πόλεμος, να σκεφτείτε, που είχε ξεσπάσει 10 χρόνια νωρίτερα, σταμάτησε έστω και για λίγο. Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της Πανούκλας ήταν ακόμη πιο βαθιές. Ένα από τα σημαντικά αποτελέσματα ήταν ότι μείωσε στο μισό τη φορολογική βάση. Μέχρι τότε, ο βασιλιάς και οι άρχοντες έπαιρναν τα χρήματά τους από τους εργάτες και τους αγρότες, αλλά τώρα πια δεν υπήρχαν και πάρα πολλές ψυχές για να πληρώσουν φόρο. Θα μπορούσε κάποιος βέβαια να σκεφτεί ότι ναι, ο πληθυσμός μειώθηκε, αλλά οι φυσικοί πόροι αυξήθηκαν. Με λίγα λόγια, μετά το τέλος της χολέρας, εργάτες και αγρότες ήλπιζαν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Και θα το ξαναπώ για άλλο λόγο. Πρέπει να ζει κάποιος πίσω από τον ήλιο για να πιστεύει ότι 100 κεράσια παραπάνω σε ένα δέντρο θα το μοίραζαν οι άρχοντες σε ίσα κομμάτια. Η νέα φορολογία της εποχής, η εργατική νομοθεσία και οι νέες αγορές γης εξακολουθούσαν να λειτουργούν με τρόπο που ευνοούσε την ιδιοκτησία των ευγενών έναντι της ιδιοκτησίας των κοινών θνητών.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Κώστας Σαββίδης στην τροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας, γράφει στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου 102, αφήνει ένα κενό, γράφει μετά το μήνυμα και το στέλνει στο 54160. Θα ήταν κρίμα να έχει γίνει αναφορά στο μεγάλο μαύρο θάνατο του 1348 και να μην σταθούμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον συγκρότημα, ιταλικό συγκρότημα, στα τέλη της δεκαετίας του 60 και αρχές της δεκαετίας του 70, τους Μεταμόρφωση, οι οποίοι ουσιαστικά τι έκαναν. Από εκείνα τα χρόνια πήραν πάρα πολύ μεγάλα έργα του Βοκάκιου, του Πετράρκα, του Ντάντε Αλιγκέρι και πολλών άλλων και μελοποίησαν τους στίχους. Αυτό λοιπόν που ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ήταν η κόλαση του Δάντη, ένα απόσπασμα από την κόλαση του Δάντη στην δουλειά αυτή του 1973 της μπάντας Μεταμόρφωση και συγκεκριμένα το κομμάτι των Λουσουριώζη. Δηλαδή, πώς βρέθηκαν, γιατί βρέθηκαν και πώς περνούν τη ζωή τους όλοι αυτοί που επένδυσαν στο Λούσο στα χρόνια που είχαν προηγηθεί. Ένας πολύ σημαντικός τρόπος με τον οποίο ο πόλεμος που επρόκειτο να γίνει εκατονταετίες επηρέασε τον λαό της Γαλλίας ήταν η βία που βίωνε ο Γάλλος πολίτης. Ως επιτοπλίστων, ο πόλεμος στο Μεσαίωνα δεν διεξαγόταν με τη μορφή μαχών μεταξύ αντιπάλων στρατών. Πήρε σε μεγάλο βαθμό τη μορφή επιδρομών στην Ήπεθρο εναντίον αμάχων. Πάρα πολλοί Γάλλοι γρότες υπέστησαν τις συνέπειες του πολέμου εκείνου ως πολίτες, αρχικά. Αλλά πολύ γρήγορα θα ερχόταν και η σειρά τους να λειτουργήσουν ως θύτες, διότι ήθελες δεν ήθελες, ήταν τέτοια η στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας, που αργά ή γρήγορα θα σε καλούσαν να φορέσεις στολή και να τρέχεις στα πεδία των μαχών. Στολή να την κάνει ο Θεός για έναν χωρικό. Μια σπάθα σου δίνανε, άλογο ούτε να το σκεφτώσουν. Ήταν υπόθεση μόνο των υποτών. Η μοίρα για τους Ζακ ήταν προδιαγεγραμμένη. Ποιοι ήταν οι Ζακ, θα με ρωτήσετε. Ήταν όλοι χωρικοί. Δεν πάνε να σε έλεγαν Ανρί, Φιλίπ, Φρανσουά. Για τους ευγενείς φεουδάρχες ήσουν ο Ζακ, ο Ιάκωβες δηλαδή, καθώς έτσι αποκαλούσαν οι άρχοντες τους ανθρώπους της γης. Υπήρχε βέβαια και κάτι πολύ χειρότερο, να σε αποκαλούσαν Ζακ Μπονούν, δηλαδή κάτι σαν χαζό Ιάκωβο. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν τους έφτανε η φτώχεια τους ανθρώπους, είχαν και τους από πάνω να τους κοροϊδεύουν. Φτώχεια, βέβαια. Η φτώχεια στον Ύστερο Μεσαίωνα είχε λάβει σοβαρές διαστάσεις. Κατά τη μέση περίοδο συντελέστηκαν οικονομικές αλλαγές, όπως η δημογραφική αύξηση, η οποία ωστόσο υποδιαιρούσε τους αγροτικούς κλήρους τόσο πολύ, με αποτέλεσμα οι φτωχοί να γίνονται όλο και φτωχότεροι. Παράλληλα, οι συνεχείς ιτωδίες επιδείνωναν το πρόβλημα σε βαθμό που, σύμφωνα με τα σύγχρονα κριτήρια, σχεδόν οι πάντες ζούσαν σε άθλιες συνθήκες. Στα εκκλησιαστικά έγγραφα της εποχής αναγράφονται συχνά νουθεσίες για αρρωγή προς τους φτωχούς. Στις πόλεις η εξαθλίωση είχε γίνει μείζον πρόβλημα και οι σωζόμενες πηγές παραθέτουν ποσοτικά στοιχεία τα οποία δίνουν στους μελετητές του σήμερα τη δυνατότητα να υπολογίσουν την έκτασή της. Το 1/3 του πληθυσμού των περισσότερων ευρωπαϊκών πόλεων βρισκόταν στα όρια της επιβίωσης, ενώ σε πολλές πόλεις το ποσοστό αυτό ξεπερνούσε το 50%.
Το πρόβλημα γινόταν ακόμη πιο σύνθετο λόγω των ανειδίκευτων εργατών της Υπαίθρου, οι οποίοι εγκατέλειπαν την Ύπαιθρο για να εγκατασταθούν και αυτοί στις πόλεις. Υπήρχαν δύο κατηγορίες φτωχών. Οι φτωχοί που είχαν σταθερή εργασία και οι ευκαιριακά απασχολούμενοι φτωχοί. Η πρώτη ομάδα, δηλαδή αυτοί που είχαν σταθερή εργασία, αναδύθηκε μέσα από τον καλπάζοντα πληθωρισμό και την γενική αποδιοργάνωση του ύστερου μεσαίωνα. Οι διακυμάνσεις των τιμών έπαιρναν εξωφρενικές διαστάσεις στις πόλεις και παράλληλα οι συντεχνίες έκλειναν. Με αποτέλεσμα η πρόσβαση στην αγορά εργασίας να στενεύει και οι ευκαιριακά εργαζόμενοι να μην μπορούν να συντηρήσουν τον εαυτό τους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Φοβερή φάρσα η ιστορία, όπως έλεγε και ο Μάρξ, έτσι, φίλες και φίλοι. Θα ρείτε ότι σας περιγράφω κάτι το οποίο δεν ζούμε σήμερα. Εγώ θα τον πω συμβασιούχο, φίλες και φίλοι, εποχικό υπάλληλο αν θέλετε. Ο αμαρτωλός κλήρος ήθελε να σώσει τον εαυτό του για την ημέρα της κρίσης. Στις αρχές του 14ου αιώνα οι περισσότερες φιλανθρωπικές οργανώσεις δεν είχαν τους απαραίτητους πόρους για τις ανάγκες των φτωχών. Σταδιακά όμως, μετά το 1348, η κατάσταση βελτιώνεται και οι παροχές σε ρουχισμό και φαγητό άρχισαν να πραγματοποιούνται.

Ένας από τους αγαπημένους ύμνους των υποτών του ναού ή αλλιώς των ναητών υποτών ήταν αυτός που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ήταν το «Salve Regina». Τα περισσότερα από τα φιλανθρωπικά ιδρύματα βρίσκονταν στις πόλεις και προσέφεραν ψωμί, στάρι, κρέας και υποδήματα στους άπορους. Καθιερώθηκαν φιλοπτωχά ταμεία και συσίτια για τους φτωχούς. Επίσης, ορισμένες συντεχνίες ίδρυσαν και αυτές φιλανθρωπικά παραρτήματα τα οποία στήριζαν τα άπορα μέλη και τους συγγενείς τους. Είμαστε σε μια εποχή, φίλες και φίλοι, κατά την οποία οι φτωχοί έτρεχαν σε κηδείες ή σε θρησκευτικές γιορτές για να εξασφαλίσουν έστω και ελάχιστα τρόφιμα από την διανομή που γινόταν. Το 1358 ήταν χρόνος βαθιάς πολιτικής αβεβαιότητας για τη Βόρεια Γαλλία. Ο Γάλλος βασιλιάς Ιωάννης ο Δεύτερος είχε εχμαλωτιστεί από τους Άγγλους κατά τη διάρκεια της μάχης του Πουατιέ, μια ήττα που είχε καταρακώσει το γόητρο των φεουδαρχών και το ηθικό των υποτών τους. Την ήττα αυτή ακολούθησε μια ανακοχή και οι εχθροπραξίες προσωρινά σταμάτησαν. Η γαλλική ύπαιθρος υπέφερε όμως από τις επιθέσεις και τις λαϊλασίες από συμμορίες άνεργων μισθοφόρων που απασχολούνταν από τους Άγγλους κατά τη διάρκεια του εκατονταετούς πολέμου και οι οποίοι αφέθηκαν ανεξέλεγκτοι να ρημάζουν τις αγροτικές περιοχές με λαφυραγωγία και εμπρισμούς χωρίς οι φεουδάρχες να μπορούν να επιβάλλουν την τάξη. Την απόγνωση των χωρικών ενίσχυαν ακόμη περισσότερο οι απαιτήσεις των ευγενών για φόρους και υποχρεωτική εργασία, καθώς και οι απαιτήσεις του Δελφίνου Καρόλου, μετέπειτα Καρόλου του Πέμπτου, για την ενίσχυση των οχυρώσεων στο Παρίσι και για τα λίτρα που έπρεπε να πληρώσουν στους Άγγλους για να απελευθερωθεί ο εχμάλωτος βασιλιάς. Πολλοί χωρικοί αμφισβήτησαν την υποχρέωσή τους να πληρώσουν φόρους και να εργαστούν για μια ανώτερη τάξη που δεν ανταποκρινόταν στη φεουδαρχική υποχρέωση να τους προστατεύει. Ο Nick Cave και ο Warren Ellis στο τραγούδι που θα ακολουθήσει, το Hand of God, το λέει ξεκάθαρα. Και ο αγρότης πάνω από τη γη του έπρεπε να έχει πάντοτε το κεφάλι του σκυμμένο. There are some people trying to find out who. There are some people trying to find out why. There are some people who aren't trying to find anything but that kingdom in the sky.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στα Πεύκα. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντές. Το ενδεχόμενο η φωτιά να εκδηλώθηκε από το χώρο που γίνονταν εργασίες διαπλάτησης του δρόμου εξετάζουν οι αρχές. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στην Επανομή σε Ξερά Χόρτα χωρίς κίνδυνο επέκτασης. Συνεδριάζει την Τετάρτη το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Χειρουργός στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε για προληπτική μαστεκτομή χωρίς γονιδιακή ένδειξη. Γιατρός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Στο έγκλημα στο Αίγιο βρέθηκε μπλούζα του 65χρονου με πιθανές κυλίδες αίματος, έφερε αμοιχές στα χέρια του, αρνείται την εμπλοκή του. Στους καλούς λιμένες της Κρήτης μεταφέρθηκαν 150 μετανάστες, εντοπίστηκαν νότια του Ηρακλείου, νωρίτερα είχαν διασωθεί άλλοι 132. Στη Βόρεια Ιρλανδία η αστυνομία συνέλαβε ένα Σουδανό για την επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ που προκάλεσε το σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της ΕΡΤ 3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίασή της και τον Κώστα Σαββίδη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Κάπου θα πάει η εκπομπή, φίλες και φίλοι. Προς το παρόν, να σας πει η εκπομπή ότι για να επικοινωνήσετε μαζί της, γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54-160. Στην αγαπημένη μας την Παναγιώτα, μια γλυκιά αγκαλιά και την καλησπέρα μας, όπως επίσης και στον Άκη, που ποτέ δεν μας ξεχνά, την Τατιάνα, την Πατρίτσια, το Στέλιο μας, την Δήμητρα και την αδελφούλα της, την Ειρήνη, επίσης γλυκιά συντροφιά κάθε απόγευμα. Να στείλουμε την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Ιωσήφ, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Για να δούμε την μέχρι τώρα μαθηματική πρόοδο. Είχαμε μια πανούκλα το 1348 που μείωσε τον πληθυσμό της Γαλλίας κατά 60%. Είχαμε όμως μια προϋπάρχουσα φορολογία η οποία έχασε τα φορολογούμενα κεφάλια της. Αλλά τι σκέφτηκε η άρχουσα τάξη? Αποκλείεται εμείς να πάρουμε λιγότερα. Θα φορολογήσουμε περισσότερους αυτούς που απέμειναν. Στο Παρίσι η πολιτική κατάσταση ήταν στο χείλος του γκρεμού, καθώς την εξουσία του Δελφίνου Καρόλου αμφισβητούσαν ομάδες υπό τον Ετιέν Μαρσέλ που επιζητούσαν μεταρρυθμίσεις στη γαλλική μοναρχία, αλλά και ο Κάρολος ο Δεύτερος, βασιλιάς της Ναβάρας, ο οποίος επεδίωκε να ανέλθει στο θρόνο της Γαλλίας, εκμεταλλευόμενος και επιτείνοντας, αν θέλετε, την όποια πολιτική σύγχυση επικρατούσε. Όλα ξεκίνησαν, φίλες και φίλοι, στις 23 Μαΐου του 1358, όταν μία ομάδα άνεργων μισθοφόρων μπαίνει στο χωριό Σενλέ και αρχίζει το πλιάτσικο κατά των περιουσιών των ντόπιων. Οι χωρικοί δεν επρόκειτο να μείνουν με τα χέρια σταυρωμένα. Από καιρό, όπως είδαμε, είχαν φτάσει στα όρια τους και το γεγονός ήταν, θα έλεγε κανείς, το πετρέλαιο που χύθηκε πάνω σε μια σπίθα. Οπλίστηκαν με ό,τι είχαν και δεν είχαν και ενώθηκαν με τους κατοίκους γειτονικών χωριών που δεν είπαν όχι στο να τελειώνουν μια και καλή με όλους εκείνους που λιμένονταν την Ήπεθρο. Ένας εκ των χωρικών, ο Γκιγιόμ Καλ, εκλέχθηκε επικεφαλής τους και πάρα πολύ γρήγορα η εξέγερση επεκτείνεται σε όλη την Ήπεθρο της Βόρειας Γαλλίας. Οι χωρικοί άρχισαν τις επιθέσεις εναντίον φεουδαρχικών πύργων, εισέβαλαν σε αυτούς, σκότωναν επιτόπου τους ευγενείς, διαπράττοντας κάθε είδους ακρότητες. Τα νέα δεν άργησαν να φτάσουν στο Παρίσι, εκεί όπου οι χωρικοί της περιφέρειας είχαν ήδη εκλέξει ως ηγέτη τους τον Έτιεν Μαρσέλ. Ένας εκ των χρονικογράφων της εποχής, ο Ζαν Φρασουάρ, αποτύπωσε την σκληρότητα των εξεγερμένων, τους οποίους χαρακτήρισε λυσσασμένα σκυλιά. Τι γράφει στο χρονικό του να δούμε? Δήλωσαν, οι χωρικοί δηλαδή, ότι οι ευγενείς του βασιλείου της Γαλλίας, οι υπότες και οι άρχοντες, μισούσαν και πρόδωσαν τη βασιλεία και ότι θα ήταν πολύ καλό να τους καταστρέψουν όλους. Στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν και έφυγαν χωρίς περαιτέρω συμβουλές και χωρίς πανοπλίες, οπλισμένοι μόνο με σιδερένιες ράβδους και μαχαίρια, και πήγαν πρώτα στο σπίτι ενός υπότη που έμενε κοντά. Κατέστρεψαν το σπίτι και σκότωσαν τον υπότη, σκότωσαν την κυρία και τα παιδιά του, μικρά και μεγάλα, και ύστερα έκαψαν το σπίτι. Σε μια άλλη περίπτωση σκότωσαν έναν υπότη, τον σούβλησαν και τον έψησαν μπροστά στη σύζυγό του και τα τέκνα του. Ο Ζαν ντε Βενέτ, ένας καλόγυρος καρμελίτης, ο οποίος είχε καταγόταν από χαμηλά κοινωνικά στρώματα, μάλλον δείχνει περισσότερη κατανόηση στην εξέγερση των χωρικών, αναφέρει
Την ίδια χρονιά, το 1358, το καλοκαίρι, οι χωρικοί που ζούσαν γύρω από το Σεν-Λέ και το Κλερμόν-Αμποβαζί, βλέποντας τις δυστυχίες και τις καταπιέσεις που υφίστανται, βλέπετε, δείχνει συμπάθεια, από όλες τις πλευρές, χωρίς οι άρχοντες να τους προστατεύουν, αντίθετα τους επιτέθηκαν ως ήταν εχθροί τους, εξεγέρθηκαν εναντίον της Γαλλίας και πήραν τα όπλα. Συγκεντρώθηκαν σε ένα μεγάλο πλήθος, εξελέγει ως αρχηγός ένας πολύ ικανός χωρικός, ο Γκιγιόμ Καλ, ντόπιος από το χωριό Μελό. Προσέξατε κάτι πολύ ιδιαίτερο που ανέφερε ο πρώτος χρονικογράφος, ο Φρανσουάρ? Το επαναλαμβάνω. Δήλωσαν, οι χωρικοί δηλαδή, ότι όλοι οι ευγενείς του βασιλείου της Γαλλίας, οι υπότες και οι άρχοντες, μισούσαν και πρόδωσαν τη βασιλεία και ότι θα ήταν πολύ καλό να τους καταστρέψουν όλους. Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, ο βασιλιάς όχι απλά μένει στο απειρόβλητο, αλλά είναι άλλοι αυτοί που ευθύνονται για τα δεινά του λαού. Μην μας ξεγελά το συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν μπορούμε να κρίνουμε με όρους ιδεολογικούς κάποιων εποχών που δεν έχουν έρθει ακόμη, ε? Οι εξεγέρσεις εκείνες σαφώς και καταγράφονται ιστορικά, σαφώς και έχουν τη δικιά τους βαρύτητα στο διάβα των εξεγέρσεων, στο μεγάλο κεφάλαιό τους, αλλά δεν υπήρχε κανένα πολιτικό ή ιδεολογικό υπόβαθρο. Η απόγνωση και το μίσος για τους υπευθύνους της φτώχειας ήταν που έβγαζε το λαό στους δρόμους ή στα χωράφια, αν θέλετε.

βασιλιάς δε, μην το ξεχνάτε αυτό, θεωρεί το ακόμη απεσταλμένος του Θεού στη γη. Έτσι. Ήταν ο φωτισμένος ηγέτης. Ένα «ον» που δεν έμπαινε εύκολα σε κρίση.

πολύ μεγάλες διαφορές, με τίτλο «Ο Γάλλος Βασιλιάς», «Ο Άγγλος, με συγχωρείτε, Βασιλιάς» είναι ο τίτλος του, και διαπραγματεύεται με ιστορικά λάθη βέβαια την προσπάθεια του βασιλιά Ερίκου του Πέμπτου της Αγγλίας να εισβάλλει στα γαλλικά εδάφη. Με αφορμή τα όλα όσα λέγαμε νωρίτερα, να πούμε ότι γενικότερα στις ευρωπαϊκές πόλεις του 14ου αιώνα οι περισσότερες κοινωνικές επαναστάσεις δεν ήταν εξεγέρσεις των μαζών. Απλώς διεύρυναν την εξουσία στο εσωτερικό της άρχουσας τάξης, έτσι ώστε να γεννηθούν ή μάλλον να συμπεριληφθούν νέες οικονομικές τάξεις. Θα σας το εξηγήσω. Μετά την άνοδο των συντεχνιών στην εξουσία τον 14ο αιώνα, οι προύχοντες ή οι παλιοί αριστοκράτες που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στο δημόσιο βίο δεν μπορούσαν να το κάνουν έτσι απλά. Έπρεπε πλέον να εγγραφούν επισήμως σε κάποια συντεχνία, η οποία είχε το δικαίωμα να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο της Πόλης. Καμία εξέγερση του ύστερου μεσαίωνα δεν έφερε ευθέως αντιμέτωπους τους φτωχούς με τους πλούσιους, με εξαίρεση ίσως την εξέγερση των θρυλικών Σιόμπι στην Φλωρεντία το 1378. Παρ' όλα αυτά, ορισμένες ομάδες πλουσίων τι έκαναν? Εκμεταλλεύονταν τη μαζική έκρηξη για να δημιουργήσουν έναν όχλο υποστηριχτών. Από εκείνο το ξέσπασμα λοιπόν της 28ης Μαΐου του 1358, φίλες και φίλοι, η Ζακ, η αλλιώς Ζακερίνη, ήταν ουσιαστικά κυρίαρχη της Υπαίθρου στη Βόρεια Γαλλία. Επιτέθηκαν σε περισσότερα από 100 κάστρα φεουδαρχών. Μέχρι τις 5 Ιουνίου η πολιτοφυλακή της Παριζιάνικης Πολιτείας βάδισε για να ενταχθεί στο κίνημα της Ζακερί. Οι περισσότερες πόλεις της Βόρειας Γαλλίας άνοιξαν τις πύλες τους στους εξεγερμένους χωρικούς, προσφέροντάς τους στέγη και τροφή. Αλλά κάποια στιγμή οι πύλες αυτές έκλεισαν και έκλεισαν όταν ο αυτοκρατορικός στρατός, συνεπικορούμενος από τους ευγενείς και τους υπότες τους, βγήκε στην Ύπαιθρο έτοιμος να πνίξει την εξέγερση στο αίμα. Το στρατηγικό λάθος των χωρικών ήταν ένα, φίλες και φίλοι. Όταν καταλάβαναν τα φέουδα, γκρέμιζαν τα κάστρα και τα τείχη, διότι συμβόλιζαν τον κόσμο που ευθυνόταν για τα δεινά τους. Ναι, αλλά όταν κάποια στιγμή έκλεισαν οι πύλες των πόλεων που τους παρήχαν βοήθεια, δεν υπήρχαν τείχη για να ακουμπήσουν. Με αποτέλεσμα να είναι υποχρεωμένοι να δημιουργούν καταβλισμούς στην Ύπαιθρο. Και για το αυτοκρατορικό υπηκό, να ξέρετε ότι οι καταβλισμοί μοιάζουν με ξερά χόρτα κάτω από τις οπλές ενός αλόγου. Στις 9 Ιουνίου του 1358 φτάσαμε, φίλες και φίλοι, οι δύο στρατοί έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο στο Μελό. Ο Κάρολος της Ναβάρας ακόμη, μετέπειτα Κάρολος ο Πέμπτος, καλεί τον αρχηγό των χωρικών, θα το θυμάστε, τον Γκιγιόμ Καλ, σε διαπραγματεύσεις για εκεχηρία. Χωρίς να υποψιαστεί τίποτα, ο Καλ πηγαίνει στο εχθρικό στρατόπεδο, όπου συλλαμβάνεται αμέσως από τους Γάλλους ευγενείς. Αυτό δεν είναι τίμιο, θα λέγατε. Ναι, αλλά και πάλι με δικούς μας όρους θα το λέγαμε αυτό, ή ενδεχομένως και με παλαιότερους του μεσαίωνα όρους. Αλλά στο μεσαίωνα ήταν οι κανόνες και οι συμβάσεις της υποσύνης που όριζαν τους κανόνες και τις συμβάσεις των διαπραγματεύσεων για εκεχηρία. Με λόγια απλά, διάλογος χωρικού με ευγενείς δεν μπορούσε να γίνει. Ο Καλ βασανίστηκε από τους ευγενείς χωρίς έλεος και στη συνέχεια αποκεφαλίστηκε.

Ένας εκ των, αν όχι ο βασικός εκφραστής του μοντερνισμού στην αμερικανική ποίηση, ο Έζρα Πάουντ, με τη βοήθεια του Τζόρτζ Ανθάιλ, θα γράψει πριν από δεκαετίες την όπερα για την διαθήκη του μεσαιωνικού ποιητή του Βινιού. Και αυτό που ακούσαμε, φίλες και φίλοι, μιας και φτάσαμε σε ώρα κρίσιμη, ξέρετε πώς λέγεται? Η μπαλάντα των κρεμασμένων. Ο στρατός του Καλ, ο στρατός των χωρικών, έτσι, που αποτελούνταν από 20.000 άνδρες, έμεινε ξαφνικά χωρίς αρχηγό. Και κάπως έτσι κατατροπώθηκε πανεύκολα από τους υδρόφραχτους υπότες που κάλπασαν με τα άλογά τους με το σκεπτικό «κανένα έλεος».

Στη μάχη του Μελό, φίλες και φίλοι, δεν έμεινε ούτε πεταλούδα να πετάει. Μόνο που το μένος των φεουδαρχών δεν σταμάτησε εκεί. Θα ακολουθήσει μία ανεπανάληπτη εκστρατεία τρομοκρατίας σε όλη την περιοχή του Μποβέ. Εκεί όπου υπότες και μισθοφόροι έσφαξαν κάθε ύποπτο συμμετοχής στην εξέγερση. Εκτιμάται ότι άλλοι 20.000 χωρικοί, πλην αυτών δηλαδή το που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη του Μελό, σκοτώθηκαν στις εκαθαρίσεις που ακολούθησαν. Το καθεστώς, ας το αποκαλέσουμε έτσι, φρόντισε ώστε η υπόθεση να ξεχαστεί. Το ίδιο και ο όρος Ζακερή, που

κάποια στιγμή, λίγο πριν πεθάνει, έφτασε να σημαίνει χάσιμο χρόνο. Αυτός κάνει ζακερί, δηλαδή όσο και να παιδεύεται, άδικα χάνει το χρόνο του. Ουσιαστικά ήταν ένα βέλος στην εξέγερση εκείνη. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι ουδέποτε υπήρξε εξέγερση χωρίς κληρονομιά. Στρατηγικά και μόνο αξίζει να πούμε ότι στους ανθρώπους των πόλεων μπήκε η σκέψη: την τελευταία φορά που συμμετείχε η Ήπεθρος χάσαμε τον έλεγχο, οπότε αυτό θα το αποφύγουμε στο μέλλον. Δεν ήταν κάτι ρατσιστικό, για όνομα του Θεού, έτσι? Δεν είχε να κάνει με την γεωγραφία, με τον τόπο, ούτε με κάποιον ιδιαίτερο τοπικισμό. Είχε να κάνει καθαρά με στρατηγικά ζητήματα. Δεν πρέπει πλέον οι εξεγέρσεις να μην έχουν τείχος στις πλάτες. Οι μετέπειτα εξεγέρσεις είχαν πολύ περισσότερο αστικό χαρακτήρα, με αποκορύφωμα βέβαια την μεγάλη Γαλλική Επανάσταση, που επί των ημερών της ο Μαρά και η παρέα του άρχισαν να σκαλίζουν το χθες των μικρών ή μεγάλων εξεγέρσεων για να ερμηνεύσουν τους δικούς τους καιρούς. Γιγιόμ ντε Μασό, φίλες και φίλοι, άλλο ένα τραγούδι το οποίο μας έρχεται από το μεσαίωνα και με το οποίο θα κλείσουμε. Ντους ντάμ ζολί. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι υποπλήρη ελεγχού έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 4 το απόγευμα σε περιοχή ανάμεσα στο Ρετζίκι και το Φίληρο. Η φωτιά έκαψε χαμηλή βλάστηση, ενώ άμεση ήταν η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Επέτρεψε τελικά την ταχεία ανάσχεση και τον περιορισμό του συμβάντος πριν αυτό λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληφθεί κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να εκδηλώθηκε από το χώρο που γίνονταν εργασίες διαπλάτυνσης του δρόμου. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στην Επανομή και καίει ξερά χόρτα. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, 4 οχήματα και εθελοντές, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά δεν απειλεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τη διπλή δολοφονία που αποκαλύφθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου. Θύματα είναι μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι της οικογένειας, φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Ως ύποπτος για το αγριοφωνικό έχει προσαχθεί ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας, ο οποίος διέμενε μαζί με την οικογένεια στο συγκεκριμένο σπίτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομική εντόπισαν μία μπλούζα του 65χρονου, η οποία φαίνεται να είχε πληθεί πρόσφατα, αλλά πάνω στο ύφασμα διακρίνεται λεκές που εξετάζεται, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να πρόκειται για ίχνος αίματος. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν επίσης ότι ο 65χρονος έφερε αμοιχές στα χέρια του, ενώ κατά τη διάρκεια της προσαγωγής και εξέτασής του φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας iEfημερίδα. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές, η ισχύς μετρά, επεσήμανε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Καταδικάστηκε χειρουργός στη Θεσσαλονίκη που έκανε μαστεκτομή σε ασθενή ενώ δεν είχε γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Η γυναίκα πλήρωσε το τεστ αλλά δεν έγινε ποτέ. Ο γιατρός καταδικάστηκε σε ποινή 3 ετών φυλάκισης με αναστολή. Η 60χρονη κατήγγειλε ότι δεν ζήτησε ποτέ το τεστ γιατί εμπιστεύτηκε το γιατρό. Μετά από επιπλοκές ενημερώθηκε ότι ο γονιδιακός έλεγχος δεν έγινε ποτέ. Γιατρός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονων κατά τη διάρκεια εξέτασης. Η καταγγελόμενη πράξη φέρεται να τελέστηκε το προηγούμενο 24ωρο σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Κατά πληροφορίες, ο 15χρονος φαίνεται να κατέθεσε ότι υπέστη θοπίες σε απόκριφη περιοχή. Η υποκράτηση παραμένει ο 74χρονος γιατρός. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς, οι 6 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στον χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα τα οποία εξετάζονται. Συνεχίζεται η ανωδική πορεία στις τιμές των ακινήτων. Μετά και την αύξηση που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδας για το πρώτο τρίμηνο, όλοι οι δείκτες κινούνται πλέον σε νέα ιστορικά υψηλά. Στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, ο Υπουργός Στάνος Πλεύρης έδωσε στοιχεία για τις παράνομες μεταναστευτικές ροές τα τελευταία χρόνια, ενώ σκληρή ήταν η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σε τεντωμένο σκηνή, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Σήμερα
2: χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Το σβήσιμο της μέρας.
1: Fade out, fade out.
2: Fade out.
0: Με τον Παναγιώτη Μανή.
1: Fade out, fade out.
0: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
2: ταξίδια στο παρελθόν,
0: μουσικές του κόσμου.

ξέχασα τον μέσα κόσμο μου που έχασα. Με τέτοια που έχω ψυχολογία, πώς θα βγω στη συναυλία.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τρίτης, 9 Ιουνίου. Σήμερα είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Ανδρέα Κοράνη έχω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10. Σας στέλνουμε και εσάς εδώ μαζί μας στο 693-0078-228. Περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε στο Viber 693-0078-228. Μας αναστάτωσε λίγο το απόγευμα η φωτιά που ξέσπασε άνωθεν του περιφερειακού εκεί προς Ρετζίκη και Πεύκα, και αυτό γιατί οτιδήποτε γίνεται άνωθεν του περιφερειακού και περιλαμβάνει φωτιά προκαλεί καρδιοχτύπηση στους Θεσσαλονικείς. Ωστόσο, λίγο ή πολύ μάλλον η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών, των δήμων και των εθελοντών και λίγο ο καιρός που έδειξε ότι πάει προς βροχή, την προλάβαμε και δεν επεκτάθηκε. Και αν αναρωτιέστε γιατί ο καιρός το πάει για βροχή και χθες και σήμερα, η εξήγηση για όσους ξέρουν από Θεσσαλονίκη είναι μία. Επιστρέφει το Φεστιβάλ Βιβλίου στην παραλία. Από τις 19 Ιουνίου επιστρέφει, οπότε ξεκινήσαμε με τα προεόρτια. Όσοι ξέρουν Θεσσαλονίκη γνωρίζουν ότι με το που ετοιμάζονται να στηθούν οι τέντες εκεί στην παραλία, τα στάντ του Φεστιβάλ Βιβλίου, οι βροχές και οι καταιγίδες κάνουν την εμφάνισή τους. Από 19 Ιουνίου πάντως ξεκινά το Φεστιβάλ Βιβλίου στην παραλία έως και τις 5 Ιουλίου. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Όσοι θέλετε μπορείτε να περάσετε, να δείτε και να πάρετε βιβλία. Πάντως όσον αφορά τον καιρό, ακόμη και οι ίδιοι οι διοργανωτές ξέρουν ότι συνοδεύεται το φεστιβάλ πάντα από μπουρίνια. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σε μια από τις συνεντεύξεις τύπου στο παρελθόν είχαν δώσει δώρα στους δημοσιογράφους ομπρέλες.

Πάντως, φεστιβάλ βιβλίου με αυτή την κατάσταση στο Θερμαϊκό δεν ακούγεται και πολύ δελεαστικό. Για να ακριβολογούμε, δεν μυρίζει και πολύ δελεαστικά. Και ο λόγος φυσικά για αυτό το φυτοπλακτόν, αυτή τη βλένα που έχει εγκατασταθεί σε όλο το παραλιακό μέτωπο και εκτός από αποκρουστική στην όψη, είναι και η μυρωδιά που ενοχλεί όλους τους περαστικούς και τουρίστες. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι ερυθρές αυτές παλίριες εμφανίστηκαν στις αρχές δεκαετίας του 80 στη Θεσσαλονίκη και από τότε όποτε υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες σχηματίζονται αυτές οι εξάρσεις. Ωστόσο, λόγω της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης της θερμοκρασίας των νερών της θάλασσας, αυτή η εμφάνιση γίνεται πολλές φορές και 2 με 3 φορές το χρόνο, με αποτέλεσμα η εικόνα αυτή σε μια τουριστική πόλη να μην είναι όχι η καλύτερη δυνατή, τουλάχιστον αποκρουστική θα έλεγα εγώ. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το λίπασμα που φτάνει από τα ποτάμια που χύνονται στο Θερμαϊκό είναι μια από τις αιτίες που εντείνει το πρόβλημα. Το θέμα είναι πώς θα γίνει, εφόσον ξέρουμε τι το προκαλεί, να το σταματήσουμε. Γιατί αυτή η εικόνα σε πόλη που θέλει εντός εισαγωγικών να προωθήσει το παραλιακό μέτωπο και το επόμενο διάστημα θέλει να κατασκευάσει και ξύλινο ντεκ εκεί στην παλιά παραλία, δεν είναι.

Επειδή οι ζέστες έχουν καταφτάσει, έχετε το νου σας κάθε φορά που θα κινηθείτε ακόμη και μέσα στην πόλη, γιατί χθες βράδυ ένας οδηγός στην περιοχή Χαριλάου πήγε να βάλει μπρος το αυτοκίνητο, αλλά το αυτοκίνητο δυσκολευόταν. Έτσι προσπάθησε να δει για ποιο λόγο το αυτοκίνητο δεν κινείται και όπως φαίνεται και σε βίντεο που κατεγράφει με κινητά τηλέφωνα, στο η μηχανή του μικρού αυτοκινήτου, ένα smart ήταν, είχε φωλιάσει ένα φίδι. Κλήθηκε ο ειδικός να το μαζέψει με ένα μηχάνημα εκεί, με το, έναν άγκιστρο που το πιάνουν. Το φίδι δεν έλεγε να φύγει, είχε κουλουριαστεί, είχε πιαστεί στη μηχανή. Τελικά κατάφερε να το απομακρύνει. Προσέξτε λοιπόν τι έχετε μέσα ή κάτω από το αυτοκίνητό σας. Το θέμα δεν είναι μόνο όμως της πόλης, το θέμα είναι και εξοχικά γύρω από τη Θεσσαλονίκη, μονοκατοικίες, σπίτια που είναι στη φύση και πώς θα προστατευτείτε από τα φίδια, αν και το μοναδικό φίδι στην Ελλάδα που είναι δηλητηριώδες είναι η οχιά, όλα τα υπόλοιπα δεν προκαλούν κάτι στον άνθρωπο, αλλά όσο να είναι μια τρομάρα την παίρνεις. Τι θα πρέπει να κάνετε λοιπόν? Απομακρύνετε από φάγια. Τα φίδια δεν τρώνε από φάγια, τρώνε όμως τα ζώα που αποτελούν τη λία των φιδιών, τροκτικά κτλ. Μην αφήνετε λοιπόν από φάγια γύρω από το σπίτι σας. Ακαθάριστα χόρτα, ακαθάριστα χωράφια, κουτιά, παλιά αντικείμενα, ανοιχτές αποθήκες, στίβες με ξύλα είναι ιδανικές θέσεις για να βρουν καταφύγιο και τα φίδια και να μείνουν εκεί να κουλουριαστούν ανενόχλητα. Καθαρίζετε τα οικόπεδα σας. Και τέλος, η υγρασία σε κάποια από τα φίδια αρέσει να βρίσκονται σε υγρούς τόπους, οπότε αν έχετε σύστημα ποτισμού στον κήπο είναι δελεαστικό για αυτού, για αυτά. Επίσης η υγρασία προσελκύει και κάποια τροκτικά τα οποία αποτελούν λία τους. Προσεκτικά για να μην έχουμε θέματα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης, το ενδεχόμενο να εκδηλώθηκε από χώρο που γίνονταν εργασίες διαπλάτησης του δρόμου, εξετάζουν οι αρχές. Υπό έλεγχο και η νέα πυρκαγιά που ξέσπασε στην Επανομή. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, θα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ. Χειρουργός στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε για προληπτική μαστεκτομή χωρίς γονιδιακή ένδειξη. Γιατρός συνελήφθη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγιαλίας, αρνείται την εμπλοκή ο Ιταλός. Στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Επιχείρηση περισυλλογής 192 αλλοδαπών από αληφτικό σκάφος νότια των καλών λιμένων Κρήτης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ευχαριστούμε τη Ζαχαρένια που λέει ότι μπορεί να έχει ζέστη αλλά είναι εδώ στη συντροφιά μας, την Μαρία και την Ευτυχία που μας στέλνουν την καλησπέρα τους. Ευχαριστούμε πολύ και τα δικά σας μηνύματα περιμένουμε στο 693-0078-228 και ανακοινώθηκε ο Σπανούλης ως προπονητής του Άρη πριν από λίγες μέρες και επικράτησε ένα τελείριο ενθουσιασμού στους οπαδούς του Αυτοκράτορα, καθώς φαίνεται ότι η ομάδα αναβαθμίζεται και μάλιστα κατά πολύ παίρνοντας τον προπονητή της Εθνικής στο πάγκο της, και πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι ο Βασίλης Πανούλης θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο Μακεδονία το βράδυ της Κυριακής στις 7. Οπότε έχετε το νου σας, γιατί όσοι θα κινηθείτε εκεί σίγουρα θα υπάρχει υποδοχή από φίλους των Κιτρινόμαυρων για να υποδεχθούν εκεί τον Βασίλη Σπανούλη, και η παρουσίασή του θα γίνει την επόμενη μέρα, Δευτέρα 15/6, στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα Ηλίας Ζιγούρης στο Nick Gallis Hall. Οπότε, να ξέρετε, Κυριακή στις 7 φτάνει, τη Δευτέρα στις 12 παρουσιάζεται ο Βασίλης Πανούλης, και για να μείνουμε στο μπάσκετ, φαίνεται ότι το Κατάρ, το οποίο θα φιλοξενήσει το παγκόσμιο κύπελο του μπάσκετ το 2027 στην Ντόχα, κατάφερε να πείσει τον Κέντρικ Ναν, ναι, το γνωστό του Παναθηναϊκού, να παίξει για λογαριασμό του, αποκτώντας διαβατήριο της χώρας ως naturalizé. Οι παράγοντες της συγκεκριμένης χώρας έκαναν τεράστια προσπάθεια εδώ και χρόνια να βρουν ένα παίκτη υψηλού επίπεδου για την ομάδα τους εν ώψη αυτού του παγκόσμιου κυπέλου, και φαίνεται ότι ο superstar του Παναθηναϊκού είναι ο εκλεκτός. Η πρώτη τους προσπάθεια αφορούσε τον Τομπάιας Χάρις, έναν μπασκετμπολίστα του NBA με τους Pistons, επειδή υπήρχε σύνδεση για τη χώρα. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα στράφηκαν στον Ναν και φαίνεται να τον έπεισαν με ένα αντάλλαγμα, όχι ευκαταφρόνητο. Πληροφορίες λένε ότι ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας δέχτηκε πρόταση ύψους 30 εκατομμυρίων για τα επόμενα 5 χρόνια για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εθνική ομάδα του Κατάρ.

Καλησπέρα και στην Στέλλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. Και μένουμε αθλητικά και πάμε σε Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος σε συνέντευξή του αποκάλυψε ότι υπάρχει ένας αθλητής από τον οποίο έχει ζητήσει να βγουν μαζί φωτογραφία. Ξανάγινε δηλαδή και πάλι οπαδός ή φίλος ενός αθλήματος. Και αν αναρωτιέστε, όχι, δεν είναι αθλητής του μήκους όπως ο ίδιος. Αν και όταν ρωτήθηκε ποιους είχε ενδάλματα και παρακολουθούσε, είπε ανάμεσά τους και τον Ιβάν Πεντρόζο. Ωστόσο, φωτογραφία έχει ζητήσει από τον Ρότζερ Φέντερερ και μόνο. Λέει, μία φορά στη ζωή του ζήτησε φωτογραφία από αθλητή και ήταν ο Ελβετός τενίστας. Από εκεί και πέρα είπε και διάφορα άλλα, όπως ότι σκέφτηκε ακόμη και να εγκαταλείψει το άθλημα όταν δεν τα πήγαινε καλά σε αγώνες του εξωτερικού και έβλεπε ότι δεν τα κατάφερνε εκείνο το διάστημα. Είπε ότι ξεκίνησε να κάνει μεγάλα άλματα όταν σταμάτησε να αντιγράφει τους άλλους άλτες. Όσο ήμουν μικρός, κοιτούσα πολύ και τους άλλους και προσπαθούσα να κάνω ό,τι έκαναν. Βρήκα όμως έναν έξυπνο τρόπο να το κάνω χωρίς να χρειάζεται να τους μιμούμε και να είμαι τέρας της φύσης. Τον ρώτησαν αν έχει νιώσει ποτέ ο καλύτερος στον κόσμο και απάντησε ξεκάθαρα ναι. Και όσον αφορά τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή όλων των εποχών, είπε ότι είναι ο ίδιος και δεύτερος ο Πετρούνιας. Ο σημαντικότερος αγώνας για αυτόν και για τον οποίο είναι υπερήφανος είναι το τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Βουδαπέστης το 2023. Τέλος, όταν ρωτήθηκε πότε θα σταματήσει και θα αποσυρθεί, είπε όταν ξεπεράσει τον Δημήτρη Τσιάμι στις νίκες σε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Ο Δημήτρης Τσιάμις είναι 44 ετών και έχει στην κατοχή του 17 πανελλήνιους τίτλους.

Μεθαύριο είναι η πρεμιέρα του Μουντιάλ στις 10 το βράδυ της Πέμπτης και μπορεί η Εθνική Ελλάδος να μην βρίσκεται εκεί. Ωστόσο το Μεξικό ως μία εκ των συνδιοργανωτριών χωρών θα είναι εκεί και μάλιστα με πολύ μεγάλη χαρά. Λοιπόν, η πρεμιέρα είναι στο Μεξικό, το βράδυ της Πέμπτης απέναντι στην Νότια Αφρική παίζει η χώρα. Η πόλη του Μεξικού είναι η μόνη που έχει φιλοξενήσει 3 Μουντιάλ στην ιστορία, 1970, 1986 και 2026. Και όσον αφορά την πρεμιέρα, οι αρχές έχουν ήδη προειδοποιήσει τους θεατές να φτάσουν στο στάδιο 3 ώρες νωρίτερα. Καθώς υπάρχουν 7 διαδηλώσεις προγραμματισμένες απ' έξω από διάφορους διαδηλωτές. Επίσης, ως προληπτικό μέτρο για να μπορέσουν και οι κάτοικοι του Μεξικού και να μην υπάρχει κοσμοσυρωή στα γήπεδα, η κυβέρνηση θέσπισε αργία για τα σχολεία της πόλης τις ημέρες που θα αγωνίζεται η Εθνική στους ομίλους του Μουντιάλ και εφόσον προκριθεί φαντάζομαι ότι αυτό θα ακολουθήσει και για τους επόμενους αγώνες, ενώ συνέστησε στις εταιρείες να προωθήσουν τηλεργασία αυτές τις 3 ημέρες για να μπορέσουν οι κάτοικοι της πόλης να απολαύσουν τον αγώνα της εθνικής τους ομάδας. Ξέρετε τι τηλεργασία θα γίνεται την ώρα που θα παίζει ο αγώνας, έτσι? Όλοι θα είναι στον υπολογιστή και θα παρακολουθούν το μάτς. Ποια τηλεργασία? Αλλά η ιδέα μοιάζει πολύ καλή. Στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση που θα συμμετάσχει η Εθνική Ελλάδος, ευκαιρία να το εφαρμόσουμε και εδώ. Και ελπίζουμε αυτή η διοργάνωση να μην αργήσει. What can you say about our...

Και επειδή, όπως είπαμε, μεθαύριο έχει Μουντιάλ, προετοιμαστείτε, θα αναστενάξουν καφετέριες και καταστήματα εστίασης που έχουν τηλεόραση και φυσικά delivery. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες της εστίασης στη Θεσσαλονίκη, όσα καταστήματα και μεζεδοπολία έχουν τηλεόραση ενδέχεται να δουλέψουν παραπάνω, αλλά προβλέπεται πτώση τη διάρκεια του Μουντιάλ για τα υπόλοιπα, και μην ξεχνάμε είναι περίπου 40 ημέρες το Μουντιάλ, οπότε μιλάμε για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα αγώνων το οποίο θα απασχολήσει τους άνδρες κυρίως της πόλης αλλά και της χώρας. Και επίσης περιμένουν να κάνουν χρυσές δουλειές και τα sports cafe που διοργανώνουν μάλιστα και βραδιές τέτοιου είδους, αλλά φυσικά αυτοί που θα κάνουν τις πιο χρυσές δουλειές από όλους είναι τα delivery, που κάθε βράδυ αγώνα αναμένεται να βγαίνουν στους δρόμους με τσάντες γεμάτες προκειμένου να φτάσουν σε σπίτια που θα παρακολουθούν τους αγώνες των Μουντιάλ. Αν και πολλοί αγώνες είναι ξημερώματα, υπάρχουν και αγώνες νύχτας που θα προσφέρονται για τέτοιου είδους απολαύσεις.

ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Στάσεις. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να εκδηλώθηκε από το χώρο που γίνονταν εργασίες διαπλάτησης του δρόμου. Υπό πλήρη έλεγχο και η πυρκαγιά στην Πάλιουρα Επανομής, στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής, του Δήμου Θερμαϊκού, του Κυνηγητικού Συλλόγου Επανομής, καθώς και οι εθελοντές του ΟΦΚΑΘ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τη διπλή δολοφονία που αποκαλύφθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου. Θύματα είναι μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι της οικογένειας, φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Ως ύποπτος για το άγριο φωνικό έχει προσαχθεί ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας, ο οποίος διέμενε μαζί με την οικογένεια στο συγκεκριμένο σπίτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν μία μπλούζα του 65χρονου, η οποία φαίνεται να είχε πληθεί πρόσφατα, αλλά πάνω στο ύφασμα διακρίνεται λεκές που εξετάζεται, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να πρόκειται για ίχνος αίματος. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 65χρονος έφερε αμοιχές στα χέρια του, ενώ κατά τη διάρκεια της προσαγωγής και εξέτασής του φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας Η Εφημερίδα. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές, η ισχύ μετρά, επεσήμανε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Καταδικάστηκε χειρουργός στη Θεσσαλονίκη που έκανε μαστεκτομή σε ασθενή ενώ δεν είχε γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Η γυναίκα πλήρωσε το τεστ αλλά δεν έγινε ποτέ. Ο γιατρός καταδικάστηκε σε ποινή τριετούς φυλάκισης με αναστολή. Γιατρός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Κατά πληροφορίες, ο 15χρονος φαίνεται ότι κατέθεσε ότι υπέστη ηθοποίηση σε απόκρυφη περιοχή. Υποκράτηση παραμένει ο 74χρονος γιατρός. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς, οι εξυσυλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα, τα οποία εξετάζονται. Στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης έδωσε στοιχεία για τις παράνομες μεταναστευτικές ροές τα τελευταία.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
7: Ταξίδια στο παρελθόν.
5: Μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα fade out στον 102. Ανδρέας Κοράνης στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή τη δεύτερη ώρα. Καλά βλέπω, καλά βλέπω, δεν άλλαξε. Λοιπόν, Μουντιάλ ελεγίας συνέχεια και τι λένε όσον αφορά τις κατακτήσεις. Πολλοί θα ήθελαν να ξέρουν ποιος θα το πάρει αυτό το Μουντιάλ, να ποντάρουν και στον νικητή. Ωστόσο, να θα σας πούμε εμείς τι λέει ένας ιονός από τους τελευταίους και μάλιστα έχει γίνει viral. Λοιπόν, τι λέει αυτό το σενάριο που έχει δει το φως της δημοσιότητας στο τελευταίο διάστημα. Σχετίζεται καταρχάς με το παγκόσμιο κύπελο το προηγούμενο που έγινε το 2022 στο Κατάρ και υποστηρίζει ότι από το 2010 και μετά η ομάδα που αποκλείστηκε από αυτήν που το πήρε τελικά σήκωσε την κούπα στο επόμενο Μουντιάλ. Το 2010 στην Νότια Αφρική, πρωταθλήτρια κόσμου ήταν η Ισπανία, η οποία στον τελικό κέρδισε με 1-0 την Ολλανδία. Στον ημιτελικό είχε αποκλείσει τη Γερμανία με το ίδιο σκορ, με τους Γερμανούς να σηκώνουν την κούπα 4 χρόνια αργότερα στη Βραζιλία, με νικώντας την Αργεντινή στον τελικό με 1-0. Στα προημιτελικά είχε αποκλείσει με 1-0 τη Γαλλία, η Γερμανία, που το 2018 κέρδισε το Μουντιάλ στη Ρωσία, νικώντας με 4-2 την Κροατία. Τότε στη φάση των 16 είχε συναντήσει την Αργεντινή, που πριν από 4 χρόνια στο Κατάρ επικράτησε με 1-0 στον τελικό της Γαλλίας. Τώρα λοιπόν, αν πάνε τα πράγματα έτσι, ποιες είναι οι 4 υποψήφιες ομάδες που μπορεί να κατακτήσουν το Μουντιάλ, εφόσον όμως αυτή η παράδοση συνεχιστεί. Λοιπόν, η Αργεντινή λοιπόν που το κατέκτησε την τελευταία διοργάνωση είχε αποκλείσει τις εξής ομάδες. Αυστραλία με 2-1, την Ολλανδία με 4-3 στα πέναλτι, την Κροατία με 3-0 και τη Γαλλία με 4-2 στα πέναλτι. Να λοιπόν ένα ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο για όσους πιστεύουν σε αυτά.

βράδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τύρευαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

Εμείς δηλαδή όποτε πήγαμε ούτε από τη σωστή χώρα δεν μπορέσαμε να αποκλειστούμε, λέει η Εφή, αλλά μας παρηγορεί λέγοντάς μας ότι κερδίζουμε στην αγάπη. Ευχαριστούμε πολύ, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Όλοι ξέρουμε ποιοι είναι τα φαβορή σε αυτό το Μουντιάλ που έρχεται, τα outsider όμως. Τέσσερις εθνικές συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες να αποτελέσουν τις ταχτοπούτες της διοργάνωσης και ας τις δούμε λίγο. Το Μεξικό, εκτός από το πλεονέκτημα έδρας, έχει έναν σχετικά εύκολο όμιλο, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, ανάμεσα στις ομάδες που θα αντιμετωπίσει. Ο προπονητής κάνει τρίτη θητεία, ξέρει καλά την ομάδα, αλλά το πιο βασικό πλεονέκτημα είναι ότι δύο από τα τρία παιχνίδια είναι στο Mexico City, σε υψόμετρο 2.250 μέτρων, πράγμα που δεν είναι εύκολο να παίξεις εκεί αν δεν είσαι συνηθισμένος. Ακόμα και το τρίτο παιχνίδι είναι σε ένα υψόμετρο άλλο άνω των 1.500 μέτρων, οπότε ένα πλεονέκτημα τουλάχιστον στη φάση των ομίλων το Μεξικό θα το έχει. Η Ιαπωνία, χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, έχει ένα ρόστερ που είναι γεμάτο από παίκτες που αγωνίζονται στην Ευρώπη και μάλιστα σε σημαντικές ομάδες. Ταλέντο υπάρχει, πειθαρχία, θέληση για διάκριση. Στα φιλικά κέρδισε και τα τρία μάτς που έδωσε με 1-0 με Σκωτία, Αγγλία και Ισλανδία. Νορβηγία έχει ένα από τα πιο ταλαντούχα ρόστερ, προεξάρχοντος του Έρλινγκ Χάλαντ. Και στους προκριματικούς είχε 8 νίκες σε 8 αγώνες, 37-5 τα γκολ, έστειλε την Ιταλία στα μπαράζ και τελικά εκτός Μουντιάλ. Ακόμα και οι στοιχηματικές την δίνουν ψηλά όσον αφορά την κατάκτηση. Και τέλος η Αυστρία στο τελευταίο Euro κέρδισε Ολλανδούς και Πολωνούς. Έχασε μόνο από τη Γαλλία, αλλά μετά αποκλείστηκε από τους Τούρκους. Πέρασε στο πρώτο και εύκολα στον προκριματικό όμιλο με αντιπάλους Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Ρουμανία. Στα φιλικά έκανε θράψη, το ρόστερ πολύ δυνατό και οι περισσότεροι έχουν κίνητρο, γιατί είναι ίσως η τελευταία τους ευκαιρία να κάνουν κάτι καλό σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση.

σε σύνολο 22 διοργανώσεων παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου, το τρόπαιο έχουν κατακτήσει 21. Μόνο ο Ιταλός Βιτόριο Πότσο έχει καταφέρει να το σηκώσει 2 φορές και μάλιστα σε 2 συνεχόμενες διοργανώσεις, το 1934 και το 1938. Από εκεί και πέρα, από τον Αλμπέρτο Σουπίτσι Ουρουανό που το κατέκτησε με την Ουρουάη, μέχρι και τον τελευταίο, τον Λιονέλ Σκαλόνι που το πήρε με την Αργεντινή και Αργεντινός και ο ίδιος, ούτε ένας ξένος προπονητής δεν κατάφερε να οδηγήσει εθνική ομάδα στην κατάκτηση του πολυπόθητου τροπέου. Και οι 21 που το πήραν, το πήρανε με τις εθνικές ομάδες της χώρας τους. Φιλοδοξούν να σπάσουν τη συγκεκριμένη παράδοση. Μόνο 2 έχουν πιθανότητες αυτή τη διοργάνωση και είναι φυσικά ο Κάρλο Αντσελότη που κοουτσάρει τη Βραζιλία και ο Τόμας Τούχελ που κάθεται στο μπάγκο της Αγγλίας, Ιταλός και Άγγλος αντίστοιχα.

Γεννήθηκα στον Εύωσμο το Μάρτιο του 70. Στη Σαλονίκη δυτικά το πρώτο φως μου είδα. Στη φάμπρικα ο γέρος μου και η μάνα μου στο σπίτι. Κι η μόνη αγωνία τους να μην με πουν αλήτη. Ο κόσμος και η γειτονιά την είχαν στημένη. Στο πρώτο παραστράτημα την είχαμε βαμμένη. Πατριαρχία και σεξισμός ήταν δεδομένα. Η Αγία οικογένεια καλά τα είχε κρυμμένα.

βράδια τα σχολεία μας, οι δρόμοι μες στις λάσπες. Μα Κυριακή στην εκκλησιά μας στέλναν οι μανάδες. Η Χούντα είχε πέσει, μα δεν ήξερα γι' αυτό. Γι' αυτά δεν μας μιλούσανε στο κατηχητικό. Το μόνο που μας ένοιαζε το τι θα πει ο κόσμος. Μην νοιάζεσαι κι ας καίγεται του δίπλα σου ο κόλος. Δεν μου φτάνει αλάνα, ούτε η

Ένας άγγελος μ' ακούμπησε στον νόμο και μου έδειξε τη μουσική στο φωτεινό το δρόμο. Και όλα πήραν νόημα, πραγματική ουσία. Δεν ένιωσα ποτέ ξανά ανθρώπων απουσία. Η πόλη γύρω έβραζε, παντού δημιουργία. Γεμάτη ρεμπετάδικα, ταβέρνα, σκαφενεία. Και εμείς με τα οργανάκια μας γουστάραμε τη φάση. Και όλη μέρα θέλαμε μονάχα να βραδιάσει. Ένας ρεμπέτικα με το συγκρότημά του και ο χουλιάρας μαγικά να κάνει τα δικά του. Η Northwood στα δυτικά, στην Τούμπα ο παπάζης και οι τρύπες πάνω στις σικές σε κάνα να τρομάζεις. Και όλα δείχναν ζόρικα κι η πόλη λατρεμένη, μα η βρωμιά απ' τα παλιά ήταν απλώς κρυμμένη. Την πόχα που ανέδιε την είχαμε ξεχάσει, η νύφη του θερμαϊκού κακά είχε γεράσει.

0: νομάρχους. Το φασισμό που έκρυβε τον έβγαλε με πάθος. Νομάρχη είχε γίγαντα που έσκαβε στη φάρμα. Παπάδες του μεσαίωνα στις εκκλησιά στο άρμα. Φασισταριά στα γήπεδα σκοτώνουν για την μπάλα. Ταΐδες πλουσιόπεδα βιάζουνε για πλάκα. Η πόλη ξεπουλήθηκε σε κάποιους νταβατζίδες που τριγυρνούσαν άρχοντες με φουσκωτούς γορίλες. Διώχνει προσφυγόπουλα μέσα από τα σχολεία. Η πόλη που στα σπλάχνα της φυλάει την ιστορία. Μια ιστορία που αν τη δεις θα μάθεις και θα νιώσεις πως δεν αξίζει, φίλε μου, να τη σκορπάς σε δόσεις.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από το στενό του Ορμούζ. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά σε δασική έκταση στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, υπό πλήρη έλεγχο και η φωτιά στην επανομή. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην Παθέ, στις Φλόγες, Νταλίκα, στο ύψος του Μεγάλου Μοναστηριού. Σε εξέλιξη, η έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγιαλίας αρνείται την εμπλοκή ο Ιταλός. Στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Επιχείρηση υπερισύλλογης 192 αλλοδαπών από αλευτικό σκάφος νότια των καλολιμένων Κρήτης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα και στην Ιωάννα που μας στέλνει μια δυτική καλησπέρα από τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε για το μήνυμα. 693-0078-228. Θα το ξαναπώ. 693-0078-228 το Viber για τα δικά σας μηνύματα. Θα έρθει μετά ο Γιάννης Παπαδόπουλος, θα διαβάσει αν δεν προλάβετε στο επόμενο διάστημα να στείλετε. Και σαν σήμερα, πριν από 92 ολόκληρα χρόνια, εμφανίστηκε σε αυτόν τον κόσμο ο Ντόναλντ Ντακ. Το παπί με το ναυτικό καπέλο και τη χαρακτηριστική φωνή έκανε ντεμπούτο στην ταινία «Η Σοφή Κοτούλα», η οποία αποτέλεσε μέρος σειράς της Disney και από τότε έγινε κανονικός θρύλος. Αυτή η ημερομηνία λοιπόν θεωρείται η γέννηση του Ντόναλντ Ντακ. Το πλήρες όνομά του είναι Ντόναλντ Φάουντλεροι Ντακ. Το μεσαίο όνομά του, λέει, αποκαλύφθηκε σε καρτούν το 1942 και έκτοτε θεωρείται επίσημο στοιχείο της ταυτότητάς του. Έχει εμφανιστεί σε περισσότερες παραγωγές από το Mickey Mouse, παρότι ο Mickey θεωρείται το απόλυτο σύμβολο της Disney. Ο Ντόναλντ έχει μεγαλύτερη παρουσία σε κινηματογραφικές παραγωγές. Έχει κερδίσει και Όσκαρ. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εμφανίστηκε σε προπαγανδιστικά φιλμ των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πιο γνωστό από αυτά τιμήθηκε με Όσκαρ το 1943. Η φωνή του, η οποία οφείλεται στον ηθοποιό Κλάρενς Νας και τράβηξε αμέσως την προσοχή του κοινού, δεν είναι προϊόν ηλεκτρονικής επεξεργασίας. Οι ηθοποιοί που τον υποδίονται χρειάζονται ειδική τεχνική και μεγάλη εξάσκηση. Πρόκειται για μία από τις πιο απαιτητικές φωνητικές ερμηνείες στα κινούμενα σχέδια. Είναι τεράστια μορφή στην Ευρώπη. Σε χώρες όπως η Γερμανία, η Σουηδία, η Νορβηγία και η Φιλανδία, ο Ντόναλντ είναι πιο δημοφιλής από όλους τους χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων και φυσικά έχει κάνει κάθε επάγγελμα από ναύτης, παρόλο που φορά ναυτικό γυλαίκο, έχει γίνει και πυροσβέστης, αστυνομικός, πιλότος, εξερευνητής, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, μέχρι και υπερήρωας.

Επανερχόμαστε στο Μουντιάλ για να σας διηγηθούμε μια πολύ ωραία ιστορία. Στο παγκόσμιο κύπελο του ποδοσφαίρου του 1998 η Ρουμανία είχε μια πολύ καλή ομάδα και σε μια προπόνηση πριν από το πρώτο παιχνίδι με την Κολομβία ρώτησαν οι παίκτες τον τότε προπονητή της ομάδας, τον Άγχελ Ιορδανέσκου, αν θα ήταν πρόθυμος να ξυρίσει τα μαλλιά του σε περίπτωση που η ομάδα έπαιρνε την πρόκριση μετά από τους δύο πρώτους αγώνες. Ο προπονητής συμφώνησε και τους έβαλε και αυτό σε ένα challenge και το challenge ήταν να βάψουν τα μαλλιά τους ξανθά σε περίπτωση που το επιτύχαναν. Η Εθνική Ομάδα της Ρουμανίας κάνει μια νίκη με την Κολομβία και συνέχεια με την Αγγλία και έτσι ο προπονητής ξυρίζει τα μαλλιά του. Και τώρα ήταν η σειρά των παικτών. Αρχικά μερικοί παίκτες διαφώνησαν, αλλά στο τέλος όλοι ενέδωσαν και απευθύνθηκαν στο υπεύθυνο του ξενοδοχείου που διέμεναν τότε για να τους βρει μερικούς κομμωτές έτσι ώστε να κάνουν πράξη αυτό που υποσχέθηκαν. Έκαναν λοιπόν ντεκαπάζ το βράδυ πριν από το τελευταίο παιχνίδι των ομίλων με την Τενισία. Η απόφαση που πήραν δεν ήταν δύσκολη μόνο για τους ίδιους αλλά και για τους σχολιαστές. Ένας από τους σχολιαστές της ρουμανικής τηλεόρασης είπε πως μπέρδευε τους ποδοσφαιριστές, δεν μπορούσε να δει ποιος είναι τι αφού έβλεπε 11 ξανθά κεφάλια με κίτρινες φανέλες να τρέχουν στο γήπεδο. Υπήρχε πολύ μεγάλη μυστικότητα, οι οικογένειές τους δεν ήξεραν τι θα κάνουν, αλλά το θέμα είναι ότι σε μια συνέντευξη που έδωσε ένας από τους ποδοσφαιριστές 10 χρόνια πριν, είπε ότι κυριολεκτικά μας έσφαξαν, πονούσα τόσο που μπορούσα να κοιμηθώ μόνο από τη μία πλευρά για περίπου 3 μέρες. Νομίζω ότι κάτι παράξενο συνέβη όταν ο κομμωτής ξεκίνησε να τυλίγει τα κεφάλια μας με αλουμινόχαρτο. Για την ιστορία, η Ρουμανία αποκλείστηκε στους 16 του Μουντιάλ από την Κροατία του Νταβόζ Σούκερ, την ομάδα έκπληξη εκείνου του Μουντιάλ.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της λίγο πριν τη λήξη. Πρόλαβε, ούτε καν στις καθυστερήσεις. Και κάπου εδώ το fade out έφτασε στο τέλος του. Ακολουθήσει ο Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πολύ Ανδρέα Κοράνη που για 2 ολόκληρες ώρες ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Και μετά το δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από το στενό του Ορμούζ. Με ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πως οι Ιρανοί κατέριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα Απάτσι των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Τραμπ, στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Παρά το γεγονός

0: Σημαντικό παιδί της Ευρώπης. Αναφερόμενος στο διακύβευμα των επόμενων εκλογών, τόνισε πως στην Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια μένουν σταθερά, ώστε να οδηγηθούμε σε μια σταθερότητα μακροοικονομική. Στις εκλογές κρίνεται ποιον από τους δύο δρόμους θα ενισχύσει ο λαός με την επιλογή του, το δρόμο της διαχείρισης αυτού του σάπιου συστήματος ή το δρόμο για την ανατροπή του, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Καλλιθέα. Κρίνεται αν θα δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής με την ψήφο στο ΚΚΕ ενάντια σε κάθε παγίδα αστικής κυβερνητικής εναλλαγής. Κρίνεται αν θα έχει ισχυρό αντίπαλο η επόμενη κυβέρνηση, επεσήμανε ο γραμματέας του ΚΚΕ. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 4 το απόγευμα σε περιοχή ανάμεσα στο Ρετζίκι και το Φίληρο σε χαμηλή βλάστηση. Η κινητοποίηση ήταν άμεση και η ανάπτυξη ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων επέτρεψε την ταχύ ανάσχεση και τον περιορισμό του συμβάντος πριν αυτό λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να εκδηλώθηκε από το χώρο που γίνονταν εργασίες διαπλάτυνσης του δρόμου. Η υποπλήρη έλεγχο και η πυρκαγιά στην Πάλιουρα Επανομή, στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής του Δήμου Θερμαϊκού, του Κυνηγητικού Συλλόγου Επανομής καθώς και θέλοντες του ΟΦΚΑΘ. Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας για το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού στο Λόγκο, στο Αίγιο, όπου εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα το μεσημέρι, η 54χρονη και ο 26χρονος γιος της, προσπαθούν να αξιοποιήσουν οι αστυνομικοί της ασφάλειας ώστε να εξιχνιάσουν την υπόθεση. Αναμένονται τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, όπως και το οριστικό πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας για την ακριβή ώρα θανάτου μητέρας και γιου και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκαν τραγικό τέλος. Ο 65χρονος Ίταλος υπήκος και σύντροφος της 54χρονης παραμένει και εξετάζεται στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγιαλίας. Συνελήφθηκε και κρατείται 74χρονος γιατρός στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Η πράξη φέρεται να τελέστηκε το προηγούμενο 24ωρο σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Ο 15χρονος απευθύνθηκε στη μητέρα του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταγγελία στην αστυνομία. Η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας που έχουμε μεταναστευτική πίεση, ανέφερε στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, σημειώνοντας ότι το πρώτο πεντάμινο του έτους υπήρξαν 5.500 αφήξεις στο νησί. Το ερώτημα του Μάκη Βορύδη, θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Οι εισαγγελείς.
1: Κλίμα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτη σωστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη νυχτερινή βάρδια. 3η 9 Ιουνίου, μαζί παρέα για τις επόμενες 2 ώρες, θα κάνουμε μια βόλτα σε Ελλάδα και υπόλοιπο κόσμο, να δούμε τι έγινε και σήμερα στο πλανήτη Γη. Γίνανε πάρα πολλά και σήμερα. Καθίστε αναπαυτικά, προτείνω να βγείτε στο μπαλκόνι, γιατί σε λίγο περιμένουμε βροχές από ό,τι φαίνεται έξω. Αφού βρείτε κάποιο τρόπο να προφυλαχτείτε βέβαια από τα ενοχλητικά κουνούπια. Εμείς εδώ θα κάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Θα σας παίξουμε πάρα πολύ ωραία μουσική και θα σας μεταδώσουμε όποιες ειδήσεις προλάβουμε σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Στον ήχο σήμερα φροντίζει ο Ανδρέας Κοράνης. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε να ξεκινήσουμε για να τα προλάβουμε όλα.

Να ξεκινήσουμε με το έγκλημα στο Αίγιο που απασχολεί τις αρχές από το πρωί. Νεκρή είναι ο 26χρονος που με μια σφαίρα στο κεφάλι, σφαίρα από αεροβόλο, και η μητέρα του, 54 ετών, η οποία βρέθηκαν και οι δύο μέσα σε μια λίμνη αίματος. Η μητέρα φέρει πολλαπλά τραύματα από μαχαιριές στο σώμα. Έχει και αμυντικά τραύματα στα χέρια. Είναι ένα δυνατό στοιχείο για τις αρχές. Δείχνει πολλά όταν υπάρχουν σημάδια ότι το θύμα πάλεψε για τη ζωή του. Η μητέρα εντοπίστηκε νεκρή στην είσοδο του δωματίου και όπως διαπίστωσε ο ιατροδικαστής που βρέθηκε στο σημείο, εκτός από τα χτυπήματα που έχει από τις μαχαιριές, φέρεται ότι προκάλεσε και κάποια τραύματα στον δολοφόνο της. Επίσης ένα στοιχείο πολύ δυνατό που έχουν οι αρχές για να βρούνε ποιος είναι ο ένοχος. Προς το παρόν, ως βασικός ύποπτος είναι ο σύντροφος της 54χρονης, ο 65χρονος σύντροφός της, Ιταλός, ο οποίος, όπως ο ίδιος λέει, κοιμότανε, κατέβηκε, τους είδε νεκρούς, άρχισε να φωνάζει και ζήτησε βοήθεια. Τα ρούχα που φορούσε, αυτά που ξέρουν ως τώρα οι αστυνομικές αρχές, είναι ότι τα ρούχα που φορούσε πλήθηκαν στο κοντινό χρονικό διάστημα, και παρότι πλήθηκαν φαίνεται ότι έχουν ίχνη από αίμα. Δεν τον δείχνουν ως ένοχο, απλά τον κρατάνε ως τον βασικό ύποπτο. Είναι σίγουρο ότι στα επόμενα 24 ώρα θα λυθεί το μυστήριο. Δυστυχώς κάθε μέρα έχουμε

Έχει δίκιο ο Ανδρέας. Αυτό το τραγούδι σήμερα μπορεί να μην γραφόταν με αυτή την τιμή που έχει η βενζίνη. Αν θα οδηγούσε όλη τη νύχτα δηλαδή, με τόσο ψηλά που έχει πάει η βενζίνη. Εδώ γύρω θα έκανε κάτι κύκλους. Λοιπόν, θα σας πάω στη Καστοριά, όπου σήμερα τα ξημερώματα συνέβη μια τραγωδία. Ένας 16χρονος, ο οποίος επέβαινε σε ένα όχημα μαζί με άλλους 4, είναι νεκρός μετά από σύγκρουση που είχε το αυτοκίνητο με αρκούδα. Το όχημα που επέβαιναν τα 5 άτομα μαζί, όλοι ανήλικοι, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, και ο 16χρονος ανεσύρθη νεκρός. Πραγματικά, επειδή μου τύχει και εμένα κάπου εκεί στην Καστοριά πάλι, στο Σιδηροχώρι, είναι πραγματικά τρομακτικό το να βγαίνουν οι αρκούδες στους δρόμους, και μάλιστα σε σημεία που είναι πολύ χαμηλός ο φωτισμός. Τα φώτα του αυτοκινήτου τις τρελαίνουν, τις ερεθίζουν πάρα πολύ και είναι πολύ επιθετικές. Σε εκείνα τα μέρη πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Υπάρχει σήμανση στους δρόμους που δείχνει που είναι, που μπορούν να υπάρχουν αρκούδες, αλλά και πάλι πρέπει να έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού ότι κάποια πράγματα έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια και δεν έχουν μπει οι κατάλληλες

ταμπέλες. Και από την Καστοριά θα σας πάω στα Χανιά, όπου το βράδυ του Σαββάτου σημειώθηκε ένα περίεργο περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων από έναν 34χρονο αλλοδαπό, ο οποίος βρισκόταν στο λιμάνι και πλησίασε δύο ανήλικα παιδιά. Τους πρότεινε να φύγουν μαζί για να προβούν σε ερωτικές πράξεις μαζί του. Τα παιδιά φυσικά αρνήθηκαν και αποχώρησαν από το σημείο. Ο άνδρας συνέχισε να τους ακολουθεί από πίσω και κάποια στιγμή, ενώ τα παιδιά του έλεγαν να τους αφήσει ήσυχα, τους πρότεινε να τους δώσει χρήματα για να τον ακολουθήσουν. Πάλι τα παιδιά αρνήθηκαν και χωρίς καμία λογική όρμησε πάνω στα παιδιά και άρχισε να τα θοπεύει. Ευτυχώς υπήρχε κόσμος εκεί και τράπηκε σε φυγή. Αλλά ο 34χρονος δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό. Πριν από μια εβδομάδα είχε προσπαθήσει να κάνει το ίδιο, λέει, στα Χανιά σε έναν 21χρονο Βρετανό, ο οποίος τον πλησίασε, τον έσβρωξε, και αυτός αντί να φύγει και να ζητήσει συγγνώμη, δεν ξέρω και εγώ τι έπρεπε να κάνει, να ντραπεί και να τραπεί σε φυγή, γύρισε και τον φίλησε στο μάγουλο. Φυσικά μετά ακολούθησε καυγάς. Οπότε όταν συλλαμβάνουμε ένα τέτοιον άνθρωπο μια εβδομάδα πριν, η απορία η δικιά μου είναι τι περιμένουμε. Τώρα, ας πούμε, θα ξαναφεθεί ελεύθερος αυτός ο άνθρωπος? Δεν θα το ξανακάνει? Τι να πω. Μάλλον δεν έχει προβλεφθεί μια ποινή ώστε να τους συνετίσει αυτούς τους ανθρώπους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από το στενό του Ορμούζ. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δαστική έκταση στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης, υπό πλήρη έλεγχο και η φωτιά στην επανομή. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ του CNN. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην Παθές, στις φλόγες Νταλίκα στο ύψος του Μεγάλου Μοναστηρίου. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγυαλίας, αρνείται την εμπλοκή ο Ιταλός. Επιχείρηση περισυλλογής 192 αλλοδαπών απολευτικό σκάφος νότια των καλών λιμένων Κρήτης. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το μεσημέρι από θαλάσσια περιοχή παραλίας Περέας, 74χρονη υπήκοος Σερβίας. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες. Μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Λοιπόν, συνήθως την Τρίτη δεν σας δίνω προτάσεις για να βγείτε έξω, αλλά σήμερα θα το επιχειρήσω, γιατί έχει 2-3 πραγματάκια που αξίζει να τα κάνετε αύριο. Θα ξεκινήσω με κινηματογράφο. Στο Σινέα Απόλλων προβάλλει τη ταινία του Wong Kar-wai, «Ερωτική επιθυμία». Παλιά ταινία, του 2000 αν δεν κάνω λάθος. Στο Hong Kong του 1962 μια γυναίκα και ένας άντρας, αμφότεροι παντρεμένοι, γνωρίζονται τυχαία ως γείτονες και αποκτούν μια τρυφερή φιλία, η οποία αλλάζει υφή όταν συνειδητοποιήσουν πως οι σύζυγοι τους έχουν ερωτική σχέση μεταξύ τους. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, είναι ένα ποίημα πραγματικά. Είναι αργή, σας προειδοποιώ, αλλά κάθε εικόνα είναι σαν να βλέπεις ένα πίνακα ζωγραφικής. Πραγματικά πολύ ωραία ταινία. Στο Σινέ Απόλλων, έτσι. Στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών αύριο έχουν καλεσμένο το Novel 729 για μια μοναδική συναυλία, ένα live που αναμένεται να ενώσει παλιότερες και νεότερες στιγμές της διαδρομής του καλλιτέχνη, ελληνικό hip-hop στα καλύτερα του. Σας πάω στο Θέατρο Κήπου, όπου αύριο Γιώργος Χατζινάσιος, Στέφανος Κορκολής και Σοφία Μανουσάκη θα δώσουν μια συναυλία μαζί. Δύο πιάνα επισκηνής, Γιώργος Χατζινάσιος, Στέφανος Κορκολής. Τι να πει κανείς για τον Γιώργο Χατζινάσιο, εκπληκτικός μουσικός, από τους καλύτερους που έχουμε. Στέφανος Κορκολής επίσης, χαίρομαι πάρα πολύ που ο κύριος Κορκολής έχει μια εξωστρέφεια τα τελευταία χρόνια, γιατί για κάποιο διάστημα είχε χαθεί από τα δρόμενα. Και η Σοφία η Μανουσάκη, παιδιά, την είχα ακούσει πριν 2 χρόνια. Η κοπέλα, η φωνή της είναι φάρμακο. Θα φύγει Ιταλοί άνθρωποι. Πραγματικά θα ηρεμήσει το είναι σας. Και σας πάω στο Soles KG, όπου αύριο ξεκινάει το Mammoth Fest 2026. Για όποιον θέλει να ακούσει έτσι λίγο κάτι πιο σκληρό, heavy rock και metal ήχους. Τετραήμερο, 4 μέρες λοιπόν, από Τετάρτη μέχρι και το Σάββατο, μπορείτε να απολαύσετε rock μουσική στο Soles KG. Έχετε πράγματα να κάνετε και τις επόμενες μέρες θα πούμε και τις υπόλοιπες συναυλίες, γιατί έχουμε πάρα πολλές αυτήν την εβδομάδα.

Το πολύ γνωστό περιοδικό Time Out εξέδωσε τη λίστα με τις πόλεις με το καλύτερο φαγητό για το 2026, τις 20 κορυφαίες πόλεις. Και πάμε να δούμε ποιες είναι. Στην κορυφή βρίσκεται η Λίμα, στο Περού. Στη δεύτερη θέση η Μπανκόγκ, στην Ταϊλάνδη. Θέλω να σας πω ότι είναι αρκετά θαραλέο να φάτε street food στην Ταϊλάνδη, αλλά θα αποζημιωθείτε. Είναι από τα καλύτερα που έχω φάει στη ζωή μου. Στην τρίτη θέση είναι η πόλη του Μεξικού. Στην τέταρτη θέση η ευρωπαϊκή πόλη, το Λονδίνο. Στην πέμπτη θέση η Βαρκελόνη. Στην έκτη θέση το Χο Τσι Μινχ στο Βιετνάμ. Στην έβδομη θέση η Μελβούρνη. Δεν έχω ακούσει ποτέ ότι υπάρχει καλό φαγητό στη Μελβούρνη, εκτός αν μαγειρεύουν οι Έλληνες που πήγαν εκεί πριν 30 και 40 χρόνια. Στην 8η θέση το Πεκίνο της Κίνας. Στην 9η θέση η δικιά μας Αθήνα. Στη 10η θέση η Λισαβόνα. Πράγματι η Λισαβόνα έχει εκπληκτικό φαγητό και σχετικά φθηνό. Στην 11η θέση το Cape Town στην Νότια Αφρική. Στη 12η θέση η Οζάκα στην Ιαπωνία. Στη 13η το Μπαγκαλόρ στην Ινδία. Στη 14η η Νάπολη στην Ιταλία. Στη 15η η Νέα Υόρκη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 16η το Χονγκ Κονγκ. 17η το Μπουένος Άιρες, Μασαλία, Κοπενχάγη, Μεδεγίν στην Κολομβία. Εγώ λίστα που δεν έχει μέσα στις πόλεις με το καλύτερο φαγητό τη Θεσσαλονίκη δεν την αναγνωρίζω πραγματικά. Φημιζόμαστε για το φαγητό μας. Έρχεστε οι τουρίστες, τρώτε και σχεδόν βάζετε τα κλάματα κάθε φορά από το πόσο νόστιμα είναι αυτά που σας σερβίρουμε. Δεν θέλουν τα πιάτα πλήσιμο. Δεν αφήνετε τίποτα πάνω, ούτε ψίχουλο. Άσε που όταν σας φέρουμε στο τέλος γλυκό και σας κερνάμε, έρχεστε και μας αγκαλιάζετε. Δεν το έχετε ξαναδεί ποτέ αυτό. Αλλά μια ψήφο στην 20 για το Time Out δεν μας δώσατε. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν έπρεπε να είναι δικαιωματικά στην κορυφή αυτής της λίστας.

Και μια και μιλήσαμε για φαγητό, τώρα πέρασε από μπροστά μου το διαφημιστικό σπότ για να αγοράσουν διαρκείας οι φύλαθλοι του Λεβαδιακού για την επόμενη σεζόν στο ποδόσφαιρο. Και είναι μια κοπέλα η οποία μπροστά της έχει μια πιατέλα με σουβλάκια λιβαδιάς, όπου όποιος έχει φάει ξέρει ότι είναι από τα καλύτερα που έχουμε στη χώρα μας. Και τη ρωτάει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας, γιατί δεν τρως τα σουβλάκια, δεν σου αρέσουν? Και λέει αυτή, μου αρέσουν, αλλά σκέφτομαι τι να πούμε στο διαφημιστικό για να αγοράσει ο κόσμος εισιτήρια. Και λέει να τους πεις ότι αν αγοράσουν εισιτήριο, η ομάδα θα είναι του χρόνου καλύτερη και από τα σουβλάκια λιβαδιάς. Πράγματι. Με διορθώσατε πριν, λέει, και εσείς δεν σας άρεσε η λίστα με τις πόλεις με το καλύτερο φαγητό στον κόσμο.

ή δεν είχε μέσα, λέει, την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, η Κωνσταντινούπολη έχει καταπληκτικό φαγητό και δεν τη σκέφτηκα. Όπως και το Βελιγράδι έχει πάρα πολύ ωραίο και ιδιαίτερο φαγητό και δεν ήταν και αυτό στη λίστα. Και μάλιστα πάρα πολύ φθηνό το Βελιγράδι και η Κωνσταντινούπολη σε σχέση με τις άλλες πόλεις που διάβασα εδώ μέσα. Τι να κάνουμε, μας φάγανε τα κυκλώματα. Για να ευλογήσουμε όμως τα γένια μας εδώ στη χώρα μας, θα σας πάω στην καλύτερη παραλία που έχουμε στη χώρα και ψηφίστηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο ανάμεσα σε 50 άλλες και η πρώτη στην Ευρώπη. Ποια είναι αυτή? Είναι η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά, που αναδείχθηκε ως η καλύτερη παραλία της Ευρώπης για το 2026 από το World's 50 Beaches. Η κατάταξη βασίζεται σε κριτήρια όπως η φυσική ομορφιά, η ποιότητα των νερών, η ηρεμία και η συνολική εμπειρία του επισκέπτη. Η πρώτη, αν έχετε την απορία, βρίσκεται στις Φιλιππίνες και είναι η παραλία Ενταλούλα. Η Ελλάδα έχει άλλες τρεις παραλίες στη λίστα με τις 50 καλύτερες. Η πρώτη, είπαμε, είναι η Φτέρη, ακολουθεί το Πόρτο Κατσίκι και το Πόρτο Τιμόνι. Όποιος θέλει να πάει στην παραλία Φτέρη θα δυσκολευτεί. Η παραλία δεν είναι προσβάσιμη εύκολα, γίνεται μόνο με σκάφος ή από ένα δύσβατο μονοπάτι. Και αυτός είναι και ο λόγος που παραμένει τόσο προστατευμένη και παρθένη.

ενθουσιάζονται όταν τρώνε τη δικιά μας κουζίνα και ενθουσιάζονται και πάρα πολύ με την εξυπηρέτηση που έχουν στην ελληνική εστίαση. Λοιπόν, όλη η υπόλοιπη εκπομπή είναι αφιερωμένη σε σένα, φίλε Δημήτρη, που ζεις και εργάζεσαι στο Λονδίνο. Ξενιτιά είναι δύσκολη και χαίρομαι πάρα πολύ που έστειλες μήνυμα και μιλάμε για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Έρχονται ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: ΚΕ. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 4 το απόγευμα σε περιοχή ανάμεσα στο Ρετζίκι και το Φίληρο, σε χαμηλή βλάστηση, υποπλήρη έλεγχο και η πυρκαγιά στην Πάλιουρα Επανομής. Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας για το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού στο Λόγκο του Αιγείου, όπου εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα το μεσημέρι 54χρονη και ο 26χρονος γιος της, προσπαθούν να αξιοποιήσουν οι αστυνομικοί της ασφάλειας ώστε να εξιχνιάσουν την υπόθεση. Συνελήφθηκε και κρατείται 74χρονος γιατρός στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Η πράξη φέρεται να τελέστηκε το προηγούμενο 24ωρο σε διαγνωστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο 15χρονος απευθύνθηκε στη μητέρα του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταγγελία στην αστυνομία. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά τον εντοπισμό ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα σε χωριό. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ληφθεί δείγματα.
1: Όσο από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Ζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ 3.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λοιπόν, ο Δημήτρης από πριν μας ζήτησε ένα τραγούδι και θα το παίξουμε αμέσως μετά. Έχει πολύ ωραία ιστορία. Αυτός, από ό,τι κατάλαβα, ζει στο Λονδίνο, να με διορθώσει Δημήτρη, και η γυναίκα του ζει και εργάζεται στο Πεκίνο. Πού συναντιέστε, στην Ντόχα, στο αεροδρόμιο στην Ντόχα, στη μέση κάπου. Ωραία ιστορία. Για τη Μαρία, λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, που αυτή την ώρα λέει κοιμάται και ονειρεύεται. Μετά θα το ακούσουμε. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σας σήμερα, αφού πρώτα ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Ροδάνθη. Ό,τι επιθυμείτε, χρόνια πολλά και μόνο ευτυχισμένες στιγμές. Το 1941 έρχεται στη ζωή ο John Lord, πιανίστας, γνωστός κυρίως για τις συνεργασίες του με τους Deep Purple και τους White Snake. Στα 64 έτη μπαίνει σήμερα ο Michael Fox, Αμερικανός ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστός με το ρόλο του στην ταινία «Επιστροφή στο μέλλον». Τα τελευταία 20 χρόνια ταλαιπωρείται από την νόσο του Parkinson, ήταν από τους πρώτους που βγήκαν και το είπαν δημόσια. Όμως έχει καταφέρει και διατηρεί έναν αξιοπρεπέστατο τρόπο ζωής και μάλιστα κατά περιόδους εμφανίζεται και με μικρά ρολάκια κάπου όσο το επιτρέπει η υγεία του. Γενέθλια έχει σήμερα και ο Johnny Depp, διάσημος πρωταγωνιστής φυσικά, έχει παίξει σε αμέτρητες ταινίες, πολύ εμπορικές, έχει και χρυσή σφαίρα, ήταν τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ, δεν του το δώσανε ποτέ, άδικα πιστεύω. Γενέθλια έχει και η Natalie Portman, Αμερικανίδα ηθοποιός που πρώτο είδαμε στην ταινία Λεόν. Εγώ προσωπικά τη λατρεύω στο V for Vendetta. Έχει τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ και έχει πάρει ένα χρυσό αγαλματάκι στο σπίτι της για την ταινία Black Swan. Το 1870 πεθαίνει ο Charles Dickens, σπουδαίος Άγγλος συγγραφέας. Μας έχει χαρίσει το Oliver Twist, το Μεγάλες Προσδοκίες και φυσικά το Χριστουγεννιάτικη Ιστορία. Το 2012 φεύγει από τη ζωή η Ζορ Σαρή, Ελληνίδα ηθοποιός και συγγραφέας, κυρίως παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας. Και το 2014 η Αμερικανίδα ηθοποιός Laverne Cox, για όποιον έχει δει τη σειρά The Orange is the New Black, έπαιζε εκεί, γίνεται Time. Να στείλουμε τα φιλιά μας και την καλησπέρα μας και στη Δέσποινα που μας λέει ότι είμαστε η αγαπημένη της παρέα, η νυχτερινή βάρδια, και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που ζήτησε ο Δημήτρης.

Η σειρά των τελικών στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού. Φυσικά μετά τη λήξη του αγώνα είχαμε και πάλι ευτράπελα. Ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται για την διατησία. Ο Ολυμπιακός ανεβάζει βίντεο με ανθρώπους του Παναθηναϊκού που παραφέρονται. Με τη σειρά του Παναθηναϊκός ανεβάζει βίντεο με τον προπονητή του Ολυμπιακού που βγαίνει εκτός αυτού. Και έτσι θα συνεχιστεί από ό,τι φαίνεται και στην πορεία τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ας ελπίσουμε, όχι επειδή θέλω να κερδίσει κάποια από τις δύο ομάδες, να τελειώσει το πρωτάθλημα αύριο, γιατί δεν θέλουμε να συνεχιστεί αυτό το τοξικό περιβάλλον, και με την καινούργια σεζόν ελπίζουμε όλα αυτά να αποτελούν παρελθόν και να μην ξαναδούμε τέτοια πράγματα. Θα μπορούσε να είναι μια γιορτή του μπάσκετ. Δύο από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή με πανάκριβα ρόστερ αγωνίζονται, να το χαρούν οι φίλαθλοι, και ανταυτού βλέπουμε δύο συλλόγους ιστορικούς να αναλώνονται σε χιδεότητες. Για το NBA, χθες οι San Antonio Spurs κέρδισαν τους New York Knicks και βρίσκονται στο 2-1 αυτή τη στιγμή. Ιστορικός τελικός. Μετά το 1999 ξαναβρίσκονται να διεκδικούν το πρωτάθλημα του NBA. Και ο Άρης κινείται σε ρυθμούς Βασίλης Πανούλη, και μάθαμε σήμερα ότι στις 15 έκτου, στις 12 η ώρα, θα εμφανιστεί ο Βασίλης Πανούλης για να μιλήσει για την επόμενη σεζόν, για το όραμά του για την ομάδα του Άρη. Θα μιλήσουν και εκπρόσωποι από την ΚΑΕ για να μας πούν αναλυτικά όλο το πλάνο, δηλαδή τα ποσά που θα διατεθούν για τις μεταγραφές. Μπορεί να ανακοινωθούν και κάποια ονόματα. Σήμερα ακούστηκε ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να υπογράψουν στον Άρη τα αδέρφια Αντετοκούμπο, και ο Κώστας και ο Θανάσης. Είναι νωρίς ακόμα, εγώ αυτό πιστεύω. Φυσικά όλοι οι φίλαθλοι του Άρη είναι ενθουσιασμένοι, και του ΠΑΟΚ είναι ενθουσιασμένοι, και θέλουν κάθε μέρα να μαθαίνουν και ένα καινούργιο όνομα, αλλά αυτό είναι μια παγίδα, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς και οι καλοί παίχτες αυτή τη στιγμή, αυτή τη χρονική στιγμή, είναι πάρα πολύ ακριβοί. Μετά τον Αύγουστο αρχίζουν και πέφτουν οι τιμές στους παίχτες, οπότε μπορούν να πάρουν μερικά λαβράκια με τα λεφτά που διαθέτουν, γιατί μην νομίζετε ότι έχουν απεριόριστο budget όπως έχουν κάποιες ομάδες στην EuroLeague. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα κινηθούν εκεί στα 10-15 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό όχι αμεληταίο, αλλά όχι και αυτό που σου δίνει τη δυνατότητα να φέρεις όποιον παίχτη θες, όποια στιγμή θες.

Το απόγευμα βγήκε ένα βίντεο που έδειχνε έναν Σουδανό μετανάστη να αποκεφαλίζει έναν άνδρα στο Belfast και αυτή τη στιγμή το Belfast κυριολεκτικά καίγεται. Βγήκαν διαδηλωτές στους δρόμους και καίνε αυτοκίνητα, λεωφορεία, μαγαζιά, σπίτια. Είναι έξαλλη ο κόσμος μετά από αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Ιράν κατέριψε το απάτσι στα στενά του Ορμούς, παραδέχεται ο Τραμπ, οφείλουμε να απαντήσουμε. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη δαστική έκταση στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, υπό πλήρη έλεγχο και η φωτιά στην Επανομή. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ. Καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, λόγω προγραμματισμένων ελέγχων από Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγυαλίας, αρνείται την εμπλοκή ο Ιταλός. Δίκη Λιγκερίδη κατέθεσαν φύλαθλοι που βρέθηκαν στο μοιραίο αγώνα, ξέσπασαν οι γονείς του. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από θαλάσσια περιοχή Περέας, 74χρονη υπήκοος Σερβίας. Διαδηλώσεις στο Belfast μετά το αιματηρό επεισόδιο με τον Σουδανό. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Να στείλουμε τα φιλιά μας στη Μαρία που μόλις τώρα μπήκε στο σπίτι μετά από πάρα πολλές ώρες τη δουλειά. Μαρία, σου εύχομαι ξεκούραση καλή και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Η καλύτερη στιγμή της μέρας, λέει. Δουλεύουμε πάρα πολύ, ρε παιδιά. Νέο κορίτσι, τη βλέπω στη φωτογραφία τώρα τη Μαρία. Πάρα πολύ δουλεύουμε. Λοιπόν, σας πάω στον συμπαθέστατο Harry Styles και πολύ ταλαντούχο, ο οποίος έδωσε μια συναυλία στο Άμστερνταμ και κάποια στιγμή εκεί που πήγε να τραγουδήσει ένα από τα πολύ πετυχημένα του τραγούδια, το Cherry συγκεκριμένα, έπαθε σεντόνι, αυτό που λένε οι ηθοποιοί σεντόνι, ξέχασε τα λόγια, δεν του ερχότανε και ρώτησε τον κόσμο ποια είναι τα λόγια, ποιο είναι το πρώτο του κουπλέ. Ο κόσμος από κάτω προσπάθησε να βοηθήσει, αλλά λίγο ότι ήταν παράφωνοι, λίγο ότι ήταν πάρα πολύ και ο καθένας έλεγε τα δικά του. Δεν κατάφερε ο τραγουδιστής να ακούσει τι του λένε και δεν του ήρθε ποτέ αυτό το τραγούδι. Ζήτησε συγγνώμη φυσικά από το κοινό και πήγε στο επόμενο τραγούδι. Δεν το ακούσανε ποτέ αυτό το αγαπημένο άσμα. Φυσικά το βίντεο που τραβήχτηκε, γιατί από κάτω υπάρχουν 100.000 κινητά που τραβάνε τον καλλιτέχνη πλέον, έγινε viral, έχει εκατομμύρια προβολές. Ο Harry Styles δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Για χρόνια οι Έλληνες το κάνουν αυτό. Όταν ξεχνάνε τα λόγια, γυρνάς απλά το μικρόφωνο στο κοινό και αρχίζεις και τραγουδάει αυτό και κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν γίνεσαι ρεζίλη. Και φυσικά πρώτος διδάξας ήταν ο Βασίλης Καράς, που έβγαινε στη σκηνή και όταν δεν ήθελε να τραγουδήσει ή ξεχνούσε τους στίχους από κάποιο τραγούδι, έλεγε δικό σας και από κάτω το μαγαζί γκρεμιζόταν και αρχινούσε να τραγουδάει. Άνετα ο Βασίλης Καράς μπορούσε να βγει μια νύχτα και να πληρωθεί χωρίς καν να τραγουδήσει ούτε ένα τραγούδι, αφού το κοινό από κάτω ήξερε όλα του τα τραγούδια και τον συνόδευε πάντα. Καλή του ώρα εκεί που είναι. Η Μαρία στέλνει και άλλο μήνυμα και μας λέει: Γιάννη, δώσ' τα όλα. Άμα θέλεις να κάνεις και εσύ μια παραγγελιά, εδώ είμαστε για τα επόμενα 20 λεπτά να μεταδώσουμε κάποιο τραγούδι που θέλεις. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε το Always από τους Bon Jovi που μας το ζήτησε ο Γιώργος και θα το μεταδώσουμε αμέσως.

Ούτε ο Μέση γλίτωσε από την τρομοκρατία των συζύγων μέσα στο σπίτι. Είναι ο Μέση. Έχει βγάλει δισεκατομμύρια από το ποδόσφαιρο. Έχει πάρει όλες τις χρυσές μπάλες κάθε χρόνο. Έχει πάρει Μουντιάλ, έχει πάρει Champions League. Και όμως η γυναίκα του, η Αντωνέλα, του απαγορεύει να παίζει ποδόσφαιρο με τους γιους του μέσα στο σπίτι. Είναι ο κανόνας που δεν μπορεί να παραβεί ο Μέση. Δεν ίσχυε πάντα. Άρχισε να ισχύει από τότε που η Αντωνέλα γύρισε μια μέρα σπίτι και βρήκε όλο το σαλόνι μισοσπασμένο, διακοσμητικά λέει, ζημιές στα έπιπλα, οι κουρτίνες κατεβασμένες, και από τότε η μπάλα επιτρέπεται μόνο έξω, όχι μέσα στο σπίτι. Κάτι βέβαια που μας έλεγαν και οι δικές μας οι μανάδες, και ίσως και είναι αυτός ένας λόγος που δεν γίναμε μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Ο Μέση με την Αντωνέλα Ροκούτσο είναι από τα πιο αγαπημένα και σταθερά ζευγάρια του παγκοσμίου αθλητισμού. Γνωρίζονται από την παιδική τους ηλικία. Είναι μαζί από πάντα. Έχουν ξεχάσει και αυτοί πότε πρωτογνωριστήκανε. Παντρεύτηκε το ζευγάρι το 2017. Έχει αποκτήσει τρεις γιους, τον Ντιάγκο, τον Ματέο και τον Σύρο. Είμαι σίγουρος πως αν κάποιο από αυτά τα τρία παιδιά προσπαθήσει να μπει στο χώρο του ποδοσφαίρου, θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα, γιατί θα τον συγκρίνουν πάντα με έναν από τους καλύτερους παίχτες που έχουν περάσει ποτέ από τα γήπεδα παγκοσμίως. Ευτυχισμένα να είναι, την υγεία τους να έχουν. Έχει δουλέψει ο μπαμπάς, έχει αρκετά χρήματα για να ζουν χωρίς να πρέπει να δουλέψουν, οπότε μπορούν να κάνουν το χόμπι τους επάγγελμα και να ασχοληθούν με αυτό, όποιο και αν είναι. Έτσι όπως τους βλέπω πάντως όλους μαζί μου, φαίνονται πάρα πολύ ευτυχισμένοι, και είναι από τα ζευγάρια που δεν έχουν ακουστεί και τίποτα ποτέ, δηλαδή καμία εξωζυγική σχέση, κανένα καυγάς, καμία πληροφορία, αυτό το καλοκαίρι χωρίζουν όπως γίνεται σχεδόν με όλους. Μακάρι να είναι καλά. Ο Μέση που θα αγωνιστεί σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα που ξεκινάει την Πέμπτη, μην ξεχνάτε, στο κανάλι της R2, το R2 Sports, θα το βάλετε στο mute και θα ακούτε Νυχτερινή Βάρδια.

Τώρα με τα social media δεν μπορούν ούτε να κλέψουν οι μαγαζάτορες στην εστίαση σε τουριστικά μέρη. Και το λέω αυτό γιατί μια Αμερικανίδα τουρίστρια έξαλλη ανέβασε ένα βίντεο στο Facebook όπου έδειχνε μια απόδειξη όπου τις χρεώσανε για 2 παγωτά στην Ιταλία 44 ευρώ. Έξαλλη η κυρία. Βέβαια το παγωτό από ό,τι είδα είχε μακαρόν, κανόλι, σαντιγί, ήταν υπερπαραγωγή, αλλά και πάλι 44 ευρώ το λέω γιατί από κάτω στα σχόλια οι Ιταλοί λένε ότι αυτό το παγωτό συνήθως έχει 5 με 6 ευρώ. Και λέει οι περισσότεροι γράφανε ντρέπομαι που είμαι Ιταλός, αυτά συμβαίνουν, προσπαθούν να κλέψουν λέει τους τουρίστες κτλ. Βέβαια το να μιλάει η Αμερικανίδα που εγώ είχα πάει στη Βοστόνη και πήρα 2 hot dog από δρόμο, από πλανόδιο και έναν καφέ που ο καφές μύριζε καμένο δάσος και το hot dog το μισό λουκάνικο ήταν έξω από το ψωμάκι και ήταν έτοιμο να ζωντανέψει και μια απλή κέτσαπ και μια απλή μουστάρδα, 20 δολάρια, 2 hot dog και ένα καφέ. Παντού υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Όταν βλέπουν οι μαγαζάτερες ότι ο άλλος δεν μιλάει την γλώσσα της χώρας του, προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν. Σας είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα που στο Μαρμαρά μπήκε μέσα ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν παντρεμένος με Σερβίδα, μίλησε προς τη γυναίκα του στα Σέρβικα και του είπε ότι το παγωτό κάνει 4 ευρώ. Όταν του είπε σε ελληνικά πόσο ο πελάτης, του είπε ότι τελικά κάνει 2 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Καλό είναι να μην συμβαίνουν και αυτό υπάρχει και ο τιμοκατάλογος. Να τον κοιτάτε όταν μπαίνετε μέσα για να ξέρετε τι συμβαίνει πάνω κάτω. Η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης τέλειωσε. Ο Ανδρέας Κοράνης φρόντισε να φτάσει ο ήχος στα αυτιά σας. Εγώ, Γιάννης Παπαδόπουλος, σας μετέδωσα ό,τι βρήκα σήμερα και προσπάθησα να μην είναι πολύ βαρύ για να περάσετε ένα χαλαρωτικό και ωραίο βράδυ. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Τα ξαναλέμε αύριο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από το στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Τραμπ, στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Παρά το γεγονός αυτό, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν αναγκαστικά να ανταποκριθούν στην επίθεση. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας Η Εφημερίδα. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές, η ισχύς μετρά, επεσήμανε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Αναφερόμενος στο διακύβευμα των επόμενων εκλογών, τόνισε πως στην Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια μένουν σταθερά, ώστε να οδηγηθούμε σε μια σταθερότητα μακροοικονομική. Στις εκλογές κρίνεται ποιον από τους δύο δρόμους θα ενισχύσει ο λαός με την επιλογή του. Το δρόμο της διαχείρισης αυτού του σάπιου συστήματος ή το δρόμο για την ανατροπή του, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Καλλιθέα. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ομού Θεσσαλονίκης, δύο ημεδαποί και ένας αλλοδαπός ως υπέτειοι πρόκλησης από αμέλεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση ανάμεσα στα Πεύκα και στο Φίληρο. Στον έναν ημεδαπό επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.093,75 ευρώ. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο ενώπιον του

0: Η πράξη φέρεται να τελέστηκε σε διαγνωστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Διαδηλωτές απέκλεισαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους ένα λεωφορείο την επόμενη μιας αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν. Από τις 7 το απόγευμα τοπική ώρα, εκατοντάδες διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων πολλοί κουκουλοφόροι, είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται σε διάφορα σημεία του Μπέλφαστ. Στήλες καπνού υψώνονταν στον ουρανό της πόλης, όπου διακρίνονταν ελικόπτερα της αστυνομίας. Και ο καιρός, γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και θερμοκρασία από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, οι άνεμοι νότιοι, νότιο-ανατολικοί έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.